οι εκπομπές δεν έχουν σχέση με το εμπειρικό γίγνεσθε της Εκκλησίας. Δεν είναι μυσταγωγία, αυτό που ονομάζουμε αγωγή περί των μυστηρίων. Είναι το πρώτο γάλα, το πρώτο άκουσμα της ψυχής, η πρώτη τροφή της ψυχής. Η κατήχηση παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι ποτέ η βρώση. Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα παραπάνω αυτή τη φράση του Κλίμεντος για να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν θα είναι μία νοητική επεξεργασία αληθιών της πίστεως, αφού η όρη της πίστεως δεν είναι ιδεολογική ούτε θεωρητική όρη. Κατ' ουσίαν, ό,τι θα αναπτυχθεί είναι εισαγωγικό και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη εισαγωγικό για την ώρα της εποπτείας. Η εποπτεία είναι αυτή που εισάγει στο μυστήριο της πράξεως της Εκκλησίας. Επειδή όμως είμαστε από τη φύση μας αδύναμοι, έχουμε ανάγκη και των νοημάτων και της θεωρίας. Των νοημάτων μόνο ως προπαιδευτικών της πράξεως και της θεωρίας ως βάσης για τη θέαση του κόσμου του Θεού. Καλό όμως είναι, νομίζω, σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με μία ιστορία, μία ιστορική αναδρομή στην κατήχηση της Εκκλησίας, και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το περίφημο σύγγραμμα του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, κατηχήσεις που μας επιτρέπουν να δούμε πώς η κατήχηση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται.

Διακρίνουμε τέσσερα στάδια στην ιστορία της Εκκλησίας, τέσσερις εποχές αν θέλετε, τέσσερις μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε διαφορετικούς τρόπους κατήχησης. Πρώτη περίοδος είναι η λεγόμενη Αποστολική Χρόνη. Στους Αποστολικούς Χρόνους αναπτύχθηκε μια κατηχητική πράξη, όχι αμέσως με την ίδρυση της Εκκλησίας, δηλαδή αναπτύχθηκε μια πράξη προετοιμασίας των ανθρώπων για να προσέλθουν στο βάπτισμα, να γίνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Πριν όμως εμφανιστούν τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια, και θα μιλήσω για αυτά εκτενέστερα, η πρώτη πείρα της Εκκλησίας είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου είχε ως συνέπεια την βάπτιση 3.000 περίπου ανθρώπων. Χωρίς προετοιμασία προσήλθαν και βαφτίστηκαν. Παρακολουθούμε δε στις πράξεις επίσης των Αποστόλων ότι το κήρυγμα των Αποστόλων στις περιοδίες παραδείγματος χάρη του Αποστόλου Παύλου έχει ως συνέπεια την ενθουσιαστική προσέλευση των πιστών. Ωστόσο, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές και των άλλων Αποστόλων, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Πέτρου, δείχνουν ότι υπήρχε μία μέρημνα και μετά τη βάπτιση να γίνεται μία διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου, διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου να διευκρινίσει

Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα οποία μάλιστα τα ονομάζουμε συνοπτικά Ευαγγέλια, επειδή τα τρία μαζί μπορούν να συνοψίσουν την δράση και τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ιστορία, γράφτηκαν το καθένα για ένα διαφορετικό κοινό. Αυτά ήταν τα κατηχικά εγχειρίδια για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όχι και τα τρία μαζί επομένως, αλλά το καθένα για ένα ιδιαίτερο κοινό. Παραδείγματος χάρη, για την εκκλησία των Ιεροσολύμων και για τις εκκλησίες όπου υπήρχε έντονο και πολυπληθές Ιουδαϊκό στοιχείο, γράφτηκε ένα εγχειρίδιο που θα βοηθούσε τους Ιουδαίους να κατανοήσουν το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού και να αποφασίσουν να ενταχθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο το έγραψε μια ομάδα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ματθαίος, ο μαθητής του Κυρίου, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Ματθαίου. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, το κατά την παράδοση του Ματθαίου ή κατά την παράδοση της ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ο Ματθαίος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην προϊστορία του Ισραήλ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας Ισραηλίτης για να κατανοήσει το μυστήριο της οικονομίας, συνδέοντας αυτό το μυστήριο με όλα τα επιγγελμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του Παλαιού Ισραήλ με την εμφάνιση ενός νέου Ισραήλ. Μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων ήταν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία, με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή την παιδεία των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων, που χαρακτήριζε πληθυσμούς κυρίως της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και της ελληνικής Χερσονήσου βέβαια. Την ομάδα αυτή υπηρέτησε ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, εγκρατής των ελληνικών γραμμάτων ο ίδιος, ο οποίος και οργάνωσε το εγχειρίδιο κατηχήσεως, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία να κατανοήσουν τι καινούριο έρχεται με τον Χριστό. Πώς δηλαδή ο λόγος των όντων, τον οποίον η ελληνική παιδεία προσπάθησε να κατανοήσει, ο κτιστός λόγος, μπορεί να κατανοηθεί δια της επιφανίας του ακτίστου λόγου και Υιού του Θεού. Και μία τρίτη ομάδα είναι όσοι ζούσαν κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά επίσης ήταν εγκατεσπαρμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι οποίοι είχαν μία ρωμαϊκή παιδεία ιδιαίτερα, με όλα τα δεδομένα που έχει αυτή η ρωμαϊκή παιδεία, παραδείγματος χάρη με τις απαιτήσεις της ισχύως, με τις απαιτήσεις της ακρίβειας, με τις απαιτήσεις της δυνάμεως της αλήθειας. Η αλήθεια, για να είναι αλήθεια, πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι δυνατή. Το πάθος και η θυσία να αναφέρονται σε δύναμη, σε ισχύ και σε αρχή. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτό, αυτή τη ομάδα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κατηχητικό του δηλαδή εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή η ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, προβάλλονται ιδιαίτερα αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Οι διαφορετικοί στόχοι που υπηρετούν τα τρία Ευαγγέλια στα οποία αναφέρθηκα εξηγούν και τη διαφορετική προσέγγιση που αρκετές φορές παρατηρείται στις πράξεις και στη διδασκαλία του Ιησού, όπως εκτίθεται στο καθένα από τα Ευαγγέλια. Δεν υπησέρχομαι καθόλου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό στο τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή να διδάξει τους ήδη βαπτισμένους να υπενθυμίσει και να υπομνηματίσει στους πιστούς την εμπειρία που ζουν μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα.

Παρατηρούμε ωστόσο ότι κατά τους αποστολικούς χρόνους δεν έχουμε μία ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Αν και σε όλα τα κείμενα των Αποστόλων, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τα πρώτα αυτά κείμενα, υπάρχουν οι βάσεις των όρων της πίστεως, έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μετέπειτα αναπτύχθηκε είναι ψευδές εάν δεν βασίζεται σε αυτές τις πρώτες αρχές. Ακροθυγώς βέβαια εξετάζονται μερικά μεγάλα θέματα της πίστεως και μάλιστα θίγονται με τρόπο που σχετίζεται με την πνευματική ηλικία των κατηχουμένων, των διδασκομένων. Θυμίζω μία φράση που υπάρχει στις Πράξεις των Αποστόλων και που ακριβώς αυτό δηλώνει. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο του ταξίδι, γυρνώντας στα Ιεροσόλυμα, βρίσκεται στην Έφεσο και καλεί τους υπευθύνους των γύρω εκκλησιών για να τους δώσει τις τελευταίες νουθεσίες, τους λέει «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Τίποτα δεν άφησα που να μη σας το πω, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός. Τίποτα δεν άφησα όμως από αυτά που συμφέρει να ακούσετε». Μέριμνα δηλαδή του διδασκάλου την εποχή εκείνη και μέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα είναι να θίγονται με προσοχή τα θέματα της πίστεως, επειδή ακριβώς η συνείδησή τους ήταν ότι το εκκλησιαστικό σώμα δεν εξαρτάται κυρίως από τη διδαχή. Η Εκκλησία δεν είναι διδακτή, αλλά είναι πράξη, είναι εμπειρία. Στους επόμενους πρώτους αιώνες διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αιρέσεις, η παρουσία των οποίων διαμορφώνει και τον τρόπο της διδασκαλίας, τον τρόπο της κατηχήσεως. Από τον δεύτερο αιώνα και μετά αρχίζει μία συστηματική οργάνωση των κατηχουμένων. Γνωρίζουμε ότι στα κατηχητικά κείμενα που εμφανίζονται ή στις κατηχητικές σχολές που διαμορφώνονται την εποχή εκείνη, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης, Ιεροσολύμων, λαμβάνεται ακριβώς υπόψη η παρουσία των αιρέσεων. Η κατήχηση δεν αναφέρεται μόνο στους όρους της πίστεως. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο την έκθεση των όρων της πίστεως, αλλά προσέχει να διασαφηνίσει τους όρους της πίστεως από την αίρεση. Και ανάλογα με τις αιρέσεις που τοπικά αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και τα τοπικά κατηχητικά κείμενα, τα οποία αποτυπώνονται σε αυτά που λέμε βαπτιστήρια σύμβολα, και τα οποία μάλιστα είναι πολλά αυτή την εποχή, αναφέρομαι στο 2ο και 3ο αιώνα, και διαφέρουν και μάλιστα και από τόπο σε τόπο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αυτά τα βαπτιστήρια σύμβολα σε ορισμένα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τον κίνδυνο της αλλοιώσεως από τις αιρέσεις. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, κατά τον δεύτερο κυρίως αιώνα, διαμορφώνεται το σώμα των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι διάκονοι της Εκκλησίας ή μάλλον υπηρέτες της Εκκλησίας ανάμεσα στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Μπορεί να είναι πρεσβύτεροι και κατηχητές, μπορεί να είναι κατηχητές και διάκονοι ή μπορεί να είναι μόνο κατηχητές. Οι κατηχητές προέρχονται από το σώμα του πιστού λαού. Είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν και ορίζονται από τον τοπικό επίσκοπο, από τον οποίο και αμέσως εξαρτώνται. Ο επίσκοπος τους ορίζει ως κατηχητές. Έχει αρχίσει η οργάνωση πλέον των κατηχουμένων σε ομάδες.

Ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα και μετά είναι ότι η κατήχηση παίρνει και έναν ιωνή μυσταγωγικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι όντως μυσταγωγικός ο χαρακτήρας της. Δηλαδή, αρχίζει η κατήχηση να ασχολείται και με τον έλεγχο, δηλαδή την κάθαρση των λογισμών. Με άλλα λόγια, η κατήχηση γίνεται και οδηγητική μέσω μιας ασκητικής μεθόδου που πρωτοεμφανίζεται κατά το δεύτερο αιώνα και εξελίσσεται αργότερα και η οποία επικεντρώνεται στο πώς ο άνθρωπος θα ιαθεί, θα γιατρευτεί κατά την αντίληψη Εκκλησίας, ελέγχοντας τους λογισμούς του ή καθαίροντάς τους. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ο ασκητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας που προσφέρεται μέσω κατηχήσεων. Δηλαδή, αρχίζει να εμφανίζεται αυτό που αργότερα στη μεν δύση διαμόρφωσε τον ηθικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, στη δε ανατολή τον ασκητικό και νηπτικό χαρακτήρα. Ο ασκητικός χαρακτήρας δεν είναι ηθική, δεν αναφέρεται στην ηθική της ζωής. Ο ασκητικός χαρακτήρας αναφέρεται στον έλεγχο των δυνάμεων του ανθρώπου, των εσωτερικών δυνάμεων, των δυνάμεων που ονόμασα προηγουμένως λογισμούς. Αυτά όλα τα σπουδάζουμε σήμερα σε κείμενα που μας έχουν διαφυλαχθεί και που έχουν περάσει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο κείμενο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων «Έκανα ήδη έναν υπαινιγμό στην αρχή». Τον 4ο λοιπόν αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένα σύγγραμμα που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη μέθοδο κατηχήσεως. Το σύγγραμμα αυτό εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και αποδίδεται στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλλο. Πιθανότατα να είναι έργο δικό του και μάλιστα η Κάζε το έχει γράψει σε νεαρή ηλικία πριν γίνει επίσκοπος. Πάντως το έργο αυτό δέχτηκε μια επεξεργασία μετά το θάνατο του Κυρίλλου από τον διάδοχό του Ιωάννη και δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μέρη του βιβλίου έχουν γραφτεί από τον Κύριλλο και ποια από τον Ιωάννη. Την έκφραση «έχει γραφτεί» ας τη θέσουμε εντός εισαγωγικών. Κατ' ουσίαν αυτές οι κατηχήσεις εκφωνούνταν. Ίσως να εκφωνήθηκαν σε μια σειρά ετών από σημειώσεις του ίδιου του κατηχητή και μετά έγινε η καταγραφή του προφορικού λόγου. Εκφωνούνταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που αποτελούσε ήδη κατηχητική περίοδο διαμορφωμένη πριν από το Πάσχα ως προετοιμασία ανθρώπων για να βαπτιστούν την ημέρα του Πάσχα. Ειδικά στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου έχουμε πρώτον κατηχήσεις που προετοιμάζουν για το βάπτισμα και εκφωνούνται ή διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεύτερον κατηχήσεις που έπονται του βαπτίσματος. Επί μία εβδομάδα μετά το Πάσχα υπάρχουν 5 ομιλίες για αυτούς που έχουν βαπτιστεί. Οι πρώτες είναι οι απλές κατηχήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μία προκατήχηση, μία μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν 18 κατηχήσεις για τους κατηχουμένους που εν πωλής είναι ένα σχόλιο στο σύμβολο της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και υπάρχουν και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις που σχολιάζουν τις θεμελιώδεις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Θεία Λειτουργία. Μια τρίτη περίοδος αρχίζει μετά τον 4ο αιώνα, όταν αρχίζει να επικρατεί πλέον ο νηπιοβαπτισμός. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που εισάγεται? Ενώ μέχρι τώρα η κατήχηση είχε να κάνει με ενήλικες και η προαίρεση ήταν ουσιώδες στοιχείο, η ελεύθερη δηλαδή κίνηση των ανθρώπων να δεχθούν το βάπτισμα, από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η προαίρεση παραθεωρείται. Αρχίζει ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος περί τον 7ο αιώνα γενικεύεται.
Το καινούριο μάλιστα στοιχείο που εισάγεται αυτή την περίοδο είναι ότι ο καταρτισμός του νέου μέλους πάβει πλέον να βασίζεται στην προαίρεσή του, λόγω της νηπιότητας βέβαια, και γίνεται έργο της ευχαριστιακής κοινότητας. Πάβει το άτομο να αποφασίζει να γεννηθεί εν Χριστώ και αυτή η απόφαση μετακινείται στο ευχαριστιακό σώμα. Το ευχαριστιακό σώμα τώρα πια είναι αυτό που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο εν Χριστώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφέρθηκα στην ιστορία της κατήχησης και έφτασα μέχρι τον νήπιο βαπτισμό που γενικεύθηκε γύρω στον 7ο αιώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τώρα πλέον με τον νήπιο βαπτισμό δεν είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαπτιστεί, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας που αποφασίζει να γεννεί στον άνθρωπο εν Χριστώ. Και αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει, νομίζω, να καταλάβουμε ότι η βάπτιση ενός νηπίου είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Και πρώτα-πρώτα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ελευθερία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η ελευθερία ως λέξη είναι το αντίθετο της δουλείας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δούλος είναι αυτός που δεν έχει ίδιον θέλημα, αλλά είναι υποταγμένος στο θέλημα άλλου. Εάν ο άλλος τον απαλλάξει, τότε γίνεται ελεύθερος. Εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων. Το εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων δηλώνει και μία κίνηση. Κινείται προς. Και αυτό μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», από το «ελιληθένε», αυτός που έχει ήδη έρθει, ο ήδη ερχόμενος ή ο ήδη ελθόν. Επομένως, αυτός που υπάρχει εν σχέση. Το να έρθεις κάπου που υπάρχει τι, κάτι, σημαίνει ότι έρχεσαι να ενωθείς με αυτό το τι. Δεν είναι λοιπόν ο δουλεύων, ο δούλος, αλλά είναι ο υπάρχον εν σχέση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας θυμίσω τη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η ελευθερία δηλώνεται ως άμεση σχέση με την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση αυτή την υποστατική αλήθεια. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», υπογραμμίζει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Για να ελευθερωθείς από τη δουλεία των τέκνων του κόσμου τούτου, πρέπει να γνωρίσεις την αλήθεια, που στον Ιωάννη έχει πρόσωπο, έχει υπόσταση, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και μάλιστα το ρήμα «γινώσκην» στον Ιωάννη ταυτίζεται με την έννοια της σχέσεως. Επομένως, κατά την Εκκλησία, η μόνη δυνατότητα ελευθερίας που υπάρχει, το φυσικό μέγεθος ελευθερίας που υπάρχει, είναι το να βρίσκεσαι εν σχέση. Ας επεκτείνουμε λίγο την παρένθεση για να εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ως «ον», όχι ηθικά ούτε φυσιοκρατικά, αλλά ως «ον» υπαρξιακά, υπάρχει κατά την Εκκλησία μόνο ως σχέση, ως προσωπική σχέση. Υπάρχει μόνο ως πρόσωπο. Κατά το ποσοστό που αμαυρώνεται ή προσβάλλεται αυτή η προσωπική του ύπαρξη, τότε λειτουργεί ως άτομο. Το άτομο δεν είναι ελεύθερο. Ο κίνδυνος και η παρεξήγηση που γίνεται σήμερα είναι ότι λόγω των ιδεολογιών που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες, σχετίζουμε τη λέξη ελευθερία με τη λέξη ατομικό, με την έννοια ατομικό δικαίωμα. Δικαίωμα έχει το άτομο, ελευθερία έχει το πρόσωπο. Σχεδόν καταντούν αυτές οι δύο λέξεις να έχουν αντίθετη μεταξύ τους σημασία. Επομένως, θα μπορούσα να υπογραμμίσω και να πω ότι ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη ή αυτός που εξ αγάπης και δια της αγάπης γεννιέται. Γι' αυτό ο νηπιοβαπτισμός είναι πράξη ελευθερίας γιατί η αγάπη της κοινότητας, της ευχαριστιακής κοινότητας, γεννάει έναν άνθρωπο. Η πρώτη γέννηση, η βιολογική, οφείλεται ασφαλώς, τηρουμένων των εξαιρέσεων, στην αγάπη ενός άντρα και μιας γυναίκας. Αυτή όμως η αγάπη είναι διαδική, δεν είναι η λεγόμενη προσωπική αγάπη. Γι' αυτό αυτό που γεννάται έχει σχέση με τον θάνατο, όχι με τη ζωή. Για να το πω διαφορετικά. Η πρώτη γέννηση κάθε ανθρώπου έχει άμεση σχέση με το θάνατο. Γεννάς το παιδί για να πεθάνει, όχι για να ζήσει. Η ευχαριστιακή κοινότητα ή ο πατέρας και η μάνα μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να γεννήσουν για δεύτερη φορά το παιδί, αυτή τη φορά για να ζήσει. Γι' αυτό και από την κοινότητα λαμβάνεται ένας εγγυητής στον νηπιοβαπτισμό. Ο εγγυητής αυτός είναι ο ανάδοχος. Αναδέχεται εξ ονόματος της ευχαριστιακής κοινότητας το νέο μέλος και γίνεται εγγυητής αυτής της ελευθερίας που προσφέρεται στο νέο μέλος.

Ας επανέλθουμε ξανά στην ιστορία της κατήχησης. Μετά τον ήπιο βαπτισμό παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, αν θέλετε μια νέα πραγματικότητα. Επειδή υπήρξε ο νηπιο βαπτισμός σε αυτή την περίοδο, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο κήρυγμα, δηλαδή στο διδακτικό μέρος της ευχαριστιακής συνάξεως. Ήδη από τον 4ο αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η Θεία Λειτουργία με μια μεγάλη επέκταση του διδακτικού της μέρους. Από τον 7ο μάλιστα αιώνα αυτό το διδακτικό μέρος επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Περιλαμβάνει ολόκληρη ακολουθία, την ακολουθία του όρθρου, που έχει καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα μάλιστα κατηχητικό χαρακτήρα. Ό,τι δηλαδή προηγείται του βαπτίσματος ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των όρων της πίστεως, κατά την περίοδο αυτή εμφανίζεται να έπεται του βαπτίσματος. Υπάρχει το βάπτισμα, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της διδασκαλίας. Η διδασκαλία όμως είναι πια διαφορετική. Δεν είναι κατηχητική, αλλά είναι κηρυγματική. Κηρύττει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού ανάμεσά μας και της ελευθερίας από τη φθορά και από το θάνατο. Στους σημερινούς όμως καιρούς παρουσιάζεται μία αντιστροφή ή ανατροπή των κριτηρίων που υπήρχαν στην Εκκλησία όλους τους περασμένους αιώνες, ακόμα και μέχρι τον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει μια αντιστροφή του τρόπου οράσεως των πραγμάτων, μια σύγχυση των ερμηνεών. Υπάρχει μια προτεραιότητα της ατομικής ηθικής, που όπως προανέφερα παραπέμπει σε μια σύγχυση της εκκλησιαστικής ελευθερίας με την ελευθερία του δικαιώματος. Παρατηρούμε δηλαδή σποραδικά στους προηγούμενους αιώνες, μετά την πρώτη χιλιετία, αλλά σαφέστατα από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα, να πληθαίνουν όλο και περισσότερο όσο φτάνουμε στις μέρες μας τα εγχειρίδια και οι προσπάθειες των φορέων της χριστιανικής διδασκαλίας που προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους θεωρητικά για την αλήθεια της Εκκλησίας. Να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση τι θέλω να πω και τι υπονοώ με όλα αυτά. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο τον άνθρωπο, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο. Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, στο ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Καταρχήν βέβαια. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Η φράση που εμφανίστηκε στην Καρχιδόνα την εποχή του Κυπριανού και αργότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, «Extra Ecclesia nulla salus», «Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία», δεν έχει ηθική διάσταση. Έχει υπαρξιακή διάσταση. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Εντεταγμένος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία αρχίζει να γίνεσαι σώος, ακέραιος, υγιής. Έξω από την Εκκλησία διαιωνίζεις τον κίνδυνο της φθοράς και του θανάτου. Περισσότερο λοιπόν σε αυτούς τους δυόμισι τελευταίους αιώνες δίνεται σημασία σε αυτό που ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλούν ονόματα και λιγότερο σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν πράγματα. Περισσότερη σημασία δίνουμε στη συναισθηματική αντίληψη της σωτηρίας και λιγότερη στην εμπειρία, στη δία της εμπειρίας ψηλάφιση του γεγονότος της παρουσίας της ζωής ανάμεσά μας. Είναι τέτοια αυτή η αντιστροφή που έχει επέλθει, ώστε ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία εκ του τάφου Ανάσταση για να ξαναβρεθούμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όση καλή θέληση και αν υπάρχει, όσο μόχθος και αν επιστρατευθεί, όση δουλειά και αν γίνει. Λέω ένα πικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε.
Όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό είναι ανέφικτο σήμερα. Δεν υπάρχει ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο πλέον να υπάρξει. Ενδεχομένως, σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, δηλαδή εν της ορίης εγκατοίκηση, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια, αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Επίσκοπος, προεξάρχων δηλαδή της ευχαριστιακής κοινότητας, είναι αυτός που γνωρίζει τα πρόσωπα και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη ξαναγεννά αυτά τα πρόσωπα. Με την υπάρχουσα σήμερα οργάνωση της ζωής και η οποία δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να αλλάξει, είναι αδύνατο να ξαναβρούμε τη σχέση μας με τον επίσκοπό μας, δηλαδή με τον πρόεδρο της ευχαριστίας, όπως λεγόταν κάποτε

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που περιέγραψα προηγουμένως είναι κάπως αντιφατική. Γιατί άραγε η σχέση μας με τον Επίσκοπο δεν είναι δυνατή σήμερα? Και γιατί τελικά αυτή η οργάνωση ζωής που έχει προκύψει να μας στερεί αυτή τη δυνατότητα? Μήπως και στους πρώτους αιώνες έτσι δεν ήταν τα πράγματα στις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας? Οι μεγαλύτερες πόλεις των αποστολικών χρόνων, για να πάμε λοιπόν στην αρχή, ήταν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν ενορίες που η κάθε μια είχε τον επίσκοπο ως πρόεδρο της ευχαριστίας. Δεν λέω ότι όλα τα μέλη της εκκλησίας να είναι γνωστά μεταξύ τους προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Το μυστήριο της εκκλησίας έχει να κάνει με την ευχαριστιακή σύναξη. Γι' αυτό τόνισα ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Σε μια ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει όλη η Εκκλησία, ως οικουμένη των παρελθόντων, των παρόντων και των μελώντων, κυρίως των μελώντων, ας είναι παρόντες τρεις μονοπιστοί. Μια άλλη ευχαριστιακή σύναξη είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Και δεν είναι βέβαια ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος εκεί και ένας κύκλος αλλού. Θα πρέπει να τους εννοήσουμε ως επάλληλους και ομόκεντρους τους κύκλους αυτούς. Κάθε μια ευχαριστιακή σύναξη είναι όλη η Εκκλησία. Όλες οι ευχαριστιακές συνάξεις είναι όλη η Εκκλησία. Δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο, πραγματικά ανέφικτο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ κάθε Κυριακή, κάθε 8η ημέρα της εβδομάδας να μετέχω του ευχαριστιακού σώματος σε ένα ναό και κάποιες άλλες Κυριακές να πηγαίνω και να μετέχω του ευχαριστιακού σώματος σε άλλους ναούς, είτε γιατί ταξιδεύω για τις δουλειές μου και πρέπει να εκκλησιαστώ, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, εκεί που είμαι, δίνοντας δηλαδή στην πράξη μου μια ηθική διάσταση πλέον, είτε γιατί θέλω με τους φίλους μου να πάμε κάπου αλλού, είτε γιατί το μνημόσυνο της θείας μου είναι κάπου αλλού, είτε γιατί υπάρχουν κάποια βαφτίσια, κάποιους γάμους και άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο, για να μην φτάσω να πω ότι διαλέγουμε τις ευχαριστιακές μας συνάξεις ανάλογα με τον ψάλτη, τον ιερέα, τον ίδιο τον ναό κλπ. Αυτό σημαίνει διάλυση του ευχαριστιακού σώματος και δεν βλέπω να υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Όμως ας πάμε λίγο να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε και την εκτροπή που έχει γίνει, την αλλίωση που έχει γίνει. Αυτό που είπα και πριν για τα πράγματα και για τα ονόματα, και βασίζομαι ειδικά σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον διάλογό του με τον αιρετικό Βαρλαάμ. Είπε και ο Άγιος Γρηγόριος, δεν αγωνίζομαι για να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις, τις ίδιες λέξεις, αλλά αγωνίζομαι για τα ίδια πράγματα, δηλαδή για την ίδια εμπειρία. Ούγαρ περί λέξεων ο σκοπός εμή, αλλά πάσο αγών περί των πραγμάτων. Αν λοιπόν έχουμε την ίδια εμπειρία, αν ψηλαφούμε το ίδιο πράγμα, καν τις περί των πραγμάτων ομοφωνή, για τους όρους και τους ορισμούς και τις λέξεις λίγο με νοιάζει. Προς τα λέξεις ου διαφέρομαι. Εάν βέβαια η αλήθεια η δικιά μας βρίσκεται στα πράγματα και όχι στα λόγια. Υπερ εν της πράγμασιν ημίν και ουκ εν ρήμασιν η αλήθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, για να μην πω τους 2-2,5 τελευταίους αιώνες, ο αγώνας μας δεν είναι για τα πράγματα αλλά για τα ονόματα. Προσπαθούμε με νοήματα να κατανοήσουμε την πίστη μας και να επιβάλλουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως απέναντι στην αλήθεια μιας άλλης πίστεως, των καθολικών παραδείγματος χάρη, των προντεσταντών ή μιας άλλης θρησκείας, των μουσουλμάνων, των Ινδουιστών. Και μέσα στο ίδιο το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαλεγόμαστε με λόγια, όχι με πράγματα, με έννοιες, όχι με εμπειρίες. Θα μου πείτε ότι και οι εκπομπές αυτές που γίνονται θα είναι λόγια, δεν θα είναι πράγματα, θα υπάρχει μόνο χρήση του λόγου.
αλλά επιτρέψτε μου να πω με μια προσπάθεια να ξέρουμε τα όρια αυτού του λόγου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια φράση ως σχήμα και μόνο, λέγοντας ότι σκοπός αυτών των εκπομπών είναι δια του λόγου, με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα. Ό,τι ακούσετε σε αυτές τις εκπομπές περί της πίστεώς μας, δεν θα αποσκοπεί στο σχολιασμό της πράξης. Θα προσπαθεί να διασαφηνίσει την πρόθεσή μας να ζήσουμε την πράξη. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει την υπέρβασή της από τη μη λέξη. Κάθε κατάφαση πρέπει να ακολουθείται από μια απόφαση. Κάθε ναι πρέπει να ακολουθείται από ένα όχι. Σχεδόν με συνεχείς παραδοξολογίες. Σας θυμίζω αυτό που στην Ανατολική Εκκλησία ιδιαίτερα λειτουργήσε και εξακολουθώ, ελπίζω να λειτουργεί, και που το ονομάζουμε οδό της καταφάσεως και της αποφάσεως. Αναφέρομαι στη λεγόμενη καταφατική και αποφατική θεολογία. Είναι αναγκαίο όταν είμαστε νήπιοι να τρεφόμαστε με γάλα, δηλαδή είναι ανάγκη της φύσης μας η κατάφαση, να διατυπώσουμε αρχές και αξιώματα. Τι είναι ζωή, τι είναι αλήθεια, τι είναι ελευθερία, τι είναι εκκλησία, τι είναι Άγιος, τι είναι Χριστός, τι είναι Θεός. Ασφαλώς και είναι αναγκαίο. Μόλις όμως τα διατυπώσουμε, μετά από τις πολλές διατυπώσεις που θα κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να τα ανερούμε, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά στην ύπαρξη των όντων να ξέρουμε τι δεν είναι ένα όν, παρά να ξέρουμε τι είναι. Και είμαστε πολύ πιο κοντά στην παρουσία του Θεού αν διατυπώσουμε το αξίωμα τι δεν είναι Θεός, παρά αν διατυπώσουμε ένα αξίωμα τι είναι Θεός. Γι' αυτό και στη δική μας παράδοση λειτουργούμε κυρίως με εικόνες. Η γλώσσα μας είναι εικονολογική. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Θεός είναι φως. Χρησιμοποιώ φράση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Προτιμότερο ίσως θα ήταν να πω ότι ο Θεός είναι σκότος, με την έννοια του γνώφου. Όχι γιατί δεν είναι φως, αλλά γιατί είναι υπέρ το φως. Εάν η πνευματική μου ηλικία, ενδεχομένως η πνευματική μου νηπιότητα, δεν μου επιτρέπει να πω ο Θεός είναι σκότος, θα περιοριστώ στον ορισμό «ο Θεός είναι φως». Αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι υπέρ το φως. Και γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη «σκότος», που σημαίνει αυτό που σε εισάγει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρία. Για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, μάλιστα, μια που τον ανέφερα, προτιμότερη είναι η συνάφεια της καταφατικής και της αποφατικής θεολογίας, την οποία μάλιστα την ονομάζει γλυκιτάτιν, γλυκιτάτη η εξαμφήν συνάφεια. Αλλά είναι κατόρθωμα να φτάσεις σε αυτή τη συνάφεια, να μπορείς δια της καταφάσεως να ανάγεσαι στην απόφαση και δια της αποφάσεως στην κατάβαση. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει τους κανόνες με τους οποίους σκέπτεται το μυαλό μας.

Τελειώνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς τη βλέπω να προχωράει ως προς το περιεχόμενό της. Στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσω να δω την ιστορία του ανθρώπου. Δηλαδή, την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εμπορία προς την Εκκλησία, όπου θα εξετάσουμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει δικαίωση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά επίσης θα εξετάσουμε και πώς διαμορφώνεται αυτή η ιστορία από τον χριστιανό, τον άνθρωπο της πίστεως. Επίσης θα θίξουμε τα θέματα της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως του ανθρώπου, της μετανοίας του, και σιγά σιγά προχωρώντας μέσα στο ναό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς αυτό το εκτυλίσσεται, αυτό το λεγόμενο μυστήριο της θείας οικονομίας, το οποίο θα καταλήξει στο λεγόμενο μυστήριο της υιοθεσίας. Και τέλος, όταν φτάσουμε περίπου στο Ιερό Βήμα, θα μιλήσουμε για τα έσχατα, για αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Θα προσεγγίσουμε δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού ως το κυρίαρχο αυτού που είναι η Εκκλησία. Όχι ως έσχατον, όχι ως παρόν, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αυτό που είναι η Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεών.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Κάτω από το ξύλινο υπόστεγο που ήταν στερεωμένο στον εξωτερικό τοίχο του περίβολου, είχαν μαζευτεί τούτη τη φορά όλο γυναίκες του λαού, καμιά εικοσαριά. Τους είχαν πει πως ο Στάρετς θα βγει επιτέλους και αυτές είχαν μαζευτεί και τον περίμεναν. Βγήκανε και οι Χολκάκοβ που περίμεναν και αυτές στο σπιτάκι που ήταν ειδικά φτιαγμένο για τις ευγενείς επισκέπτριες. Ήταν δύο, μάνα και κόρη. Η μητέρα, μια πλούσια κυρία, ντυμένη πάντα με γούστο, ήταν νέα ακόμα, πολύ χαριτωμένη, λίγο χλωμή και με πολύ ζωηρά, σχεδόν κατάμαυρα μάτια. Δεν θα ήταν παραπάνω από 30 χρονών. Εδώ και 5 χρόνια είχε μείνει χείρα. Η 14χρονη κόρη της είχε παράλυτα τα πόδια της. Το καημένο το κορίτσι ήταν πια μισός χρόνος που δεν μπορούσε να περπατήσει και το κυλάγανε σε μια μεγάλη αναπαυτική πολυθρόνα με ρόδες. Είχε πολύ όμορφο προσωπάκι, λίγο αδυνατισμένο από την αρρώστια, μα εύθυμο. Τα μεγάλα μαύρα της μάτια με τα μακριά ματόκλαδα τα φώτιζε κάποια παιχνιδιάρικη λάμψη. Η μητέρα της είχε σκοπό από την άνοιξη ακόμα να την πάει στο εξωτερικό, όμως το καλοκαίρι χασομέρισαν με κάτι εγκαταστάσεις στο κτήμα. Ήταν πια μια βδομάδα που ζούσαν στην πολιτεία μας. Είχαν έρθει πιότερο για τις υποθέσεις τους παρά για το προσκύνημα, μα είχαν επισκεφθεί κιόλας εδώ και 3 μέρες τον Στάρετς. Τώρα ξανάρθαν ξαφνικά, αν και ξέρανε πως ο Στάρετς δεν μπορεί να δεχτεί σχεδόν κανέναν, και παρακαλούσαν και οικέτευαν επίμονα να έχουν την ευτυχία να δουν για μια ακόμα φορά τον μεγάλο θεραπευτή. Περιμένοντας την έξοδό του, η μητέρα καθόταν σε μια καρέκλα δίπλα στην πολυθρόνα της κόρης της. 2 βήματα παραπέρα στεκόταν ένας γέρος καλόγερος που είχε έρθει από μακριά, από κάποιο άγνωστο σχεδόν κοινόβιο του Βορρά. Ήθελε και αυτός να ευλογηθεί από τον Στάρετς, μα ο Στάρετς κατευθύνθηκε πρώτα στο λαό. Το πλήθος συνοστιζόταν στα 3 σκαλοπάτια που οδηγούσαν από το Χαγιάτι στο χώρο έξω από τον περίβολο. Ο Στάρετς στάθηκε στο πάνω σκαλοπάτι, φόρεσε το πετραχύλι του και άρχισε να ευλογεί τις γυναίκες που είχαν μαζευτεί γύρω του. Σύρανε προς το μέρος του, τραβώντας την από τα 2 της χέρια μια σεληνιασμένη. Αυτή, μόλις είδε τον Στάρετς, άρχισε να ξεφωνίζει παράξενα. Την έπιασε λόξιγκας και την αζόταν σαν να την πιάσανε σπασμοί. Ο Στάρετς έβαλε το πετραχύλι του, το φόρεσε πάνω από το κεφάλι της, διάβασε μια σύντομη προσευχή και αυτή σώπασε αμέσως και ησύχασε. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, μα στα παιδικά μου χρόνια έτυχε πολλές φορές στα χωριά και στα μοναστήρια να δω σεληνιασμένες. Τις έφερναν στην πρωινή λειτουργία και εκείνες στρίγκλιζαν και γάβγιζαν σαν σκυλιά, τόσο δυνατά που αντιχούσε όλη η εκκλησία. Μα όταν έβγαζαν την Άγια Μετάληψη και τις έφερναν κοντά στο δισκοπότηρο, το δαιμόνιασμα έπαβε αμέσως και οι άρρωστες ησύχαζαν πάντοτε για κάμποση ώρα. Όντας παιδί, απορούσα και έμενα κατάπληκτος από αυτό. Μα εκείνον τον ίδιο καιρό άκουσα από πολλούς μορφωμένους και ξέχωρα και από τους δασκάλους μου στην πολιτεία να μου λένε όταν τους ρωτούσα ότι όλα αυτά είναι προσποίηση και κόλπο για να αποφεύγουν τη δουλειά και ότι πάντα μπορεί να το ξεριζώσει κανείς με την κατάλληλη αυστηρότητα. Για να επιβεβαιώσουν τη γνώμη τους διηγούνταν και διάφορα ανέκδοτα. Όμως αργότερα
Έμαθα με έκπληξή μου από ειδικούς γιατρούς πως σε όλα αυτά δεν υπάρχει καμιά προσποίηση. Πως αυτή είναι μια τρομερή γυναικεία αρρώστια που, καθώς φαίνεται, είναι διαδομένη εδώ σε μας, στη Ρωσία, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, και που αποδείχνει πόσο βαριά είναι η ζωή της γυναίκας στα χωριά μας. Τούτη η αρρώστια προέρχεται από τις εξαντλητικές δουλειές που γίνονται αμέσως μετά τη δύσκολη, χωρίς καμία ιατρική βοήθεια, γένα. Εκτός από αυτό, είναι και οι στεναχώριες που δεν βρίσκουν πουθενά διέξοδο, το ξύλο που τρώνε από τους άντρες τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πράγματα που ορισμένοι γυναικείοι οργανισμοί δεν μπορούν να τα αντέξουν. Όσο για την παράξενη και ακέραιη θεραπεία της ελληνιασμένης που χτυπιέται και που ησυχάζει μόλις την πλησιάσουν στην Αγία Μετάληψη, που με βεβαίωσαν πως ήταν προσποίηση και μάλιστα κόλπο σκηνοθετημένο από το ίδιο το Παπαδολόη, γίνονταν, καθώς φαίνεται, με τον πιο φυσικό τρόπο. Οι γυναικούλες που την έφερναν μπροστά στο δισκοπότηρο, μα το κυριότερο και η ίδια η άρρωστη, πίστευαν απόλυτα, σαν να ήταν μια αλήθεια που αποδείχτηκε πολλές φορές, πως το κακό πνεύμα που κυρίεψε την άρρωστη δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να μείνει μέσα της, αν την πλησιάσουν στο Άγιο Δισκοπότηρο και την αναγκάσουν να προσκυνήσει. Γι' αυτό κιόλας πάντοτε δημιουργούνταν, και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ένας αναπότρεπτος συγκλονισμός όλου του οργανισμού της νευρικής και ψυχικά άρρωστης γυναίκας τη στιγμή που προσκυνούσε το δισκοπότηρο. Ο συγκλονισμός οφειλόνταν στην αναμονή του αναπότρεπτου θαύματος και στην απόλυτη πίστη πως το θαύμα θα γίνει. Και το θαύμα γινόταν, έστω μοναχά για ένα λεπτό. Ακριβώς έτσι έγινε και τώρα. Μόλις ο Στάρετς έβαλε το πετραχύλι του πάνω στην άρρωστη, πολλές από τις γυναίκες που συνοστίζονταν γύρω του χύνανε ποτάμι δάκρυα κατάνοιξης και αγαλίασης κάτω από την εντύπωση αυτής της στιγμής. Άλλες ανοίγανε δρόμο μέσα από το πλήθος, προσπαθώντας να ασπαστούν έστω και την άκρη του ράσου του. Άλλες μουρμούριζαν κάτι προσευχές. Αυτός τις ευλογούσε όλες και μιλούσε σε κάποιες. Την σεληνιασμένη την ήξερε. Την είχαν φέρει πολλές φορές. Ζούσε σε ένα κοντινό χωριό, μόλις 6 βέρτσια από το μοναστήρι. «Να, να και μια που ήρθε από μακριά», είπε, δείχνοντας μια γυναίκα ακόμα νέα, μα με ένα πρόσωπο αδύνατο και τραβηγμένο, που έμοιαζε όχι απλώς ηλιοκαμένο, μα και μαυρισμένο. Κάθονταν πεσμένη στα γόνατα και είχε καρφώσει τα μάτια της στον Στάρετς. Το βλέμμα της ήταν κάπως εξημένο. «Από μακριά έρχομαι, παππούλη. Από μακριά. Από πολύ μακριά. Κάπως εξημένο. Από μακριά έρχομαι, παππούλη. Από μακριά. Από πολύ μακριά. 300

κάποτε στο λαό μια θλίψη σιωπηλή και υπομονετική, αναδιπλώνεται μέσα τους και σωπαίνει. Μα υπάρχει και μια θλίψη ξέφρενη που ξεσπάει σε δάκρυα και καμιά φορά ξεχύνεται σε μυρολόι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στις γυναίκες. Μα η θλίψη αυτή δεν είναι πιο ευκολοβάσταχτη από τη σιωπηλή. Το μυρολόι το μόνο που καταφέρνει είναι να φαρμακώσει και να πληγώνει ακόμα περισσότερο την καρδιά. Μια τέτοια θλίψη ούτε καν το θέλει να παρηγορηθεί. Τρέφεται από την ίδια την επίγνωση πως δεν υπάρχει για αυτήν παρηγοριά. Κι αν απαριθμεί συνεχώς τα δεινά της, το κάνει μόνο και μόνο γιατί αισθάνεται την ανάγκη να ανασκαλεύει συνεχώς την πληγή της. «Σίγουρα θα είσαι από καμιά πολιτεία, ε?» συνέχισε ο Στάρετς, κοιτώντας την με ενδιαφέρον. «Ναι, σε πολιτεία ζούμε, πάτερ μου, σε πολιτεία. Χωριάτες είμαστε, μα ζούμε στην πολιτεία. Ήρθα να σε δω, πάτερ μου. Έχουμε ακουστά για σένα, παππούλη. Έχουμε ακουστά. Και δε ψά το γιώκα μου. Το γιώκα μου. Πήγα να προσευχηθώ. Σε τρία μοναστήρια ήμουνα. Και μου είπανε, πήγαινε. Ναστάσιουσκα, πήγαινε και εκεί. Σε σας δηλαδή. Καλέ μου, σε σας. Ήρθα εχθές. Έμεινα στην ολονυχτία. Και σήμερα είπα να έρθω. Και σε σας. Και γιατί κλαις? Για το γιώκα μου. Θλίβομαι, παππούλη. 3 χρονών ήτανε. 3 μήνες ακόμα και θα κλείνε τα 3. Από τη λύπη για το γιώκα μου βασανίζομαι. Πάτερ μου, για το γιώκα μου. Ήταν το τελευταίο παιδάκι που μας έμενε. 4 είχαμε με τον Νικίτουσκα. Όμως όλα μας φύγανε. Ακριβέ μου, όλα μας φύγανε. Τα 3 πρώτα τα κίδεψα και δεν λυπήθηκα και τόσο. Μα τούτο το τελευταίο το θάψα και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Λες και στέκεται εδώ μπροστά μου και δεν φεύγει. Μου σπάραξε την καρδιά. Μόλις δω τα ρουχαλάκια του, το πουκαμισάκι του ή τα παπουτσάκια του, αρχίζω το μυρολόι. Ταραδιάζω μπροστά μου όσα άφησε, το κάθε τι δικό του. Τα κοιτάω και μυρολογάω. Λέω τότε στον Νικίτουσκα, στον άντρα μου δηλαδή, άσε με, αφέντη μου, άσε με να πάω για προσκύνημα. Είναι αμαξάσε λόγου του. Δεν είμαστε φτωχοί, πάτερ μου. Δεν είμαστε φτωχοί. Έχουμε δικά μας αλόγατα και αμάξι μάλιστα. Μα τι τα θέλουμε τώρα πια θα πεις. Τι να το κάνουμε το βιός. Ο Νικίτουσκα άρχισε να πίνει. Αυτό γίνονταν και πρώτα δηλαδή. Μόλις τον άφηνα για λίγο από τα μάτια μου, εκείνος δεν βάσταγε και τάπινε. Μα τώρα ούτε για δάφτωνα δεν με νοιάζει. Είναι 3 μήνες πια που φύγα από το σπίτι. Τα ξέχασα, όλα τα ξέχασα. Και ούτε θέλω να τα θυμάμαι. Μα και γιατί να ζήσω πια τώρα μαζί του? Χώρισα πια από αυτόν, χώρισα. Κανέναν δικό μου δεν έχω πια. Καμιά όρεξη δεν έχω να κοιτάω τώρα το σπίτι μου, το βιός μου. Μακάρι τίποτα να μην βλέπω καλύτερα.

«Ακού, μητέρα», είπε ο Στάρετς. «Μια φορά, στα πολύ παλιά χρόνια, ένας μεγάλος Άγιος είδε στο ναό μια μητέρα που κλαίγε, σαν και σένα, γιατί κι αυτή είχε χάσει το μωρό της, το μοναδικό της παιδί, που το πήρε και εκείνο κοντά του ο Κύριος. Μήπως δεν το ξέρεις?» της είπε ο Άγιος, «πως αυτά τα μωρά έχουν πιότερο θάρρος από όλους μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας σε όλη τη βασιλεία των ουρανών που να έχει τη δικιά του στόλμη. Εσύ, Κύριε, μας χάρισες τη ζωή», λένε στο Θεό, «και μόλις προφτάσαμε να τη δούμε, εσύ μας την πήρες πίσω». Και με τόσο θάρρος παρακαλούν και τους ζητάνε τη χάρη που ο Κύριος τους κάνει αμέσως αγγελούδια. «Γι' αυτό και εσύ», είπε ο Άγιος, «πρέπει να χαίρεσαι, γυναίκα, και να μην κλαις, γιατί τούτη τη στιγμή το μωρό σου βρίσκεται κοντά στον Κύριο, στην χωρία των αγγέλων». «Να τι», είπε ο Άγιος στη γυναίκα που έκλαιγε τα παλιά εκείνα χρόνια. Και ήταν μεγάλος Άγιος αυτός και δεν μπορούσε να πει ψέματα. «Μάθε λοιπόν κι εσύ, μητέρα, πως και το δικό σου το μωρό θα βρίσκεται ίσως τούτη τη στιγμή μπροστά στο θρόνο του Κυρίου, και θα χαίρεται και θα παίζει και θα προσεύχεται για σένα στο Θεό. Γι' αυτό κι εσύ κλάψε, μα να είσαι χαρούμενη». Η γυναίκα τον άκουγε, ακουμπώντας το πηγούνι στην παλάμη της, και το πρόσωπό της ήταν ανέκφραστο. Αναστέναξε βαθιά. «Έτσι ακριβώς με παρηγορούσε και ο Νικήτουσκα, και έλεγε τα ίδια ακριβώς λόγια όπως και εσύ. Στραβοκέφαλη είσαι», μου έλεγε. «Τι κλαις, μωρέ? Ο γιώκας μας ίσως να είναι τώρα δίπλα στον Κύριο, στο Θεό μας, και θα τραγουδάει μαζί με τους αγγέλους». Μου τα λέει αυτά και κλαίει. Τον βλέπω που κλαίει, σαν και εμένα, ναι. «Το ξέρω», του λέω, «το ξέρω, Νικήτουσκα. Πού άλλου μπορεί να είναι? Κοντά στον Κύριο το Θεό μας είναι. Μονάχα που εμείς πια δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε πια τώρα. Δεν τον έχουμε, Νικήτουσκα. Δεν κάθεται πια εδώ στο πλάι μας σαν και πρώτα. Κι ας ήταν τουλάχιστον να τον έβλεπα μια φορά, μονάχα μια φορά, να τον κοίταζα τουλάχιστον μια φορά, και ούτε θα τον ζήγωνα καθόλου. Λέξη δεν θα έλεγα. Να, στη γωνίτσα θα καθόμουν, μονάχα μια στιγμούλα να τον έβλεπα, να τον άκουγα, καθώς έπαιζε τότε στην αυλή, και ερχόταν καμιά φορά και με φώναζε με τη φωνούλα του: Μανούλα, πού είσαι? Ας τον άκουγα καθώς θα πέρναγε από το δωμάτιο, χτυπώντας τα ποδαράκια του, μονάχα μια φορά, ας ήταν μόνο μια φορά. Χτυπάγε τα ποδαράκια του, τουκ τουκ τουκ, τουκ τουκ τουκ, γρήγορα γρήγορα. Θυμάμαι, ναι, θυμάμαι. Έτρεχε προς τα μένα, φωνάζοντας και γελώντας. Ας άκουγα μονάχα τα ποδαράκια του, ας τ' άκουγα και θα τα γνώριζα αμέσως. Μα δεν υπάρχει πια παππούλη. Δεν υπάρχει. Και ποτέ δεν θα τον ξανακούσω. Να, η ζωνίτσα του. Μα εκείνο δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Και ποτέ
δεν θα το ξανακούσω κι ούτε θα το ξαναδώ. Έβγαλε από τον κόρφο της μια μικρή κεντητή ζώνη του αγοριού της και μόλις την άγγιξε άρχισε να τρέμει από τα αναφιλητά. Έσκυψε το πρόσωπό της τις παλάμες της. Μέσα από τα δάχτυλά της άρχισαν ξαφνικά να τρέχουν δάκρυα. «Αυτό», είπε ο Στάρετς, «ξανάγινε στους πολύ παλιούς καιρούς και είναι η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εσύν. Και αφού δεν βρίσκεις παρηγοριά, ούτε και να προσπαθείς να παρηγορηθείς, μην παρηγοριέσαι και άσε να τρέχουν τα δάκρυά σου. Μονάχα την κάθε φορά που θα κλαις να θυμάσαι καλά πως ο γιώκας σου είναι ένας από τους αγγέλους του Θεού. Σε κοιτάει από εκεί πάνω και χαίρεται που σε βλέπει δακρυσμένη και δείχνει τα δάκρυά σου στον Κύριο, το Θεό μας. Και πολύ καιρό ακόμα θα συνεχίσεις τούτο το μητρικό κλάμα. Μα στο τέλος θα κατασταλάξει σε μια ήρεμη χαρά και τα πικρά σου δάκρυα θα γίνουν δάκρυα κατάνοιξης και εξυλασμού. Όσο για το μωρό σου, θα προσευχηθώ για την ανάπαυση της ψυχής του. Πώς το λέγανε? Αλεξέη, παππούλη. Όμορφο όνομα. Για να τιμήσετε τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού, του το δώσατε? Αυτόν, πατερούλη, αυτόν, τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού. Μεγάλος Άγιος. Θα προσευχηθώ, μητέρα, και τη λύπη σου θα τη θυμηθώ στην προσευχή μου, και για την υγεία του άντρα σου θα προσευχηθώ. Μονάχα που αμαρτάνεις παρατώντας τον, ξαναγύρισε στον άντρα σου και προσεχέ τον, γιατί θα δει από εκεί πάνω το αγόρι σου πως παράτησε τον πατέρα του και θα κλάψει για σας. Γιατί λοιπόν του χαλάς τη μακαριότητά του, αφού το ξέρεις πως ζει το αγόρι σου? Ζει, γιατί η ψυχή μένει ζωντανή στον αιώνα τον άπαντα. Κι ας μην είναι στο σπίτι, είναι πάντα κοντά σας, μονάχα που δεν το βλέπετε. Πως λοιπόν θα έρθει στο σπίτι όταν λες πως μίσησε στο σπίτι σου? Σε ποιον θα έρθει όταν δεν σας βρει μαζί εσάς? Τον πατέρα με τη μητέρα του. Τώρα τον βλέπεις τα όνειρά σου και βασανίζεσαι. Μα τότε θα σου στείλει ύπνο ανάλαφρο. Γύρνα, γύρνα στον άντρα σου, μητέρα. Σήμερα κιόλας, πάρε το δρόμο. Θα πάω, ακριβέ μου, θα πάω. Και θα κάνω καθώς τα είπες. Την καρδιά μου μέσα διάβασες. Νικίτουτσκα, καλέ μου, Νικίτουτσκα. Με περιμένεις, καλούλη μου, με περιμένεις. Άρχισε να θρηνολογεί η γυναικούλα. Μα ο Στάρετς γύρισε πια σε μια γριά που από τον ντύσιμό της φαίνονταν πως ζούσε σε πολιτεία. Από τα μάτια της καταλάβαινε κανείς πως κάτι την απασχολούσε και είχε έρθει να ρωτήσει. Είπε πως είναι χείρα υπαξιωματικού και ήρθε από κοντά, από την πολιτεία μας. Ο γιώκας της, ο Βάσανκα, δούλευε σε μια επιτροπή και τον μεταθέσανε στη Σιβηρία. Δύο φορές της έγραψε από εκεί πέρα, μα τώρα είχε ολάκερο χρόνο να της γράψει. Ζητούσε πληροφορίες γι' αυτόν, μα για να πει την αλήθεια ούτε ήξερε καλά-καλά που μπορούσε να πληροφορηθεί. Το λοιπόν, μου λέει τις προάλλες η Στεπαντίνα Ηλίνισνα, είναι έμπορος ο άντρας της. Α, πλούσιος άνθρωπος. Τράβα, λέει, τράβα
Προχώροβνα, τράβα και γράψε. Γράψε το γιο σου στο μνημόσυνο. Πήγαινε το στην εκκλησία και μνημόνευσέ τον για να αναπαυθεί η ψυχή του. Τότε λέει η ψυχή του θα μελαγχολήσει και θα σου γράψει γράμμα. Και αυτό, λέει, είναι όσο παίρνει σίγουρο, πολλές φορές δοκιμασμένο. Μονάχα που αμφιβάλλω. Πες μου εσύ, φως μου, αλήθεια είναι αλήθεια ή όχι? Και να είναι τάχα καλό να το κάνω αυτό? Δεν πρέπει ούτε και να το σκέφτεσαι. Είναι ντροπή και να ρωτάς. Μα και πώς είναι δυνατόν να δέεται κανείς για να αναπαύσει μια ζωντανής ψυχής και μάλιστα η ίδια του η μητέρα? Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Μοιάζει με μαγκανία και συγχωριέσαι μόνο και μόνο γιατί δεν το ξέρες. Προσευχή σου καλύτερα στην Παναγιά τη Δέσποινα, τη φιλεύσπλαχνη βοηθό μας, να δίνει υγεία στο γιο σου και να σε συγχωρέσει και σένα και τη λαθεμένη σκέψη σου. Και θα σου πω και τούτο ακόμα. Ή θα έρθει σε λίγο ο ίδιος ο γιώκα σου κοντά σου, ή θα σου στείλει γράμμα. Αυτό πια είναι σίγουρο. Πήγαινε και μη στεναχωριέσαι. Ζει ο γιώκα σου. Άκουμε που σου λέω. Καλέ μας, ο Θεός να σε ανταμείψει, ευεργέτη μας, προσευχή σου για μας, για όλους μας, για την άφεση των αμαρτιών μας. Μα ο Στάρετς παρατήρησε κιόλας μέσα στο πλήθος δυο φλογερά μάτια μιας χωριάτισσας που τον κοίταζαν επίμονα. Αν και ήταν νέα ακόμα, φαίνονταν πολύ εξαντλημένη. Τόσο που θα μπορούσες να πεις πως είναι φθησικιά. Κοίταξε σιωπηλή στο βλέμμα της, διακρίνονταν κάποια ικεσία. Όμως φοβότανε να πλησιάσει. «Εσύ, εκεί, γιατί ήρθες, καλή μου?» «Ξαλάφρωσε την ψυχή μου, ακριβέ μου. Ξαλάφρωσέ την», πρόφερε ήσυχα αυτή, χωρίς να βιάζεται. Έπεσε στα γόνατα και τον προσκύνησε. «Αμάρτησα, πατερούλη, αμάρτησα και φοβάμαι το κρίμα μου». Ο Στάρετς κάθισε στο κάτω σκαλοπάτι. Η γυναίκα τον πλησίασε χωρίς να σηκωθεί από τα γόνατα. «Είναι τρίτος χρόνος τώρα που μείνα χείρα», άρχισε να λέει με χαμηλωμένη τη φωνή, τρέμοντας σύγκορμη. «Υπόφερα πολύ όντας παντρεμένη. Εκείνος ήταν γέρος, με χτυπούσε σκληρά. Κοιτώνταν άρρωστος. Τον κοιτάω και σκέφτομαι. Και αν γίνει καλά και ξανασηκωθεί, τι θα γίνει τότε? Τι θα κάνω?» Και τότε μου πέρασε εκείνη η σκέψη. «Σταμάτα», είπε ο Στάρετς και πλησίασε ταυτή του στα χείλη της. Η γυναίκα συνέχισε, σιγοψιθυρίζοντας, έτσι που σχεδόν τίποτα δεν μπορούσε να ακούσει κανείς. Τελείωσε γρήγορα. «Τρίτος χρόνος είναι», είπε ο Στάρετς. «Τρίτος χρόνος, ναι. Στην αρχή ούτε που το σκεφτόμουν. Μα τώρα αρρώστησα. Σφίγγεται η καρδιά μου». «Από πού είσαι? Από μακριά?» «Ναι, 500 βέρτσια από εδώ». «Στην εξομολόγηση το είπες?» «Το είπα. Δύο φορές το είπα». «Και σ' αφήσανε να μεταλάβεις?» «Μ' αφήσανε. Φοβάμαι. Φοβάμαι το θάνατο». «Τίποτα μη φοβάσαι. Ποτέ μη φοβάσαι. Ποτέ μη θλίβεσαι. Μια και μετανοείς, όλα θα σου τα συγχωρέσει ο Θεός. Μα και ούτε υπάρχει, ούτε μπορεί να γίνει στον κόσμο τέτοιο κρίμα που να μην το συγχωρήσει ο Κύριος.
Σε αυτόν ανήκουμε όλοι. Σε αυτόν μετανοούμε αληθινά. Μα και ούτε το μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που θα μπορούσε να εξαντλήσει την αστήρευτη αγάπη του Θεού. Ή μήπως μπορεί να υπάρξει τάχα ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που να ξεπεράσει την αγάπη του Θεού. Φρόντισε μονάχα για τη μετάνοια, για την αδιάκοπη μετάνοια, και όσο για το φόβο, διώξ' τον εντελώς από την καρδιά σου. Πίστευε πως ο Θεός αγαπά, σ' αγαπά τόσο που εσύ ούτε μπορείς να το φανταστείς. Δεν μπορείς. Σ' αγαπάει παρόλο που αμάρτησες. Σ' αγαπάει μέσα από την αμαρτία σου. Για έναν μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται περισσότερο παρά για χίλιους αναμάρτητους, είπε ο Χριστός. Πήγαινε, πήγαινε και μη φοβάσαι. Μη πικραίνεσαι με τους ανθρώπους. Μη θυμώνεις με τις προσβολές. Συγχώρεσε από καρδιά στο Μακαρίτη για όσα σου έκανε. Ξέχασε ειλικρινά τα φαρμάκια που σε πότισε. Αφού μετανοείς, θα πει πως αγαπάς. Και όταν θα αγαπάς, θα σε κιόλας τέκνο του Θεού. Η αγάπη εξαγνίζει τα πάντα, σώζει τα πάντα. Αφού εγώ, που είμαι όπως και εσύ, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, συγκινήθηκα και σε συμπόνεσα, πόσο περισσότερο ο Θεός. Η αγάπη είναι κάτι ανεκτίμητο και με αυτήν μπορείς όλο τον κόσμο να αποκτήσεις, και όχι μονάχα τις δικές σου, μα και τις ξένες αμαρτίες να εξαγοράσεις. Πήγαινε, πήγαινε και μη φοβάσαι.

Έκανε επάνω της 3 φορές το σημείο του σταυρού. Ξεκρέμασε από το λαιμό του ένα μικρό εικονισματάκι και της το φόρεσε. Αυτή τον προσκύνησε σιωπηλά, με μια βαθιά ως τη γη μετάνοια. Εκείνος ανασηκώθηκε και κοίταξε εύθυμα μια γεροδεμένη γυναίκα που κράταγε ένα μωρό στην αγκαλιά της. «Απανουμερίτησα, είμαι καλέ μου». «Α, δεν είναι και πολύ κοντά. 6 βέρτσια από εδώ». «Ω, θα κουράστηκες κρατώντας και το παιδάκι σου μαζί. Γιατί μας ήρθες?» «Να σε δω ήθελα. Ήρθα κι άλλη φορά. Το ξέχασες τάχα. Θα με κάνεις να πιστέψω πως δεν έχεις καλό θυμητικό. Είπαν στα μέρη μας πως είσαι άρρωστος το λοιπόν, και σκέφτηκα κι εγώ, μια και είναι έτσι, ας πάω μόνη μου να τον δω. Να λοιπόν που σε βλέπω. Μα τι άρρωστος είσαι εσύ. Άλλα 20 χρόνια θα ζήσεις. Φτου φτου φτου φτου φτου σου να μην αβασκαθείς. Αλήθεια σου το λέω. Μα μήπως τάχα λίγοι είναι εκείνοι που προσεύχονται για σένα? Πώς μπορεί να αρρωστήσεις? Σε ευχαριστώ για όλα, καλή μου. Με τούτη την ευκαιρία μια παράκληση θα σου κάνω. Μια μικρή παράκληση δηλαδή. Να, έχω εδώ 60 καπίκια. Δώσ' τα, καλέ μου, σε καμιά γυναίκα. Σε καμιά καλή γυναίκα που να είναι πιο φτωχή από μένα. Καθώς κίνησα για να έρθω, σκέφτηκα, καλύτερα να τα δώσω σε αυτόν. Εκείνος ξέρει ποια τα χρειάζεται. Σε ευχαριστώ, καλή μου. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλό καρδί και σ' αγαπάω. Το δίχως άλλο θα κάνω αυτό που μου ζήτησες. Κοριτσάκι κρατάς τα χέρια σου? Κοριτσάκι. Κοριτσάκι είναι, ναι. Το φως μου. Λιζαβέτα το λένε. Ο Θεός να σας ευλογεί και τις δύο. Και σένα και το μικρό σου. Τη Λιζαβέτα σου. Χάρηκε η καρδιά μου που σε είδε. Μητέρα, χαίρετε. Καλές μου χαίρετε. Ακριβές μου χαίρετε. Τις ευλόγησε όλες και τους έκανε μια βαθιά υπόκληση. Η κυρία Χολκάκοβα, κοιτάζοντας όλη τη σκηνή των Στάρετς που κουβέντιαζε με τις γυναίκες του λαού και τις ευλόγησε, έκλαιγε σιγανά και σκούπιζε τα δάκρυά της με ένα μαντιλάκι. Ήτανε μία ευαίσθητη κυρία του κόσμου, με ειλικρινά αγαθές παρορμήσεις. Όταν επιτέλους την πλησίασε ο Στάρετς, αυτή τον υποδέχτηκε με εκστατική διαχυτικότητα. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, τόσο πολύ, κοιτάζοντας όλη αυτή την συγκλονιστική σκηνή. Ήταν ταραγμένη και δεν τελείωσε τη φράση της. Το καταλαβαίνω πως σας αγαπάει ο λαός. Κι εγώ η ίδια τον αγαπάω το λαό. Θέλω να τον αγαπάω. Μα και πως να μην αγαπάει κανείς το λαό? Το ρωσικό λαό μας, τον τόσο υπέροχο, τον τόσο απλόκαρδο μέσα στο μεγαλείο του. Πως πάει η κόρη σας? Θελήσατε να μιλήσετε και πάλι μαζί μου? Παρακαλούσα επίμονα και οικέτευα. Ήμουνα έτοιμη να πέσω στα γόνατα και να σταθώ έτσι και 3 μέρες ακόμα μπροστά στα παράθυρά σας, ώσπου να μ' αφήσουν να μπω μέσα. Ήρθαμε εδώ πέρα, μεγάλη θεραπευτή, για να σας εκφράσουμε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη μας, γιατί εσείς τη γιατρέψατε τη Λίζα μου. Τη γιατρέψατε εντελώς. Και πώς? Προσευχηθήκατε την 5η για αυτήν και ακουμπήσατε τα χέρια σας στο κεφάλι της. Αν υπομονούσαμε κι εμείς να ασπαστούμε αυτά τα χέρια, να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και την ευλάβειά μας. Μα γιατί λέτε πως τη γιατρέψα? Βλέπω πως δεν σηκώθηκε ακόμα από την πολυθρόνα της.
μα τις πέρασαν εντελώς τα νυχτερινά ρίγη. Είναι 2 μερόνυχτα πια από την Πέμπτη. Καλυτέρεψε, είπε νευρικά και βιαστικά η κυρία. Όμως δεν είναι μονάχα αυτό. Δυνάμωσαν και τα πόδια της. Σήμερα το πρωί ξύπνησε εντελώς καλά. Κοιμήθηκε ήσυχα όλη τη νύχτα. Κοιτάξτε τα κόκκινα μαγουλά της, τα λαμπερά της ματάκια. Άλλοτε όλη την ώρα έκλαιγε, μα τώρα γελάει, είναι εύθυμη και χαρούμενη. Σήμερα ζήτησε επίμονα να σταθεί στα πόδια της και στάθηκε ένα ολόκληρο λεπτό χωρίς να την κρατάει κανένας. Μου λέει πως βάζει στοίχημα ότι σε 2 εβδομάδες θα χορεύει. Φώναξα τον ντόπιο γιατρό. Αυτός σήκωσε τους ώμους του και λέει: απορώ, τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω. Και εσείς θέλετε να μην σας ανησυχήσουμε. Μπορούσαμε να μην πεταχτούμε έως εδώ και να μην σας ευχαριστήσουμε. Λίζ, πες λοιπόν ευχαριστώ. Ευχαρίστησε. Ω, το χαριτωμένο γελαστό προσωπάκι της Λίζ σοβάρεψε ξαφνικά. Ανασηκώθηκε όσο μπορούσε από την πολυθρόνα της και κοιτάζοντας τον Στάρετς σταύρωσε τα χεράκια της, μα δεν κρατήθηκε και αναπάντεχα έβαλε τα γέλια. «Μ' αυτόν γελάω, μ' αυτόν γελάω», είπε και έδειξε τον Αλιώσα με παιδιάστικο πείσμα, επειδή δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και γέλασε. Αν κοίταζε κανείς εκείνη τη στιγμή τον Αλιώσα, που σκέφτονταν ένα βήμα πίσω από το Στάρετς, θα έβλεπε ένα ξαφνικό κοκκίνισμα που πλημμύρισε τα μαγουλά του. Τα μάτια του έλαμψαν, μα τα χαμήλωσε αμέσως. «Έχει κάτι να σας πει, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Πώς είστε?» συνέχισε η μητέρα, γυρίζοντας ξαφνικά στον Αλιώσα και δίνοντάς του το λεπτό της χέρι.

Ο Στάρετς γύρισε και κοίταξε προσεκτικά τον Αλιώσα. Αυτός πλησίασε τη Λίζα και της έδωσε το χέρι του χαμογελώντας, κάπως παράξενα και αδέξια. Η Λίζ πήρε σπουδαίο ύφος. «Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σας στέλνει αυτό εδώ», είπε και του έδωσε ένα μικρό γραμματάκι. «Σας παρακαλεί πολύ να περάσετε από το σπίτι σας και όσο μπορείτε πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, και να μην τη γελάσετε, μα να έρθετε το δίχως άλλο». «Με παρακαλεί να περάσω από το σπίτι της? Εγώ στο σπίτι της? Γιατί τάχα?» μουρμούρισε με μεγάλη απορία ο Αλιώσα. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ σκεφτικό. «Ω, θέλει μονάχα να σας μιλήσει για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και για όλα όσα γίνανε τώρα τελευταία», εξήγησε βιαστικά η μητέρα. «Η Κατερίνα Ιβάνοφνα πήρε τώρα μία απόφαση και γι' αυτό ακριβώς θέλει οπωσδήποτε να σας δει. Γιατί, δεν ξέρω βέβαια, μα παρακάλεσε να πάτε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και εσείς θα πάτε σίγουρα, σίγουρα θα πάτε. Αυτό το απαιτεί και η χριστιανικότητα ακόμα. Μια φορά μονάχα την έχω δει», συνέχισε το ίδιο αμήχανα ο Αλιώσα. «Ωχ, αυτή είναι τόσο ανώτερο, τόσο άφθαρτο πλάσμα, μόνο και μόνο από τα τόσα της βάσανα. Σκεφτείτε τι έχει υποφέρει, πόσο έχει υποφέρει και πόσο υποφέρει τώρα και τι την περιμένει. Όλα αυτά είναι τρομερά, είναι τρομερά». «Καλά, θα πάω», αποφάσισε ο Αλιώσα, διαβάζοντας γρήγορα-γρήγορα το μικρό γράμμα που δεν έγραφε παρά μονάχα την επίμονη παράκληση να πάει, χωρίς καμιά άλλη εξήγηση. «Α, τι καλό, τι υπέροχο θα είναι από μέρους σας αυτό», ξεφώνισε ξαφνικά ενθουσιασμένη η Λίζ. «Κι εγώ έλεγα στη μητέρα μου, με κανέναν τρόπο δεν θα θελήσει να έρθει, γιατί αυτός σώζει την ψυχή του. Τι εξαίρετος, τι εξαίρετος άνθρωπος που είσαστε. Εγώ πάντα το έλεγα πως είσαστε εξαιρετικός και χαίρομαι που τώρα μπορώ και σας το λέω». «Λίζ», είπε με έναν τόνο νουθεσίας η μητέρα, μα χαμογέλασε αμέσως. «Και μας, εμάς μας ξεχάσατε, Αλεξέι Φιοντόροβιτς. Δεν ήρθατε ούτε μία φορά να μας δείτε. Και όμως η Λίζ δύο φορές μου το είπε κιόλας πως μονάχα μαζί σας αισθάνεται ευχάριστα». Ο Αλιώσα σήκωσε τα μάτια του, κοκκίνησε και ξαφνικά χαμογέλασε αναπάντεχα, χωρίς να ξέρει και ο ίδιος το γιατί. Ο Στάρετς δεν τον κοίταζε πια. Άρχισε να κουβεντιάζει με τον ξένο καλόγερο που τον περίμενε, όπως είπαμε και παραπάνω, δίπλα στην πολυθρόνα της Λίζ. Φαινόταν να είναι ένας καλός, απλός καλόγερος που προέρχονταν από το λαό. Είχε ιδέες περιορισμένες, μα ακλόνητες, και πίστευε με πείσμα. Είπε πως είναι από κάπου μακριά, από το βορρά, από τον Άγιο Σίλβεστρο, από ένα φτωχό μοναστήρι που είχε 10 όλους και όλους καλογύρους. Ο Στάρετς τον ευλόγησε και τον κάλεσε να πάει όποτε θέλει στο κελί του. «Πώς τολμάτε λοιπόν και κάνετε αυτά τα πράγματα?» ρώτησε ξαφνικά ο καλόγερος, δείχνοντας σοβαρά και επίσημα τη Λίζ. Εννοούσε τη θεραπεία της. «Φυσικά είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε γι' αυτό. Επειδή αισθάνεται καλύτερα, δεν θα πει πως γιατρεύτηκε κιόλας. Μπορεί τούτη η καλυτέρευση να προήλθε από άλλες αιτίες. Μα κι αν έγινε έτσι, ασφαλώς δεν έγινε με κανενός τη δύναμη, παρά μονάχα επειδή το θέλησε ο Θεός. Όλα με τη θέληση του Θεού γίνονται. Ελάτε να με δείτε, πάτερ», πρόσθεσε,
γιατί δεν θα μπορέσω να σας δεχτώ ίσως άλλη ώρα. Είμαι άρρωστος και ξέρω πως οι μέρες μου είναι μετρημένες. Όχι. Ο Θεός δεν θα σας πάρει από κοντά μας. Θα ζήσετε πολλά, πολλά χρόνια ακόμα, ξεφώνισε η μητέρα. Μα τι αρρώστια έχετε λοιπόν? Φαίνεστε εντελώς υγιής, εύθυμος και ευτυχισμένος. Σήμερα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Μα ξέρω πια πως αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Τώρα καταλαβαίνω αλάθευτα την αρρώστια μου. Όμως χαίρομαι αν αληθινά σας φαίνομαι εύθυμος. Ποτέ και με τίποτα δεν θα μπορούσατε να μου δώσετε τόση χαρά όσο με αυτή σας την παρατήρηση. Γιατί οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για την ευτυχία, και όποιος είναι ευτυχισμένος έχει όλο το δικαίωμα να πει στον εαυτό του: εκπλήρωσα την εντολή του Θεού σε τούτο τον κόσμο. Όλοι οι αναμάρτητοι, όλοι οι άγιοι, όλοι οι μάρτυρες ήταν ευτυχισμένοι.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Αν και πρωτήτερα πήγαινε στο μοναστήρι, πολλοί άνδρες και γυναίκες από τα γύρω χωριά, σαν μαθεύτηκε πως ο Άγιος άνοιξε την πόρτα του κελιού του, πληθύνανε οι προσκυνητές που τρέχανε και να πάρουν την ευλογία του Στάρετς. Στάρετς στα ρωσικά θα πει γέροντας, πνευματικός, ξωμολόγος. Ο ρωσικός λαός είχε πολύ σεβασμό στους στάρετς, όπως ο δικός μας στους πνευματικούς. Ο Άγιος Σεραφείμ καταλάβαινε τι είχε μέσα κάθε καρδιά που τον πλησίαζε, γιατί είχε λάβει την χάρη να εισχωρεί στα βάθη της ψυχής. Οι άνθρωποι που ξωμολογιόντανε θαυμάζανε πως ήξερε τα μυστικά της ζωής τους πριν να του τα πούνε. Σε όλους ευχότανε να αποκτήσουν την ειρήνη της καρδιάς. Ο Άγιος είχε και προφητικό χάρισμα. Σε όσους τον ρωτούσαν πώς μπορούσε να γνωρίζει τι είχε κάνει ο κάθε άνθρωπος, έλεγε «Τέκνον μου, δεν λέγω σε όποιον έρχεται σε μένα τίποτα άλλο παρά ό,τι με προστάζει ο Θεός». Σε όσους ευλογούσε, έδινε και από ένα κομμάτι ξερό ψωμί από το ταγάρι του, βουτυγμένο στο κρασί. Συχνά τους άλυφε με λάδι από το καντήλι της Παναγίας. Μια μέρα του πήγανε έναν άρρωστο, ένα νέο παλικάρι που το λέγανε Μιχάλη Μαντούροφ. Υπόφερνε από δυνατούς πόνους στα πόδια και στεκότανε όρθιος με δυσκολία. Μόλις είδε τον Άγιο, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον γιατρέψει. Ο Άγιος τον ρώτησε «Πιστεύεις στο Θεό?» και τον κοίταξε με διαπεραστική ματιά. «Πιστεύω», αποκρίθηκε ο άρρωστος. Τότε ο Στάρετς του είπε να βγάλει τις μπότες του. Άλυψε τα πόδια του με το λάδι του κοντιλιού και του δώσε 1-2 κομματάκια ξερό ψωμί. Ύστερα του είπε «Περπάτησε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ο άρρωστος περπάτησε ευχαριστώντας τον Άγιο και εκείνος του είπε «Δεν σε θεράπευσα εγώ τέκνο μου. Μοναχά ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό να ευχαριστήσεις». Ο Μαντούροφ δεν ήξερε με τι τρόπο να δείξει την ευγνωμοσύνη του. Μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους σκλάβους του και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος από τα κτήματά του στα μοναστήρια του Ντιβεέβο. Ύστερα από τον Μαντούροφ, θεράπευσε ο Άγιος και άλλους, παράλυτους, κοφάλαλους, δαιμονιζόμενους, τυφλούς και με άλλες αρρώστιες. Γύρω η περιφέρεια ήταν ανάστατη. Ο Άγιος έγινε το καταφύγιο και η παρηγοριά των δυστυχισμένων. Προφήτεψε για τις συμφορές που θα περνούσε ο λαός του, όπως κάνανε οι προφήτες για τους Εβραίους. Η Ρωσία σπαραζόταν στον καιρό του από πολιτικές και θρησκευτικές ταραχές. Έλεγε «Ο λαός μας μάκρυνε από τους δρόμους της σωτηρίας και τραβά κάθε μέρα την οργή του Θεού». Έλεγε ακόμα πως θα φεύγαν οι σταυροί από τις εκκλησίες και πως θα γκρεμιζόντουσαν τα μοναστήρια. «Θα έρθει μια θλίψη», έλεγε, «που δεν παρουσιάστηκε τέτοια όμοια από καταβολής του κόσμου. Και οι ίδιοι άγγελοι δεν θα προφταίνουν να μαζεύουν τις ψυχές από τη γη». Όποτε μιλούσε για τέτοια πράγματα, το πρόσωπό του σκυθρόπαζε και πονούσε. Η παρηγορία του ήταν η προσευχή. Μέσα στο κελί του δεν είχε μήτε κρεβάτι, μήτε τζάκι, με εκείνο το κρύο της Σιβηρίας. Είχε μοναχά ένα καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Κάθε εβδομάδα διάβαζε με τη σειρά από τα 4 Ευαγγέλια, τη Δευτέρα από το κατά Ματθαίον, την Τρίτη από το κατά Μάρκον, την Τετάρτη από το κατά Λουκάν, την Πέμπτη από το κατά Ιωάννην, την Παρασκευή την ακολουθία της Σταυροπροσκυνήσεως, το Σάββατο την ακολουθία των Αγίων Πάντων και την Κυριακή
μεταλάβαινε τη Θεία Κοινωνία. Αδιάκοπα παρακαλούσε για όλο τον κόσμο. Από την πολύ την προσευχή και από τα δάκρυά του θύμωνε ο διάβολος και τον χτυπούσε στο σώμα. Ο Άγιος έλεγε πως εκείνα τα χτυπήματα καίγανε σαν το πυρωμένο σίδερο. Πολλοί είδανε τον Άγιο Σεραφείμ να στέκεται στον αέρα, απάνω από τη γη. Συχνά σκόρπιζε την κακομοιριά, προέβλεπε την πείνα και ειδοποιούσε τους χωριάτες να κάνουν τις προμήθειές τους. Έδιωχνε τις επιδημίες και πρόλεγε τους πολέμους, όπως έγινε με τον Κρημαϊκό πόλεμο, καθώς και με άλλα σπουδαία γεγονότα. Όλη η Ρωσία τον είχε για πατέρα και για προστάτη της, από τα αρχοντικά ως την πιο φτωχή. Πολλές φορές οι προσκυνητές φτάνανε τις 2.000 σε μια μέρα από όλα τα μέρη της Ρωσίας και γεμίζανε το δρόμο που πήγαινε στο μοναστήρι. Άλλοι με αμάξια, άλλοι με καζάκες, έλκυθρα, και άλλοι με τα πόδια. Πολλοί περπατούσανε ολόκληρες εβδομάδες. Τα χαράγματα χτυπούσαν οι καμπάνες για τον όρθρο. Άνοιγε μεγάλη οξόπορτα και οι προσκυνητές μπαίνανε μέσα στην αυλή, σαν αληθινή θάλασσα. Ο Άγιος έβγαινε σε λίγο ντυμένος με άσπρο ράσο και το πρόσωπό του έλαμπε από το φως του ουρανού. Εκείνο τον καιρό, σε κάθε μεριά της Ρωσίας έβλεπε κανένας στρατεύματα σε κίνηση και ο μεγάλος δρόμος βρισκότανε κοντά στο Σάροφ. Πλήθος στρατιώτες με τους αξιωματικούς τους πηγαίνανε να πάρουν την ευλογία του Αγίου για να τους προστατεύσει στις εκστρατείες της Τουρκίας, της Πολωνίας και του Ναπολέοντα. Το κήρυγμά του ήταν πολύ απλό. «Δίνε να φάγει ο πεινασμένος, δίνε να πιει ο διψασμένος, να είσαι δίκαιος, να έχεις ειρηνική και αγαθή ψυχή». Στο κελάκι του μέσα ήταν αναμένα πολλά κεριά εις μνήμην ζώντων και κοιμημένων. Το καντιλάκι έφεγγε πάντα ακίμητο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ένας καμνί και ένας μικρός πάγκος ήταν για τους προσκυνητές. Ένα άλλο καμνάκι ήταν το κάθισμά του και το τραπέζι του. Χάμω ήταν απλωμένο ένα σακί σε μια άκρη και στην άλλη το στρώμα του. Είχε και μια νεκρόκασα στο διάδρομο που την έσκαψε ο ίδιος σε ένα δέντρο για τον ενταφιασμό του και εκεί μέσα κοιμότανε καμιά φορά.

Ο Άγιος αγαπούσε υπερβολικά τα παιδάκια που παίζανε μαζί του σαν να ήταν και εκείνος μικρό παιδί. Τα αγκάλιαζε, τα άσφιγε στο στήθος του λέγοντας συγκινημένος «Μικρή θησαυρή μου». Πολλά παιδιά θεραπεύονταν με ένα λόγο στήθος του λέγοντας συγκινημένος «Μικρή θησαυρή μου». Πολλά παιδιά θεραπεύονταν με ένα λόγο του που δεν τον προσέχανε

καλά. Σαν γύρισε ο Πάτερ Σεραφείμ στο μοναστήρι, τρέξαν οι καλογριές από το Ντιβεέβο και τον παρακαλέσανε να τους πάρει κάτω από την καθοδήγησή του. Ο Άγιος οργάνωσε καλύτερα το μοναστήρι τους, τους έδωσε ένα καινούριο κανονισμό και κυβερνούσε τις μοναχές σύμφωνα με τις διαταγές και τις υποδείξεις που έπαιρνε από την Παναγία. Η εκκλησία του μοναστηριού ήτανε της μεταμορφώσεως. Επειδή γύρω στο Ντιβεέβο είχε μεταλλεία που βγάζανε σίδερο, μαζευόντανε εκεί κάθε καρυδιά σκαρίδι, μαχαιροβγάλτες, μπεκρίδες και κάθε παραλυσία. Σιγά σιγά αυτός ο κολλασμένος τόπος έγινε ήσυχος και ειρηνικός με τη χάρη και με τα κηρύγματα του Αγίου Σεραφείμ. Η μεταμόρφωση, έλεγε, μεταμόρφωσε αυτό τον τόπο. Η αδερφή του Μιχάλη Μαντούροφ, Ελένη, είχε γίνει μοναχή. Είχε μαζί της και μια μικρή υπηρέτρια που δεν ήθελε να αποχωριστεί την κυρά της. Μα το κορίτσι αρρώστησε από φθήση. Η Ελένη το έβαλε στο κρεβάτι της και το περιποιότανε νύχτα μέρα. Ωστόσο, δεν έζησε πολύ. Ο θάνατός του πίκρανε πολύ την Ελένη, που ένιωθε πως θα πέθαινε και αυτή γρήγορα. Η μόνη επιθυμία της ήταν να μην πεθάνει πριν από τον Πάτερ Σεραφείμ. Ο αδερφός της, που ήταν διαχειριστής μοναστηριού, έλειπε από το μοναστήρι και μάθανε πως ήταν και εκείνος άρρωστος, και η Ελένη έγινε χειρότερα. Είπε στο γέροντα πως ήθελε να πεθάνει αντί τον αδερφό της. Μα σε λίγο ταράχτηκε και φώναξε: «Πάτερ, φοβούμαι το θάνατο». Ο Άγιος εσύ είπε: «Τι έχουμε, τέκνον μου, να φοβηθούμε από τον θάνατο? Για μας ο θάνατος είναι μια αιώνια χαρά». Τη ράντισε με αγιασμό και την πήγε ως την πόρτα του κελιού της. Ξάπλωσε στο κρεβάτι της και δεν ξανασηκώθηκε πια. Ο θάνατός της στάθηκε αγιασμένος. Κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Αποχαιρέτησε τις αδερφές ζητώντας τες συγχώρηση και τις παρακάλεσε να την ντύσουν για την κηδεία της. Πριν να παραδώσει το πνεύμα της, είπε πως έβλεπε τον Χριστό μέσα σε πύρινη λάμψη. Οι μοναχές πιάσανε να κλαίνε γύρω στο σκήνομα και πήγανε κλαίγοντας και είπανε στο Στάρετς πως η Ελένη κοιμήθηκε. Και εκείνος της είπε: «Ανόητα, παιδιά μου, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Λοιπόν, δεν είδατε την ψυχή της που πέταξε σαν περιστέρι στους ουρανούς? Με τον ίδιο εξαίσιο τρόπο κοιμήθηκε και η Μαρία Μιλιούκοφ, μια Άγια μοναχή 19 χρονών. Ο ίδιος ο Άγιος έσκαψε την κάσα της μέσα σε ένα δέντρο δρύ και έδωσε το σάλι του για να τη λήξουν το σώμα της. Οι μοναχές ξεμπλέξανε τα ωραία ξανθά μαλλιά της που τα έκρυβε η Μαρία μέσα στο καλογερικό της σκέπασμα και στα θαυρωμένα χέρια της ακουμπήσανε τη σύνοψη του πατέρα Σεραφείμ. Η Μαρία είχε μια μικρή ανιψιά που τη δίδασκε η Ελένη Μαντούροφ για να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία. Ο Άγιος έλεγε: «Είναι ένας ένσαρκος άγγελος. Ωστόσο, δεν θα γίνει μοναχή, αλλά θα γίνει σύζυγος του Νικόλα Μοτοβίλοφ», όπως και έγινε. Ο Μοτοβίλοφ ήταν ένα αρχοντόπεδο. Ο πατέρας του είχε μεγάλα κτήματα. Τον καιρό που ήταν μικρός, πήγαινε και έπαιζε με τον Άγιο στο κελί του. Είχε πολύ γερο μυαλό και συχνά έβαζε σε μηχανία τους δασκάλους του με τις ερωτήσεις του. Σαν να έγινε παλικάρι, αγάπησε ένα κορίτσι, που ο πατέρας του είχε και αυτός μεγάλα κτήματα, που συνορεύανε με του Μοτοβίλοφ. Αλλά ο Νικόλας έπαθε άξαφνα μια παράλυση και κόντεψε να πεθάνει από τον καημό του. Μα ο Άγιος τον γιάτρεψε. Του είπε μάλιστα πως δεν θα πάρει εκείνη που αγαπούσε, αλλά τη μικρή Ελένη Μιλιούκοφ που είπαμε, όπως και την πήρε.

Από τότε πήγαινε τακτικά στο μοναστήρι και μιλούσε με τον Στάρετς. Έγραψε μάλιστα και μια θαυμαστή συνομιλία που είχε με τον Άγιο. Το χαρτί το βρήκε ύστερα από 70 χρόνια, μετά το θάνατό του, η χείρα του Ελένη, μέσα στην αποθήκη της Μονής, και το εμπιστεύθηκε σε ένα γνωστό της συγγραφέα που δημοσίευσε αυτές τις σημειώσεις στην εφημερίδα της Μόσχας το 1903. Αυτή την αποκαλυπτική έκθεση θα τη βάλουμε παρακάτω. Ο πάτερ Σεραφείμ συνήθιζε να πηγαίνει στο ερημητήρι του ύστερα από τον εσπερινό της Κυριακής. Συχνά καθόταν εκεί πολλές μέρες. Επειδή υπόφερνε από τα πόδια του και κουραζότανε, καθότανε κοντά σε μια πηγή για να ξεκουραστεί. Μια μέρα, εκεί που περνούσε κοντά από το νερό, παρουσιάστηκε μπροστά του η Παναγία και άπλωσε το χέρι της κατά το μέρος που ανάβριζε άλλη φορά το νερό. Μονομιάς πετάχθηκε από το χώμα ένα συντριβάνι κατακάθαρο νερό και η Θεοτόκος είπε στον Άγιο πως εκείνο το νερό θα θεράπευε πολλούς.

Έχουμε πει παραπάνω πως ο Νικόλας Μοτοβίλοφ είχε γράψει κάποιες σημειώσεις από μια συνομιλία του με τον Άγιο Σεραφείμ, που βρεθήκανε ύστερα από 70 χρόνια. Αυτή η συνομιλία έγινε κατά το τέλος του Νοέμβρη του 1831 και το χειρόγραφο βρέθηκε στα 1901. Ιδού τη γράφει ο Μοτοβίλοφ. Ήτανε μια συννεφιασμένη μέρα. Χιόνι πολύ είχε σκεπάσει τη γη και πέφτανε πυκνές οι άσπρες μπαμπακούρες. Ο πάτερ Σεραφείμ με έβαλε να καθίσω δίπλα του, απάνω σε ένα κομμένο δέντρο, σε ένα ξέφωτο μέσα στο δάσος. Ύστερα μου είπε: «Ο Θεός μου φανέρωσε πως τα παιδικά χρόνια σου ήθελες να μάθεις ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Σε συμβουλεύανε να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις την προσευχή σου στο σπίτι, να δίνεις ελεημοσύνη και να κάνεις όλα τα καλά τα έργα, γιατί σε αυτά βρίσκεται ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Μα δεν σε ικανοποιούσανε αυτά μοναχά. Λοιπόν σου λέγω πως η προσευχή, η νηστεία, οι αγρυπνίες και κάθε άλλο χριστιανικό έργο είναι πολύ καλά. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να κάνουμε μοναχά αυτά τα έργα, επειδή αυτά είναι τα μέσα που χρειάζονται για να φτάσουμε στο σκοπό της χριστιανικής ζωής. Ο αληθινός προορισμός του χριστιανού είναι να αποκτήσουμε τον Άγιο Πνεύμα. Γνώριζε πως κανένα καλό έργο δεν φέρνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, αν δεν γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Σκοπός της ζωής μας είναι μοναχά η απόκτηση της χάρητος του Αγίου Πνεύματος». Εγώ τον ρώτησα: «Τι εννοείς, πάτερ, λέγοντας απόκτηση?» Δεν καταλαβαίνω καθαρά. Ο Άγιος μου είπε: «Αποκτώ είναι το ίδιο με το να κερδίζω. Ξέρεις τι θα πει κερδίζω χρήματα. Αποκτώ το Άγιο Πνεύμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Στη ζωή οι συνηθισμένοι άνθρωποι έχουν για σκοπό να κερδίσουν χρήματα. Και εκείνοι που στέκονται πιο ψηλά στην κοινωνία θέλουν να κερδίσουν τιμές και δόξα. Το να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι σαν να κερδίζει ένα αιώνιο απόκτημα, την αιώνια ζωή. Ένα θησαυρό που δεν καταστρέφεται και ούτε χάνεται ποτέ. Κάθε καλό έργο που κάνουμε για την αγάπη του Χριστού μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά περισσότερο απ' όλα μας δίνει αυτή τη χάρη η προσευχή, γιατί ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί, πλούσιος ή φτωχός, άρχοντας ή χωριάτης, δυνατός ή αδύνατος, γερός ή άρρωστος, ενάρετος ή αμαρτωλός. Λοιπόν, ας συνάξουμε το θησαυρό της θεϊκής ευσπλαχνίας, ένας άνθρωπος που ζητά να βρει τη σωτηρία του και που μετανοεί για τις αμαρτίες του, μπορεί με τις καλές πράξεις να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα μας και μας εισάγει στη Βασιλεία του Θεού. Με όλα τα πεσήματά μας, με όλο το σκοτάδι που περιζώνει την ψυχή μας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε με το βάπτισμα δεν πάβει να λάμπει μέσα στην καρδιά μας με το φως της μετανοίας. Αυτό το φως του Χριστού σβήνει όλα τα σημάδια που αφήσανε τα παλιά αμαρτήματά μας και μας δίνει με ένα μανδύα άφθαρτον που είναι καμωμένος από τη χάρη. Του λέγω: «Πάτερ μου, μου μιλάς για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πώς μπορώ να τη δω?» «Τα καλά τα έργα τα βλέπουμε, μα το Άγιο Πνεύμα πώς μπορεί να το δει κανείς? Πώς μπορώ να γνωρίσω αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται μέσα μου?» Ο Άγιος μου αποκρίθηκε: «Όταν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επάνω στον άνθρωπο και εισχωρεί μέσα του, η ψυχή του ανθρώπου γεμίζει από μια χαρά ανέκφραστη, γιατί το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει σε χαρά ό,τι αγγίξει. Φανερώνεται σαν ένα ανιστόρητο φως σε εκείνους που εκδηλώνεται η θεϊκή ενέργεια. Οι Άγιοι Απόστολοι γνωρίσανε με τις αισθήσεις τους την παρουσία του Αγίου Πνεύματος». Τότε τον ρώτησε: «Πώς θα μπορέσω να το δω και εγώ με τα μάτια μου?»
Απάνω σε αυτά, ο Πάτερ Σεραφείμ έβαλε τα χέρια του στους ώμους μου και μου είπε: «Τέκνον μου, βρισκόμαστε και οι δυο μας μέσα στο Άγιον Πνεύμα. Γιατί δεν θες να με κοιτάξεις?» «Πάτερ μου», του είπα, «δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Τα μάτια σου βγάζουν αστραπές. Το πρόσωπό σου έχει γίνει πιο αστραφτερό από τον ήλιο. Και τα μάτια μου θαμπόσανε από το φως». «Μη φοβάσαι, τέκνο του Θεού», είπε ο γέροντας. «Και εσύ είσαι ολόφωτος, όπως και εγώ. Γιατί βρίσκεσαι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να με δεις με την όψη που με βλέπεις». Έσκυψε απάνω μου και μου είπε σιγά στο αυτί: «Ευχαρίστησε τον ύψιστο για την άπειρη καλοσύνη του». Προσευχήθηκα μυστικά στον Κύριο και είπα μέσα μου: «Κύριε, αξίωσε τον να ειδεί καθαρά με τα σωματικά μάτια του την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματός σου που τη φανερώνεις στους δούλους σου όποτε καταδέχεσαι να παρουσιαστείς μέσα στο μεγαλοπρεπές φως της δόξης σου». Και όπως βλέπεις, ο Κύριος αμέσως δέχτηκε την προσευχή του τυποτένιου Σεραφείμ. Πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να χρωστούμε στο Θεό για τούτο το ανίποτο δώρο που μας έδωσε. Μήτε οι πατέρες σερί μου δεν αξιώνονταν πάντα να δούνε τέτοια φανερώματα της αγαθότητός του. Λοιπόν, τέκνο μου, κοίταξε με ελεύθερα. Μη φοβάσαι. Ο Κύριος είναι μαζί μας». Τότε πήρα θάρρος από τα λόγια του και τον κοίταξα. Μα με έπιασε τρόμουρ. Να φανταστείς μέσα στη σφαίρα του ήλιου το κατά μεσήμερο που λαμποκοπά με όλη τη δύναμή του το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Βλέπεις να σου μιλά, να σαλεύουν τα χείλια του. Βλέπεις την έκφραση των ματιών του που αλλάζει. Ακούς τη φωνή του. Νιώθεις τα χέρια του που σε κρατούν από τους ώμους. Μα δεν βλέπεις μήτε αυτά τα χέρια, μήτε το σώμα του συνομιλητή σου, αλλά μοναχά μια δυνατή φεγγοβολή που σε τυφλώνει και που απλώνει ολόγυρα, φωτίζοντας με τη λάμψη της το χώμα και τις άσπρες μπαμπακούρες που πέφτανε ακατάπαυστα από τον ουρανό. Ο Άγιος με ρώτησε: «Τι αισθάνεσαι?» «Ειρήνη και ηρεμία που δεν μπορώ να την εκφράσω», είπα. «Τι άλλο καταλαβαίνεις, τέκνο μου?» «Μια ανίποτη χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μου». «Αυτή η χαρά που αισθάνεσαι, τέκνο μου, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνη τη χαρά που γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος: «Α, οφθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, α, ητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών». Εμείς πήραμε έναν αραβόνα μοναχά από αυτή τη χαρά. Αλλά τι θα είναι άραγε ολόκληρη εκείνη η χαρά? Τι αισθάνεσαι ακόμα, τέκνον του Θεού? Μια ανέκφραση ζεστασιά. Μα πώς, τέκνον μου? Βρισκόμαστε μέσα στο δάσος. Είναι χειμώνας και πατάμε απάνω στο χιόνι. Ποια λοιπόν είναι αυτή η ζεστασιά που νιώθεις? Είναι σαν ένα ζεστό λουτρό. Ακόμα αισθάνομαι μια ευωδία που τη νιώθω για πρώτη φορά. Ο Άγιος είπε: «Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Αυτό ίσα ίσα ήθελα να μου πεις. Αυτή η ευωδία είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ζεστασιά που μου λες δεν είναι γύρω μας, αλλά μέσα μας. Αυτή ζέστενε τους ασκητάδες και δεν φοβόντανε το χειμωνιάτικο κρύο. Γιατί χάρης ήταν το ρούχο που τους προστάτευε. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Αυτό φαίνεται από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Να, αυτό είναι να βρίσκεται κανείς μέσα στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα θυμάσαι τούτη τη χάρη που αξιώθηκες. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει να φυλάγεις αυτά τα πράγματα στην καρδιά σου. Γιατί δεν δόθηκε μοναχά σε σένα να τα γνωρίσεις, αλλά από σένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πήγαινε λοιπόν στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας». Έφυγα και σαν μάκρυνα λίγο έστρεψα και είδα πως εκείνο το εξαίσιο όραμα δεν είχε χαθεί ακόμα. Ο γέροντας καθότανε όπως ήταν στην αρχή και το ανέκφραστο φως που είχα δει με τα μάτια μου
τον έκανε να φεγκοβολά ολόκληρος.

ο Άγιος Σεραφείμ, με όλο το σεβασμό και τη μεγάλη αγάπη που είχε ο λαός για αυτόν, ωστόσο είχε πιει και πολλές πίκρες. Όχι μονάχα κάθε Άγιος θα τραβήξει βάσανα, θλίψεις και διωγμούς, αλλά και ο κάθε χριστιανός δεν μπορεί να είναι αληθινά χριστιανός αν δεν περάσει από κάποιο μαρτύριο, αν δεν ακούσει βρισχές και σκουφαντίες, αν δεν πάθει εξευτελισμούς και περιπέγματα κατά το λόγο που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Οι πονηροί και σαρκικοί άνθρωποι δεν τον χωνεύανε, γιατί ο κόσμος τον αγαπούσε και τον θαύμαζε. Τον κατηγορούσανε και από μέσα από το μοναστήρι του Σάροφ. Ακόμα και οι μοναχές στον Τιβεέβο είχαν χωριστεί σε δύο κομμάτια και ο κομματάρχης στο ένα, που μισούσε τον Άγιο, ήταν ένας νεαρός δόκιμος, ένα πνευματικό τέκνο του, που έκανε ψεύτικα πως αγαπούσε το γέροντά του, ενώ έσκαβε το λάκκο του. Κατά το 1831, δύο ημέρες πριν από τον Ευαγγελισμό, ο Άγιος είχε πληροφορία άνωθεν πως θα του φανερωνόταν η Παναγία τη νύχτα της εορτής της. Εκείνη τη νύχτα πιάσανε την προσευχή ο Άγιος μαζί με μια ευσεβέστατη μοναχή Ευπραξία. Άξαφνα, εκεί που προσευχότανε, άκουσε η Ευπραξία μια βουή και ψαλμωδίες που ερχόντανε από ψηλά. Ύστερα είδε ένα θαμποτικό φως και ένιωσε στον αγέρα μια γλυκιά ευωδία. Ανατρίχεσε σαν είδε τον Άγιο να πλώνει τα χέρια του και να φωνάζει «Θεομήτωρ πανάχραντε». Η μοναχή είδε δύο αγγέλους που προπορευόντανε από την Παναγία και από πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Απόστολος Ιωάννης και 12 παρθενομάρτυρες. Το κελί άστραφτε από ένα φως ουράνιο και οι τείχοι είχαν χαθεί. Το φως έγινε τόσο δυνατό που ξεπερνούσε τη λάμψη του ήλιου. Η Ευπραξία τυφλώθηκε από τη φωτοχυσία και έπεσε κάτω σαν κεραυνόπληκτη. Της φάνηκε σαν άκουγε από μακριά την Παναγία να μιλά με τον Άγιο, χωρίς να καταλαβαίνει τι λέγανε. Μοναχά ξεχώρισε τα τελευταία λόγια που είπε η Παναγία στον Άγιο Σεραφείμ. «Σύντομα τέκνον μου θα είσαι μαζί μας». Ύστερα η Θεοτόκος σήκωσε απάνω την Ευπραξία και της έδειξε τις Άγιες Μάρτυρες που ήταν μαζί της και που μαρτυρήσανε για την αγάπη του Υιού της, λέγοντάς της: «Μαρτύριο δεν είναι μοναχά η θυσία του σώματος, αλλά και ο πόνος που υποφέρει η ψυχή για την αγάπη του Χριστού». 4 ώρες βάσταξε αυτή η όραση. Ο Άγιος είπε στην Ευπραξία πως ήταν η 12η φορά που είδε την Παναγία. Εκείνον τον καιρό ο Άγιος Σεραφείμ ήταν 73 χρονών. Συχνά έλεγε μοναχός του: «Το σώμα μου είναι πια νεκρό, μα η ψυχή μου είναι σαν να γεννήθηκα τώρα». Προαισθανόταν το τέλος της ζωής του σε τούτον τον κόσμο. Προσκάλεσε τον πνευματικό του μοναστηριού του Ντιβεέβο, Πάτερ Βασίλειο, και του παράδωσε τα επιμανίκια του και την κυβέρνηση του μοναστηριού. Ετοιμάστηκε για την αποδημία του. Είπε να τον βάλουν στην νεκρόκασα που είχε ετοιμασμένη και να θέσουν στο στήθος του την εικόνα του Αγίου Σεργίου που βλέπει να φανερώνεται η Παναγία. Έβαλε και μια πέτρα για σημάδι στο μέρος που ήθελε να τον θάψουνε, κοντά στην εκκλησία της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Την πρωτοχρονιά του 1833, που έτυχε Κυριακή, πήγε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, ανασπάστηκε όλες τις εικόνες, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και αποχαιρέτησε όλους τους πατέρες που βρισκόντανε τότε στο μοναστήρι. Το βράδυ, ο πάτερ Παύλος, που καθόταν στο διπλανό κελί, τον άκουσε να ψέλνει αναστάσιμα τροπάρια. Την άλλη μέρα κατά τις 6 το πρωί, πηγαίνοντας ο πάτερ Παύλος στην εκκλησία για τη λειτουργία,
κατάλαβε μια μυρουδιά από καπνό να βγαίνει από την πόρτα του Αγίου. Χτύπησε την πόρτα. Δεν επήρε απάντηση. Πήγε τότε και φώναξε τους γέροντες και ανοίξαν την πόρτα. Νομίζοντας πως ο Άγιος είχε φύγει στην έρημο κατά τη συνήθειά του και άφησε τα κεριά αναμένα. Επειδή ήταν ακόμα σκοτεινά, στην αρχή δεν είδανε πως ο Άγιος ήταν μέσα. Μόνο σαν ανάψανε φως, τον είδανε γονατισμένο μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, με τα χέρια σταυρωμένα απάνω στο στήθος του και με κλειστά τα μάτια του. Μπροστά του ήταν ένα Ευαγγέλιο ανοιχτό, με τα φύλλα καμένα στις γωνιές. Τρέξανε να πάρουν χιόνι για να το σβήσουν. Στην αρχή νομίσαν πως ο Άγιος ήταν αποκοιμισμένος από την κούραση και από την αγρυπνία, επειδή το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό. Αλλά, σαν θελήσανε να τον ξυπνήσουν, είδανε πως εκείνη η αγιασμένη και αγγελική ψυχή είχε πετάξει από το σώμα που ήταν φυλακωμένη και πήγε στην αληθινή ζωή. Τότε θυμηθήκανε μια προφητεία του γέροντα που είχε πει πως με τη φωτιά θα φανερωνότανε ο θάνατός του. Βάλανε το σκήνομα στην νεκρόκασα που την είχε ετοιμάσει ο ίδιος και το πήγανε στην μεγάλη εκκλησία του μοναστηριού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και η εκκλησία γέμισε από προσκυνητές που φτάξανε από όλα τα μέρη και όλο φθάνανε καινούργιοι. 8 ημέρες έμεινε το Άγιο Λείψανο για να μπορέσουν να το προσκυνήσουν όλοι. Ένας ερημίτης είδε τα χαράγματα της Δευτέρας Ιανουαρίου την ψυχή του Αγίου Σεραφείμ να ανεβαίνει με λάμψη στον ουρανό και το είπε στον υποτακτικό του. Η εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο το 1903, δηλαδή ύστερα από 70 χρόνια, στις 19 Ιουλίου. Εκείνη τη μέρα χτύπησε η μεγάλη καμπάνα της μονής του Σάροφ που καλούσε τους πιστούς στην τελετή. Παρεκτός από το καθολικό, τη μεγάλη εκκλησία, όλη η μεγάλη αυλή της μονής ήταν γεμάτη κόσμο. Ήτανε βράδυ και όλοι βαστούσαν αναμένα κεριά, σαν να κεγότανε εκείνες οι ψυχές από την αγάπη του Αγίου Σεραφείμ. Όλα τα μάτια ήταν δακρυσμένα σε εκείνη τη μυσταγωγία. Τα Άγια Λείψανα που ευωδιάζανε ήταν βαλμένα σε μια λειψανοθήκη από κυπαρισόξυλο, μέσα σε ένα μαρμαρένιο κουβούκλιο που είχε στις γωνιές του 4 Σεραφείμ. Πολλά θαύματα γινήκανε κατά την ακολουθία και κατά τις άλλες μέρες. Πριν να κοιμηθεί, είχε κάνει ζωντανός 94 θεραπείες. Αυτός είναι ο βίος, οι αγώνες και η μακαρία κοίμηση του Αγίου Σεραφείμ, που είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους της Ρωσίας. Η δόξα του δεν είναι πήγαια και πρόσκαιρη, αλλά ουράνια και αιώνια, με όλο που έλεγε τον εαυτό του φτωχό Σεραφείμ και ταπεινό δούλο της Παναγίας. Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτός ο πολύ αγαπημένος Άγιος θα είναι ολοζώντανος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι είναι Άγιοι και αγαπημένοι. Μα ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ είναι από εκείνους τους Αγίους που ήταν χαρούμενοι σαν τα παιδιά κατά τον λόγο του Κυρίου που είπε «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών».

Υπολιούχος των Αθηνών, η Αγία Φιλοθέη. Την περασμένη Τρίτη ήταν η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης, που είναι Πολιούχος των Αθηνών, μαζί με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Άγιο Ιερόθεο. Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα από γονιούς άρχοντες, μοναχοπέδι του Αγγέλου Μπενιζέλου και της Συρίγας. Φιλοθέη ονομάστηκε όταν έγινε καλογριά, αλλά το πρώτο όνομά της ήταν Ρεβούλα. Η μητέρα της ήταν Εστήρα και παρακαλούσε το Θεό να της δώσει τέκνο, και μια νύχτα είδε πως βγήκε από το εικόνισμα της Παναγίας ένα φως δυνατό και πως μπήκε στην κοιλιά της. Και αληθινά, το φως εκείνο ήταν η αγιασμένη ψυχή της κόρης που γέννησε σε 9 μήνες. Από μικρή φανέρωνε με τα φερσήματα και με τα αισθήματά της ποια θα γινότανε ιστερότερα, στολισμένη με κάθε λόγης αρετή. Στην Ευσέβεια είχε για οδηγό της την ίδια τη μητέρα της, που ήταν ευλαβέστατη. Φτάνοντας σε ηλικία 12 χρονών, τη ζήτησε και η γυναίκα κάποιος άρχοντας του τόπου, μα η κόρη δεν ήθελε να παντρευθεί. Αλλά επειδή οι γονείς την παρακαλούσανε, η τρυφερή ψυχή της δεν βάσταξε να τους λυπήσει και να τους παρακούσει, και στο τέλος παραδέχθηκε να παντρευθεί με εκείνον τον πλούσιο άνθρωπο, που ήταν όμως πολύ φτωχός στην ψυχή, διεστραμμένος και κακός. 3 χρόνια έζησε μαζί του η Ρεβούλα, κάνοντας υπομονή στα απότομα φερσήματά του, ως που ο άνδρας της πέθανε και απόμεινε χείρα. Οι γονείς της θελήσαν να την ξαναπανδρέψουν, μα αυτή τους είπε καθαρά πως έταξε να γίνει καλόγρια. Σαν πεθάναν οι γονείς της, 10 χρόνια από τον καιρό που χείρεψε, δόθηκε ελεύθερα στην άσκηση, με νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες και ελεημοσύνες. Κατήχησε τις υπηρέτριές της και τις έκανε δοχεία του πνεύματος. Κατά θέλημα του Αγίου Ανδρέα, που είδε στον ύπνο της, έκτισε ένα μοναστήρι με εκκλησία στο όνομά του. Είναι η εκκλησία που σώζεται ακόμα πλάι στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στην οδό Αγίας Φιλοθέης. Αφού τελείωσε το μοναστήρι, η Ρεβούλα χειροθετήθηκε μοναχή με το όνομα Φιλοθέη. Οι πρώτες αδελφές που ζήσανε μαζί της ήταν οι δουλεύτρες που είχε στο πατρικό σπίτι της. Με τον καιρό έδραμαν πλήθος άλλες παρθένες και από αρχοντικές οικογένειες και ντυθήκανε το μοναχικό σχήμα. Ζήσανε αγωνιζόμενες των καλών αγώναν με υποταγή στην άξια ηγουμένισσα που τις διοικούσε στον πνευματικό δρόμο σαν κάποια αγία συγκλητική. Τα αγιασμένα λόγια της έμπαιναν στην καρδιά τους σαν δροσιά και άνθιζαν μέσα τους τα εύωσμα άνθη των αρετών. Και τα έργα της βεβαιώνανε τα λόγια της κατά τα λόγια του Χριστού που λέγει, «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Όπου μάθαινε πως βρίσκεται φτωχός, δυστυχισμένος, άρρωστος, χαροκαμένος, έτρεχε σε βοήθειά του με περισσότερη προθυμία παρά αν έπαιρνε η ίδια τη βοήθεια από άλλον. Έχτισε νοσοκομεία και γεροκομεία κοντά στο μοναστήρι της και η Αγία Φιλοθέη δεν φρόντιζε μοναχά για την γιατριά τους και για τη σωματική τροφή τους, αλλά και για την πνευματική. Με τον καιρό πληθύνανε τόσο πολλοί οι αδερφές που μπήκανε στο μοναστήρι της, που δυστυχούσανε από κάθε πράγμα, επειδή δεν μπορούσε η ηγουμένη να απαντήσει τα μεγάλα έξοδα και οι καλογριές γογγίζανε. Μα η Αγία της καταπράινε με λόγια υπομονετικά και ο Θεός έστειλε τη βοήθειά του πότε με έναν τρόπο και πότε μάλλον
φτωχός που περνούσε εις την αγχώρια. Εξών από τα ντόπια κορίτσια που σημάζευε στο μοναστήρι της, έδινε προστασία και σε ξένες γυναίκες που ερχόνταν στην Αθήνα από διάφορα μέρη σκλαβωμένες από τους Τούρκους. Με τι κινδύνους και με τι βάσανα τις προστάτευε, δεν είναι μπορετό να γράψουμε κατά λεπτός σε τούτο το σύντομο σημείωμα. Τέσσερις από αυτές τις σκλάβες είχαν ακουστά την Αγία Φιλοθέη και επειδή τις βασανίζανε οι αφεντάδες τους να αρνηθούν την πίστη τους, φύγανε κρυφά και καταφύγανε στο μοναστήρι. Η Αγία τις πήρε μέσα και τις στερέωσε στην πίστη τους και περίμενε εύκαιρη περίσταση για να μπορέσει να τις στείλει στον τόπο τους. Μα οι Τούρκοι που είχαν τις σκλάβες μάθανε πως τις είχε περιμαζέψει Φιλοθέη και μπήκανε σαν θηρία στο κελί της που κοιτότανε άρρωστη και την τραβήξανε και την πήγανε στον Πασά και εκείνος πρόσταξε να τη ρίξουν στη φυλακή. Η Αγία δεν φοβήθηκε, αλλά ετοιμάστηκε να χύσει το αίμα της για την πίστη του Χριστού. Την άλλη μέρα μαζευθήκανε πολλοί Τούρκοι και φωνάζανε να σκοτώσουνε την Αγία. Και ο Πασάς πρόσταξε να τη βγάλουν από τη φυλακή και να την παρουσιάσουνε μπροστά του και της είπε να διαλέξει ανάμεσα στα δύο, ή να αρνηθεί την πίστη της ή να κοπεί το κεφάλι της. Μα η Αγία απάντησε με αφοβία πως είναι έτοιμη να μαρτυρήσει και τον Χριστό. Ο Πασάς θα βγάζε την απόφαση να κόψουν το κεφάλι της, αλλά προφθάσανε κάποιοι επίσημοι χριστιανοί και με τα παρακάλια τους αλλάξανε τη γνώμη του Πασά και πρόσταξε να τη βγάλουν από τη φυλακή.

Γυρίζοντας στο μοναστήρι της, η Οσία δεν έπαψε να πορεύεται όπως και πριν στο δρόμο του Χριστού. Και επειδή πληθαίνανε όλο ένα μαθητριές της, έκτισε και άλλο μοναστήρι στην τοποθεσία Πατήσια, το οποίο γκρεμνίστηκε και αυτό από την πολυκαιρία και γιατί δεν μπορούσαν οι χριστιανοί να το περιποιηθούν από τον φόβο των Τούρκων πριν να σηκωθεί η Επανάσταση του 1821. Και αυτό στο όνομα του Αγίου Ανδρέα. Αλλά έκτισε μετόχια και στη Τιά και στην Αίγινα και εκεί έστειλε τις αδελφές που έπρεπε να μακρύνουν από την Αθήνα για κάποια αιτία. Σε όλα αυτά τα ασκητήρια οι καλογριές δουλεύανε στις αργαλιούς και σε άλλα εργόχειρα σαν τις προκομμένες μέλισσες μέσα στο κουβέλι. Φτωχά και ορφανά κορίτσια βρήκανε προστασία και εργασία μέσα σε εκείνα τα καταφύγια. Σε ό,τι κτήματα είχε η Αγία από τους γονιούς της, έκτισε μοναστήρια και φτωχοκομεία και είχε πολλή περιουσία. Ένας προπάπος της είχε πάρει τη διχατέρα του αφέντη της Αθήνας και πήρε πρίκα όλη την Κηβισιά και τον Αχλαδόκαμπο που είναι πριν από το Χαλιάντρι. Στο κτήμα που είχε στον Περισσό έκτισε άλλο μοναστήρι στο μέρος που το λένε τώρα Καλογρέζα. Όλη η φτωχολογιά την είχε σαν πονετικιά μάνα. Με κάθε τρόπο πάσχιζε να ανακουφίσει τους δυστυχισμένους, τους τάιζε, τους άνοιγε πηγάδια για να έχουν νερό, τους γιάτρευε, τους έβρισκε δουλειά. Ο κόσμος την έλεγε κυρά δασκάλα. Την παραμονή του Αγίου Διονυσίου το 1589 η Αγία Φιλοθέη βρισκότανε στο μοναστηράκι που είχε χτισμένο στα Πατήσια. Το βράδυ συναχθήκαν οι αδερφές για να κάνουν αγρυπνία. Κάποια γαρινή που την εχθρευόνταν από καιρό πηδήσανε από τη μάντρα και πιάνοντας την Αγία αρχίσανε να τη χτυπάνε ως που την αφήσανε μισοπεθαμένη. Την άλλη μέρα τη σηκώσαν οι αδερφές και την πήγανε στο μετόχι που είχε στον Περισσό. Σαν συνέφερε λίγο, έπιασε την προσευχή, ευχαριστώντας το Θεό γιατί αξιώθηκε να πληρωθεί με κακία για τα καλά που έκανε στους ανθρώπους και να μοιάσει σε αυτό με τον Χριστό, κατά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που λέγει «Καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση, χαίρετε». Στις 19 Φεβρουαρίου του 1589 παρέδωσε την καθαρή ψυχή της στον Κύριο που υπόμεινε τόσα βάσανα για την αγάπη του. Το Άγιο Σκήνομά της θαύτηκε στο μοναστήρι της Καλογρέζας και από εκεί έγινε η ανακομιδή των Λιψάνων στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στην σημερινή Αρχιεπισκοπή. Μετά πολλά χρόνια, επειδή αυτή η εκκλησία κόντευε να γκρεμιστεί, το πήγανε στον Άγιο Ελευθέριο και από εκεί στη σημερινή Μητρόπολη, μέσα στο Άγιο Βήμα. Στο μνήμα της απάνω βρεθήκανε γραμμένα τούτα τα λόγια. «Φιλοθέης υποσήμα, το δαγνής κεύθη σώμα, ψυχήν δεν μακάρον, θήκητο υψημέδων». Η Φιλοθέη ανακηρύχθηκε Αγία επί Οικουμενικού Πατριάρχου Ματθαίου του Δευτέρου, νεόφυτος ο Μητροπολίτης Αθηνών, αφού ζήτησε και ερεύνησε τα κατά των βίων και των μαρτύριων της Οσίας, σύνταξε αναφορά στο Πατριαρχείο μαζί με τους επισκόπους Κορίνθου και Θηβών και με τους προκρήτους της Αθήνας για να τάξει την Οσία Φιλοθέη στους χορούς των Αγίων. Σε αυτό το συνοδικό έγγραφο είναι γραμμένα και τούτα. Επειδή εδηλώθη ασφαλώς ότι το θειότατον σώμα της οσιωτάτης Φιλοθέης Ευωδίας πεπληρωμένων εστί και μύρον δυνεκός εκχύτε, αλλά και της
προσιούσιτε ασθενέσιτε και θεραπείας δεωμένης την ίασιν δίδωση, τούτου χάριν έδοξε ημίντε και πάση τη Ιερά Συνόδο των καθευρεθέντων εντάφθα αρχιερέων συγγραφήνε και ταύτην εν το χορό των οσίων και αγίων γυναικών, ώστε κατέτος τιμάστε και πανηγυρίζεστε. Αυτός είναι με ολιγολογία ο βίος της Αθηναίας Αγίας Φιλοθέης, που είναι ένα από τα μυρίπνοα άνθη του γένους μας, στον τυραννισμένον καιρό της σκλαβιάς. Δεν στάθηκε αυστηρή μονάχα στο να κάνει τις εντολές του Χριστού, μα αγωνίστηκε και πνευματικά για να στερεωθεί η αγιασμένη παράδοση της Ορθοδοξίας σαν κάστρο που θα αποσκέπαζε τον Ελληνισμό από τον πνευματικό εκφυλισμό και την αποβαρβάρωση. Όλα τα θυσίασε, πλούτη, ανάπαυση, ζωή για την πίστη των πατέρων της. Θλίψεις συνέχει την ψυχή της, βλέποντας οι χριστιανοί να μην έχουνε στα πάτρια την αγάπη που έπρεπε, αλλά να ζουνε μουδιασμένοι, αδιάφοροι, με ψυχή γεμάτη δειλία, μικροψυχία και πονηριά. Την ακολουθία της την έγραψε κάποιος σοφός και ευλαβής άνθρωπος, Ιέραξ λεγόμενος. Ανάμεσα στα ωραία εγκόμια είναι και τούτο. Δαβίδ γαρ το πράον έσχες και Σολομώντος σεμνή την Σοφίαν, Σαμψόν την Ανδρίαν και Αβραάμ το φιλόξενον, υπομονήντε Ιώβ, του προδρόμου δε θείαν άσκησιν.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Ο Νούφριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Στο χώρο των μαρτύρων εμφανής είναι ο έντονος πόθος της ομολογίας της πίστεως. Είναι ο αντίλελος μιας διακαούς αγάπης προς το Θεό. Είναι η έκφραση της πρακτικής του Ευαγγελίου. Είναι το κορύφωμα της άσβεστης λαχτάρας για τον ουρανό. Και είναι οι μάρτυρες νέφος, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ανάμεσά τους πλήθος οσιομαρτύρων. Ευδιάκριτος είναι και ο Ονούφριος. Μια μορφή οσιακή αλλά και μαρτυρική. Ένας εκούσιος αναζητητής του ομολογιακού μαρτυρίου. Ας τον γνωρίσουμε λεπτομερέστερα. Ματθαίος το όνομά του. Πατρίδα του είναι η Κάμπροβα του Τουρνάβου. Οι γονείς του Δένζιος και Άννα διαθέτουν πλούτο υλικό αλλά και ψυχικό. Διακρίνονται για βαθιά ευσέβεια και πίστη στον ένα αληθινό Θεό. Απόδειξη της ένθεης αγάπης τους, η μετέπειτα προσωπική αφιέρωση του πατέρα σαν μοναχού με το όνομα Δανιήλ. Αγωνία και αγώνας τους, η διατήρηση του παιδιού τους κοντά στο Θεό. Και πράγματι, στέκονται άγρυπνοι φύλακες στο ψυχικό περιβόλι του παιδιού και εμποδίζουν τη λαιλασία του πνευματικού του θησαυρού. Η παρουσία τους είναι σωτήρια. Η επέμβασή τους άμεση. Αποτρέπει την αλλαξοπιστία όταν από παιδικό πείσμα δηλώνει ότι θα τουρκέψει. Ο Ματθαίος επιδίδεται τώρα στη μόρφωση. Συγχρόνως εδραιώνεται η πίστη, ισχυροποιείται η αγάπη προς το Θεό. Και όταν είναι παλικάρι πια, παίρνει τη μεγάλη ηρωική απόφαση. Απαρνείται τα εγκόσμια για να κατακτήσει τα ουράνια. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Η σερβική μονή του Χιλιανδαρίου είναι η επιλογή του. Εκεί προσέρχεται ταπεινά και εκφράζει την επιθυμία να ζήσει την εισάγγελη πολιτεία. Η μορφή του ακτινοβολεί τη φλεγόμενη καρδιά του. Η λαχτάρα του εκπληρώνεται. Κήρεται μοναχός με το όνομα Μανασής και χειροτονείται διάκονος. Η πνευματική ζωή αρχίζει. Ασκείται υπομονετικά και σημειώνει προόδους. Ενδοσκοπεί αυστηρά και επισημαίνει την παιδική του επιπολαιότητα το αρνητικό του λάθος. Είναι το έναυσμα για μια ομολογιακή απόσβεση. Είναι ο σπινθήρας που πυροδοτεί την καρδιά του για το μαρτύριο. Αναχωρεί αμέσως για τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί εναποθέτει τον ιερό του πόθο στον έμπειρο πνευματικό γέροντα Νικηφόρο. Αναλαμβάνει να τον χειραγωγήσει με δεξιοτεχνία. Και ο υποψήφιος μάρτυρας ασκείται με αδιάλειπτες προσευχές, αυστηρές νηστείες και επίμονες αγρυπνίες. Οι επιδόσεις του είναι καταπληκτικές και σύντομα δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα και με το ονομάζεται ο Νούφριος. Έτοιμος είναι και για μαρτυρική παρουσία. Παίρνει την ευλογία του γεροντά του, τις ευχές των αδελφών του και έρχεται στη Χίο. Η παραμονή του είναι ολιγοήμερη, αλλά επίπονη. Η πνευματική προετοιμασία εντατική. Ο ψυχικός εφοδιασμός σφραγίζεται με τη Θεία Κοινωνία.
1: σύσσωμος και σύνεμος Χριστού τώρα αναμένει την υψηλή συνάντηση. Η ώρα του μαρτυρίου έχει φτάσει. Δίνεται με τουρκική ενδυμασία και παρουσιάζεται αυτόκλητα στον Κρητή. Εξιστορεί την παιδική πράξη της αρνήσεως του Χριστού και της ομολογίας της ψευδοποίης θεός τους, την αποχή από τη λατρεία τους και τη συνεχή χριστιανική βιωτή. Παρισιακός και ευθαρσός ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα. Διαδηλώνει την άρνησή του στην πίστη τους. Χλεβάζει το πιστεύω τους και απορρίπτει με περιφρόνηση τον τουρκικό σκούφο. Η προσβολή είναι κατάφορη, η αγανάκτηση ζωηρή και η φυλάκιση του οσίου αντίδραση άμεση. Υποσχέσεις και κολακίες, απειλές και βασανιστήρια εναλλάσσονται άκαρπα. Η γνώμη του μάρτυρα είναι αμετάθετη. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής του πορείας. 4 Ιανουαρίου 1818. Ο Ονούφριος, μόλις 32 χρονών, κατατάσσεται στον πανευκλεή χορό των οσιομαρτύρων. Το σώμα του δέσμιο ρίπτεται στη θάλασσα. Η ψυχή του ελεύθερη φθάνει στην ποθητή πατρίδα για να ζήσει αιώνια πανεφρόσινα.

Άγιος Ρωμανός, ο νέος ιερομάρτυρας. Ο χορός των νεομαρτύρων πολυπληθής. Νέοι μάρτυρες ομολόγησαν ευθαρσώς την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και υπέγραψαν με το αίμα τους την ομολογία τους. Η φλόγα της πίστεως στο Θεό τους όθησε σε αυτοθυσιαστική κίνηση. Η αγάπη προς τον Κύριο τους εκτείναξε σε ύψιστη έκφραση το μαρτύριο. Μαρτυρία και μαρτύριο. Δύο αλληλένδετες εκφράσεις. Η μαρτυρία προκαλεί το μαρτύριο και το μαρτύριο προϋποθέτει τη μαρτυρία. Νεομάρτυρες. Αξιοθαύμαστοι και αξιοσέβαστοι, προκλητικοί αλλά και προσκλητικοί. Ανάμεσά τους και το παλικάρι της Διμηνίτζας, Λακωνίας, το κάφημα της Πελοποννήσου, ο Άγιος Ρωμανός. Χριστιανός ένθερμος, δηλώνει με παρησία την πίστη του ενώπιον των Τούρκων και δέχεται την καταδικαστική απόφαση. Αποκεφαλίζεται στις 6 Ιανουαρίου 1695 στην Κωνσταντινούπολη. Άγιος Ρωμανός, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

συναναστρέφεται με Οθωμανούς, κοροϊδεύεται για την πίστη του, αλλά μένει απτόητος και ανταπαντά εύστοχα. Κάποια ημέρα ο Αθανάσιος μονολογεί στην τουρκική γλώσσα. «Λάι λαλά», δόξα τω Θεώ. Αμέσως συλλαμβάνεται από τους Οθωμανούς με την κατηγορία της ομολογίας στην πίστη του Χριστού και οδηγείται στον Κρητή. Εκβιάζεται για εξισλαμισμό, αλλά αρνείται παρησιακά. Εδραίος στην πίστη αποκεφαλίζεται, αφού υφίσταται σκληρά βασανιστήρια επί πολλές ημέρες. Είναι βέβαια ο νεομάρτυρας Χριστού Αθανάσιος.

0: Άγιος Δαμασκηνός, νέος ιερομάρτυρας. Γόνος της Βουλγαρίας ο Δαμασκηνός. Γεννιέται στο χωριό Γάμπροβο του Τυρνόβου. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Η πίστη ριζώνει βαθιά. Η αγάπη πυρπολεί την καρδιά. Ο πόθος της βίωσης του μοναχικού ιδεώδους γίνεται και στόχος του. Έρχεται στο Άγιο Όρος και εισέρχεται στη Σερβική Μονή Χιλιανταρίου. Κήρεται σύντομα μοναχός και στη συνέχεια χειροτονείται ιερέας. Επιδίδεται σε επίπονους ασκητικούς αγώνες και καταγράφει νίκες. Πρότυπο υπακοής ο ιερομόναχος Δαμασκηνός μετέρχεται στην πόλη Σφιστόβη της Βουλγαρίας σε μετόχη της Μονής για ειδική αποστολή. Η απόδοση οφειλών ενός Τούρκου προς το μετόχη της Μονής. Ο Τούρκος δρά ραδιουργικά και συκοφαντεί τον αθλητή του Χριστού για ηθικές παρεκτροπές με Μωαμεθανή. Τι ουτοτρόπος, υφαρπάζει την περιουσία του μετοχίου, τον δε ιερομόναχο οδηγεί βία στον Κρητή. Οι ψευδομάρτυρες καταγγέλουν. Ο Κρητής διστάζει, αλλά τελικά αποφασίζει τη θανατική καταδίκη με αγχώνη. Η προσπάθεια για εξισλαμισμό βρίσκει εδραίως την πίστη του Χριστού τον υποψήφιο ιερομάρτυρα. 16 Ιανουαρίου 1771. Μετά από μία μαρτυρική πορεία οδηγείται στην Αγχώνη αφού δοξολογικές οικεσίες αναπέμπει στον Κύριο. Εισήλθε νικηφόρος στη χώρα του Φωτός.
1: Άγιος Γεώργιος ο Υποκόμος. Οικείοι του Θεού αναρρύθμιτοι μάρτυρες. Ευθαρσείς ομολογητές και υπολιπληθείς νεομάρτυρες. Εύτολμα και θαραλέα διακηρύσουν την πίστη τους. Καρτερικά υπομένουν τα βασανιστήρια. Ηρωικά αντιμετωπίζουν το θάνατο. Νικηφόρα εισέρχονται στην αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Γεώργιος, ο νεομάρτυρας, ο υποκόμος.

το χωριό Τζούρχλι των Γρεβενών, 1810 μετά Χριστόν η γέννησή του. Κωνσταντίνος και Βασιλική οι γονείς του. Φτωχή Γεωργή είναι. Η εκδημία του σύντομη. Ο Γεώργιος 8 χρονών μένει ορφανός. Η διατροφή του προσωπική του μέρημνα. Η προσκόλλησή του σε αγάδες αναπόφευκτη. Η προσφορά εξυπηρέτησης αναγκαία. Μεγαλώνει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παλικάρι πια γίνεται υποκόμος ενός αξιωματικού της αυλής του Πασά της Υπήρου. Φροντίδα του η περιποίηση των αλόγων του Τούρκου στρατιωτικού. Οι Τούρκοι τον θεωρούν δικό τους και τον φωνάζουν Γκιαούρ Χασάν. Ο ίδιος είναι και αισθάνεται χριστιανός ορθόδοξος. Χριστιανή είναι και η Ελένη που εκλέγει για αραβωνιαστικιά του. Οι αντιδράσεις άμεσες. Ο Τούρκος Χότζας των Ιωαννίνων τον προκαλεί επιδεκτικά. «Πώς εσύ Τούρκος ζητάς να πάρεις χριστιανή γυναίκα?» Και η απάντηση θαραλέα. «Εγώ είμαι χριστιανός και χριστιανή γυναίκα ζητώ να πάρω». Η συκοφαντική επιμονή του Χότζα φέρνει την υπόθεση στο δικαστήριο. «Χριστιανός ήμουν και είμαι», δηλώνει ο Γεώργιος. Οι δικαστές αμετάπιστοι. Η θανατική καταδίκη του συζητείται. Η παρέμβαση του αφεντικού του και η μαρτυρία για τη συνεχή χριστιανική του πίστη σωστική. Τα πρακτικά της δίκης κλείνουν με την καταγραφή της χριστιανικής ιδιότητας του Γεωργίου. Απελεύθερος πια νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη. Ένα χαριτωμένο αγόρι συμπληρώνει την οικογενειακή του ευτυχία. Η εργασία του ως υποκόμος και σ' άλλους Τούρκους αγάδες συνεχίζεται. Οι μέρες κυλούν ήρεμα. Ο χρόνος από το δικαστικό επεισόδιο αρκετός. Αλλά ο Χότζας αναζητεί ευκαιρία εκδίκησης. Στην αγορά γίνεται η συνάντηση. Ο Χότζας ορμάει ακάθεκτα και ρωτάει μανιακά το Γεώργιο. «Έως πότε θα μας κοροϊδεύεις, Τούρκος είσαι ή Χριστιανός?» Τον αρπάζει άγρια, τον κρατεί σφιχτά, φωνάζει έντονα. Αλόπιση τον κυκλώνουν. Χριστιανοί τον υποστηρίζουν. Η διαφυγή του αδύνατη. Ο Πασάς πληροφορείται το επεισόδιο και καλεί Χότζα και Γεώργιο για ανάκριση. Ο Χότζας επιμένει στην αλλαξοπιστία του Γεωργίου από Τούρκο σε Χριστιανό. Ο Γεώργιος αρνείται τη συκοφαντία. Και οι δύο οδηγούνται πάλι στο δικαστήριο. Ο Χότζας φροντοφωνεί την κατηγορία. Ο Γεώργιος τη διαψεύδει και επικαλείται την προηγούμενη δικαστική του αθώωση. Οι ψευδομάρτυρες επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Χότζα και το δίλημα τίθεται. Ή τουρκεύεις ή θανατώνεσαι. Ο Γεώργιος αποκρίνεται. Ό,τι θέλεις κάνε. Στο δικαστήριο παρευρίσκεται και ένας 70χρονος εξωμότης που προσπαθεί να προσελητήσει το Γεώργιο. Η αντίδραση έμεση και άφοβη. «Άθλιε, η πίστη μου είναι περίλαμπρη και δεν την εγκαταλείπω. Εσύ πώς αποχωρίστηκες την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, το ένα από αυτό που είναι και ιερέας του Θεού? Τρισάθλιε, πώς αλλαξοπίστησες?» Οι δικαστές εξοργίζονται. Διατάσσεται η φυλάκισή του. Η συνάντηση με χριστιανούς φυλακισμένους συγκινητική, προτρεπτική. Τα βασανιστήρια σκληρά. Η υπομονή υποδειγματική. Η δοξολογία θερμή. Η θεϊκή ενίσχυση φανερή. Η παρουσία αγγέλου ενθαρρυντική. Αποφυλακίζεται και επαναδικάζεται. Η απολογία παρησιακή σταθερή. Ο δικαστής κατάπληκτος. Ο όχλος παρεμβαίνει και επιζητεί το θάνατο. Η υποχώρηση επακολουθεί. Ο Γεώργιος φυλακίζεται και αναμένει την ημέρα της εκτέλεσης. Οι δεσμοφύλακες συνεχίζουν τις δελεαστικές προτάσεις. Ο Γεώργιος παραμένει ανεπηρέαστος. 17 Ιανουαρίου 1838. 5 δήμοι αλυσοδένουν τον μάρτυρα και τον οδηγούν στον τόπο της εκτέλεσης. Τελευταία του επιθυμία η απελευθέρωση των χεριών. Σφραγίζεται σταυροειδός, προσεύχεται. Ζητεί συγχώρηση από τους παρευρισκόμενους χριστιανούς. Η αγχώνη τον αναμένει. Η ψυχή του προσέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει το μαρτυρικό στεφάνι. Το λείψανο αιωρείται 3 μέρες, διαλάμπει και βοδιάζει. Οι χριστιανοί αποσπούν άδεια και το ενταφιάζουν στο προάβλιο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων. Ο νεομάρτυρας Γεώργιος, το κάφημα των Ιωαννίνων, ο θαυματουργός Άγιος
τιμάται από τους πιστούς πανηγυρικά στις 17 Ιανουαρίου.

0: Ο Άγιος Αυξέντιος ο Γουναράς. Τη θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζουν πλήθη Αγίων, μαρτύρων και ομολογητών. Στα ουράνια σκηνώματα του Παραδείσου ζουν και φέρνονται πολυάριθμα πρόσωπα κάθε ηλικίας και φύλου. Συγκληρονόμοι του Χριστού, άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη. Ο καθένας από όπου τον τοποθετεί το αλάθητο χέρι του Θεού μπορεί να δίνει τη μάχη και να εξέρχεται νικητής. Όλα τα επαγγέλματα μπορούν να οδηγήσουν στον ουρανό. Ο κάθε Άγιος με το επάγγελμά του μας προσκαλεί για μίμηση. Και να, ο Άγιος Αυξέντιος. Ζει τον 18ο αιώνα μετά Χριστόν, κατάγεται από τα Ιωάννινα. Οι γονείς του είναι χριστιανοί. Νέος φθάνει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί εργάζεται την τέχνη του γουναρά. Η ζωή του κυλά ήσυχα. Ο διάβολος φθονεί την αγνότητά του. Του ενσπείρει λογισμούς απόλαυσης της ζωής. Ο άπειρος νέος πλανιέται, εγκαταλείπει την τέχνη του και πηγαίνει στα πλοία του βασιλιά. Εκεί δημιουργεί φιλίες και γεύεται την πρόσκαιρη απατηλή χαρά. Οι φίλοι του τον συκοφαντούν για άρνηθη θρησκεία. Ο Αυξέντιος φοβάται και φεύγει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη. Αγοράζει ένα καραβάκι και εκτελεί μεταφορές. Η ζωή του αλλάζει. Συνέρχεται. Αναλογίζεται το παρελθόν και αηδιάζει. Θλίβεται, πονεί και μετανοεί ειλικρινά. Η καρδιά του φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Αναζητεί πνευματικό για εξομολόγηση και παρακαλεί θερμά τον Κύριο γι' αυτό. Και ο Ιησούς, ο αιώνιος αναζητητής των ψυχών, εισακούει την αίτηση. Το πλοιάριό του χρησιμοποιεί ο αγιορείτης γέροντας Γρηγόριος για να περάσει στο φανάρι. Ο νέος τον πλησιάζει, εξομολογείται και αποκαλύπτει τον πόθο του. Ο γέροντας τον επαινεί, αλλά του υποδεικνύει να γίνει μοναχός. Ο Αυξέντιος δεν πείθεται. Καταφλέγεται από τη μαρτυρική επιθυμία. Συνεχίζει την εργασία του, αλλά παράλληλα ελεεί και αγρυπνεί, νηστεύει και προσεύχεται. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει, τον εξοπλίζει με θάρρος και αποφασίζει και παρουσιάζεται στο γνωστό βασιλικό πλοίο. Δέχεται την πρώτη επίθεση των φίλων του. Τον κτυπούν και τον οδηγούν στον Κρητή. Ο Αυξέντιος με παρησία ομολογεί την πίστη του στο Χριστό και την απόφασή του να πεθάνει για τον Χριστό. Το θάρρος του πληρώνεται με δυνατά χτυπήματα. Το μάτι του χύνεται, τα δόντια του σπάζουν, αλλά ευχαριστεί τον Κύριο και κηρύττει τη θεότητά του. Ανακρίνεται από ανώτερο Κρητή και πάλι αταλάντευτα διακηρύττει το πιστεύω του. Ο δικαστής οργίζεται και διατάσσει ραβδισμό. Δέχεται 300 ραβδίσματα και χύνεται ακατάσχετα το αίμα του. Η προσευχή του ευχαριστήρια ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και η παράκληση θερμή για ενδυνάμωση. Φυλακίζεται και εκεί τον επισκέπτεται ο γέροντας Γρηγόριος. Τον ενθαρρύνει και τον κοινωνεί. Στην επόμενη δίκη ομολογεί απερίφραστα την πίστη του. Ο Κρητής εξοργίζεται με την επιμονή του και διατάζει τον διαξήφους αποκεφαλισμό του. Ο Αυξέντιος σε ηλικία 30 ετών παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του αθλοθέτη Κυρίου. Το λείψανό του ευωδιάζει και θαυματουργεί. Τιμάται η μνήμη του στις 25 Ιανουαρίου.
1: Άγιος Δημήτριος ο Έμπορος. Στην επίλεκτη χωρία των νεομαρτύρων, ευδιάκριτη θέση κατέχει ο Άγιος Δημήτριος ο Έμπορος. Μια μορφή ηρωική, μια μαρτυρική παρουσία στο χορό των Αγίων. Ένας άξιος εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου δίνει στεναρά τη μαρτυρία του Χριστού. Πατρίδα του ηχείος, γονείς του ο Αποστόλης και η Μαρουλού. Φτωχή μεν, υλικά, πλούσιοι δε, ψυχικά. Βαθιά θεοσεβείς, μεταλαμπαδεύουν την πίστη του στο νεαρό βλαστάρι τους. Και ο Δημήτριος είναι επιδεκτική ψυχή. Σε νεαρή πια ηλικία, μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό του Ζανή, ξενιτεύονται στην Κωνσταντινούπολη και εξασκούν το επάγγελμα του εμπόρου υφασμάτων. Ο αδελφός του παντρεύεται. Ο ίδιος αραβωνιάζεται χωρίς τη συγκατάθεση του αδελφού του. Η ψυχρότητα επέρχεται και οι δρόμοι τους χωρίζουν. Ο Δημήτριος μόνος τώρα αγωνίζεται στον επαγγελματικό στίβο. Οικονομικές δυσκέρειες τον οδηγούν στο σπίτι ενός Τούρκου. Εκεί του στείνει παγίδα ο διάβολος. Η κόρη του Τούρκου, στο αντίκρισμα του 22χρονου όμορφου νέου, πληγώνεται από σατανικό έρωτα. Οι διαθέσεις της επέσχυντες, οι προτάσεις της αφθάδης, οι δηλώσεις της κατηγορηματικές, ή γίνεσαι Τούρκος ή κόπτεται το κεφάλι σου αμέσως. Αναπάντεχα τα ερωτήματα βρίσκουν ανέτοιμο το Δημήτριο. Μπροστά στο ξαφνικό δίλημα ζωής ή θανάτου, υποχωρεί και αλλαξοπιστεί. Ο Δημήτριος αρνητής του Χριστού. Ο έλεγχος της συνειδήσεως καταφθάνει αμήλικτος. Η καρδιά θλίβεται. Η ψυχή οδύρεται. Το πρόσωπο σκυθροπιάζει. Η μεταμέλεια εμφανής. Η παρακολούθησή του άγρυπνη. Οι κινήσεις του ελέγχονται. Μετά 59 μέρες περιφρούρησης επιτρέπει ο Θεός την έξοδό του. Κρυφά, και ενώ όλοι κοιμούνται, διαφεύγει και καταφεύγει στο σπίτι ενός φίλου του χριστιανού. Διαδηλώνει με πυρίκαυστα δάκρυα τη μεταμέλειά του και εξομολογείται με κατάνοιξη και συντριβή καρδιάς σε πνευματικό πατέρα. Η μετάνοια ευπρόσδεκτη, η άφεση βέβαια, αλλά ο πόθος του μαρτυρίου έκδηλος. Συμφιλιώνεται με τον αδελφό του, ζητάει συγχώρηση από τους γονείς του και ανακοινώνει την ενδόμηχη επιθυμία του. Η φλόγα του μαρτυρίου κατακαίει κάθε υγιεινή απόλαυση, κάθε πρόσκαιρη δόξα. Οι παρακλήσεις προς τον Κύριο ένθερμες, οι οικεσίες δακρύβρεχτες για παροχή ελέους. Στην προσευχή αγωνίζεται και ενισχύεται. Ο πνευματικός παρακολουθεί τον αγωνιστή νέο, δοκιμάζει τη θέλησή του, ασκεί την υπομονή του, ελέγχει την επιμονή του, ενισχύει τις δυνάμεις του. Ένα πρόγραμμα νηστείας, προσευχής, μετάνοιας και μελέτης μπαίνει σε εφαρμογή. Ο Δημήτριος αθλείται εντατικά, υποτάσσει τη σάρκα και ελευθερώνει την ψυχή. Η καρδιά πυρακτώνεται από θεϊκή αγάπη. Η ψυχή φλέγεται από ένθεο ζήλο. Οι ολονύκτιες προσευχές κυκλώνουν το θρόνο του Θεού και επισύρουν την εσπλαχνία του. Ο αθλητής του Χριστού, λουσμένος στα δάκρυα της μετανοίας, κοινωνός του Παναγίου Σώματος και αίματος του Κυρίου, πάνοπλος εισέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Καϊμακάμι και δηλώνει απερίφραστα τη χριστιανική του ιδιότητα και την αποκήρυξη του Κορανίου. Ομολογεί περίτρανα την αλήθεια της πίστεως του Χριστού και αναμένει τις συνέπειες. Προκαλείται δελεαστικά, αλλά καταφρονεί θαραλέα. Φυλακίζεται και αλυσοδένεται. Αγάλεται και προσεύχεται. Επανεξετάζεται και νουθετείται κολακευτικά. Αντιδρά όμως δυναμικά. Αμετάκλητος στην απόφασή του, περιφρονεί υποσχέσεις, απορρίπτει αξιώματα. Απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Διακηρύσει τη μαρτυρική του επιθυμία και επιζητεί την ταχεία εκτέλεσή της. Φυλακίζεται, ραβδίζεται άσπραχνα, βασανίζεται σκληρά, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Πληγωμένος στο σώμα, αλλά άτρωτος στη ψυχή, μένει ανένδοτος. Οι χριστιανοί πληροφορούνται τα φρικτά βασανιστήρια και ανησυχούν. Προθυμοποιούνται να εξαγοράσουν τη φυλάκισή του. Ο Δημήτριος μαθαίνει τις κινήσεις τους και λυπείται. Ανακοινώνει την αμετάθετη γνώμη του και επιζητεί τις προσευχές τους για το αίσιο τέρμα του αγώνα. Ο Καλλίνικος μάρτυρας Χριστού, με ασύγκριτη προθυμία και θαυμαστή γενναιότητα, υπομένει καρτερικά και ακούει εφρόσινα την καταδικαστική απόφαση. Θάνατος με ξύφος είναι ο επίλογος της μαρτυρικής του πορείας. Ο Δήμιος τον οδηγεί στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας γονατίζει και αναφωνεί. «Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασίλεια σου». Κλείνει την κεφαλή στο ξύφος του Δημίου και παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του Θεού στις 29 Ιανουαρίου. Οι ουρανοί αγάλλονται, οι άγγελοι χαίρονται, οι άγιοι εφραίνονται, οι μάρτυρες πανηγυρίζουν με τον ερχομό του νεομάρτυρα Δημητρίου στα ουράνια σκηνώματα. Οι πιστοί τιμούν τη μνήμη του και δέχονται τη θαυματουργική του χάρη.

Άγιος Ηλίας ο Κουρέας. Η Εκκλησία μας Σωτήρια Κιβωτός, Φυτώριο Αγίων. Μορφές αγωνιστικές από κάθε εποχή και από όλες τις κοινωνικές τάξεις δίνουν τη μάχη για την επίτευξη της αγιότητας, για την κατάκτηση του ουρανού. Στην κοινωνία και στη βιοπάλη εξαγιάζουν την εργασία, εξαγνίζουν την ψυχή, σφυριλατούν τον χαρακτήρα, θεώνουν τον άνθρωπο. Με τον ιδρώτα και την ομολογία, με τη συνέπεια και το μαρτύριο, εισέρχονται τροπεούχοι στο Βασίλειο του Θεού. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Ηλίας, ο Νεομάρτυρας και Κουρέας. Πατρίδα του η Καλαμάτα της Πελοποννήσου. Ανατρέφεται χριστιανικά και μαθαίνει την τέχνη του Κουρέα. Διακρίνεται για την κοινωνικότητά του και τα αλτρουιστικά του αισθήματα. Συναναστρέφεται με τους τοπικούς άρχοντες της πόλεως και συζητεί φλέγοντα θέματα. Η φρόνησή του εμπνέει εμπιστοσύνη. Η γνώμη του σεβαστή. Η Καλαμάτα βρίσκεται στο ζυγό των Τούρκων και οι χριστιανοί πληρώνουν βαρύς φόρους, δεινοπαθούν. Ο Ηλίας προτείνει στους προεστώτες συμπαράσταση οικονομική και ηθική, ώστε να παραμείνουν αμετακίνητοι στην πίστη. Οι διαφωνίες έντονες. Ο Ηλίας αγωνίζεται να τους πείσει και λέγει «Και εμένα αν μου δώσουν ένα φέση αλλάζω την πίστη μου». Το φέση σε λίγο έρχεται. Για τη συνέπεια των λόγων του ο Ηλίας αλλαξοπιστεί. Στους χριστιανούς είναι διάχυτη η λύπη. Οι οικεσίες θερμές στον Κύριο για το χαμένο αδελφό. Και η μεταστροφή δεν αργεί. Ο Ηλίας αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Αναχωρεί πάραυτα για το Άγιο Όρος. Εκεί συναντάει γέροντα πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Κλαίει, θρηνεί και αποφασίζει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Κήρεται μοναχός και πενθεί την αμαρτία του. Επί 8 χρόνια ζει ενάρετα την εισάγγελη πολιτεία. Η συνείδησή του όμως, ο άτεκτος κατήγορος τον ελέγχει. Τα λόγια του Κυρίου, «Ως της δαρνήσιτε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής», αντιχούν στα αυτιά του. Παίρνει την ευλογία του πνευματικού και επιστρέφει στην Καλαμάτα για να ομολογήσει παρησιακά. Οι χριστιανοί πατριώτες του τον παρεμποδίζουν. Αλλά ο Ηλίας τώρα είναι αμετακίνητος και άφοβος. Κοινωνεί με ευλάβεια και πάνοπλος κατέρχεται στην αγορά. Οι Τούρκοι γρήγορα τον αναγνωρίζουν. «Σύ δεν είσαι ο Μουσταφάς Αρδούνης», τον ρωτούν. Και η απάντηση κατηγορηματική. «Εγώ είμαι, αλλά όχι ο Μουσταφάς, αλλά ο Ηλίας ο Χριστιανός». Οι Τούρκοι θίγονται για την προδοσία. Τον χτυπούν αλίπητα και τον οδηγούν στον Κριτή. Ο Ηλίας αναφέρει τα γεγονότα και ομολογεί με θάρρος την πίστη του. Φυλακίζεται και βασανίζεται σκληρά. Παραμένει εδραίος στο πιστεύω του, φλογερός στην αγάπη του στο Χριστό. Καταδικάζεται σε θάνατο πάνω στη φωτιά. Περίχαρος με το ψαλμό στα χείλη, βαδίζει το δρόμο του μαρτυρίου. Τον υβρίζουν και τον πληγώνουν μεταξύ τους οι δήμοι. Σε λίγο το σώμα βρίσκεται στη φωτιά, αλλά παραμένει ανέγγιχτο, ενώ η ψυχή, εξαγνισμένη, φθάνει στο θρόνο του πλάστη. Το λείψανό του κυκλώνεται από ουράνιο φως και ευωδιάζει. Η Εκκλησία μας τον τιμάει στις 31 Ιανουαρίου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμη Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δυνατή ισχύει πλήντος ο λόγων αυτού, του ακούσατε σωνείς ο λόγων αυτού, ευλογείτε τον Κύριο. Πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή πλήντος το θέλημα αυτού, ευλογείτε τον Κύριο. Πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δοσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δοσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ σε την δέηση με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις χρήση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πάζω. Ότι καταδίωξαν αυτό στην ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γίν την ζωή μου. Εκάθισαν με σκοτεινίσον νεκρούς αιώνος και κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσε μερών αρχιά να μελέτησα, εν πάση της έργη σου, έπιμασον χειρών σε μελέτη. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόσε. Ταχύς όκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις βλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισα με, Κύριο, δω μην υπορεύσουμε, ότι προσαίρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εκτό μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξα με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένα και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάψησε πίσω στην ψυχή μου και εν το ελέησε εξωτρές τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους θλίβαντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις χρήση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις χρήση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

της Άνωθεν Ειρήνης ειρήνης και της Σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της ειρήνης του Σύμπατος Κόσμος, της Θεατίας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου Υπότουτου και του Μεταπίστεως Ευλαβίας και Φόβου Θεού Ισιότανον αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου του Χριστό Διακονίας, παντός του Κρήτου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του εξεγούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, κλοπλίστη μαστράτου του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως τάφης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερεφρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπερπλεόντων, αδιπορούντων, οσούντων, καμνότων, εκμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέτουρης την εημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφλέξουν ημάς ο Θεός της η χάρη την, της Παναγίας αγάπη, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών ο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα να γίνουν μονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ό,τι πρέπει συμβάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίη και εις τους αιώνας.

και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός, Κύριος και Πεπανενημήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν αναγκαστή.

ότι της ειδωλομανίας έχει τόσων θαυμάτων η γιατί αυτή χώρα. Δύο εφαρισία Χριστό πρέπει να σωθεί.

0: Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου του Ιθόμενου.
1: Κύριε Ελέη.
0: Αντιλαβώ όσων ελέησαν και διαφυλέψουν εμά ο Θεό τη Ιχάρη την. Στον Αγίο Σακράντο, υπερευλογημένη εν δόξου του Εσπινισιμών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρία.
1: Ε, Αγία Θεοτόκε, σώσον
0: μας. Με τα πάντα των Αγίων που μονεύσονται σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ότι σου το κράτος και σου εστί τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την ταπεινή μου ψυχή επίσεψα Κύριε, τι εν αμαρτίας των δύο όλων δαπανίσασαν, ον τρόπον την πόρνη.

επί πέτρα των Χριστού θελημάτων, αυτών εκδισοπούσα εκ το ενός των εσωμάτων σας. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των τιμών σου εξέλιψον το ενωμήμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενωπιώμαι στη διαπαντός. Συμμόνω ήμαρτον και τα πονηρών ενώπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και να αμαρτία σε χτίσισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρον αλήθεια νιγάψα στα άδεια και τα κλήθεια της σοφίας σου εδήλασσάς με. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και υπερχιών ολεύκαν πτήσω με. Ακουτής με αγαλία συγκεκροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέατρο ταπεινωμένα, απόσυχο το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρών χτίσουν ανεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις αγάπης μου. Μη απορρίψιμα του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα από εμού. Απόδομαι την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικός τη διξόμαι. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ας ρίσαι της επιστρέψουσι. Ρίσαι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ως θυσία να το κάνω λοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν σε τριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της Σιών δικαιοσύνης, αναφοράν τα λοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου, μόσχους. Ο πατάξας Αίγυπτον και φαρό των τύραων, ο βυθίσος εν θαλάσσι λαών διέσουσαν. Δουλείας μοσαϊκός άδοντα, ο δίνε ποινή και ενώτη δε δόξαστε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Και κρυμμένος πράττοντα έργα του σκότους Κύριε, μη φανερός ελέγξεις, μη συγητεύσεις επί πάντων, αλλά φωτί λάμπριον κνησίας μετανοίας σωτή και σώσον με. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξαση, αμαρτίας πάντοτε και θαμαρτίας δέσποτα, ο άσωτος συνάπτω και ούκ αισθάνομαι του φόβου, του σου ποτέ Κύριε, διό με πρώτου τέλου σώσον εκτίσον. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, θυρεώς σκεπτόμενοι της ευσεβίας Άγιοι, κατέχοντες ως ψήφος σταυρού το όπλον προς τη πλάνη

δεσμενούς ένδοξη εξήλθετε και τούτον καταθήσατε. Άγιοι του Θεού πρεσβέσατε υπέρ ημών, αιμοβόρους λέοντας και ευξήσει καταπέντοντα και φράσματα λεβιτών, ψεσμούς ονίκων σπαθισμούστε και αλγινά βάσανα οι μάτυρες ηθοί ούκ επτό ήθησαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς την σκηνή την άχαντο και κυβωτών και τράπεζαν το όρος του ετμήθη άνευ χειρός ανθρώπου λίθος ότου παντός Κύριος Μαρία την Παρθένων ύμνης την ίσονεν. Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ο μέγιστος αστήρ του ηλίου πρωτέχου κατεφώτισαν τη γη και λάμψησε τους έσβαπτιστά όταν κράβωσε φώτη σώμα την καρδία τες δεινές αμαυρώτηση των απείρων τεσμάτων τυφλώτουσαν. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Διέλυσας ποτέ εν το κτίστε μου μάκα της ηρώσεως δεσμά διώσω δισοπό της ακάρπους στυρεύουσαν. Πάθηση ψυχή μου δείξονται σε ποιέ σου κατάκαρπον αρετών ευτεγνία προσφέρομαι. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Ιφθρέψας οδόν ηλιού εν δυνάμει προελθόν το λυτρωτή προς όρμον της ψυχής θα σκηνήσεις κατεύθυνον σκόλων άπαντα και λίθων εμπαθίας αίδη με βαπτιστά υπεξέρενο πρεσβείε σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς νεφέλη φωτεινή της ψυχής μου τα νέφη τα πολλά τα χαλεπά τεσσές φωτιστικές μεσαιτίες διάλυσον όπως είδω τα σακτίνας του εξού ανατήραντος και φωτή φως προσλάβομεν άδειτον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών το φωτισμό της Θείας Χάριτος έντοξε εν της ψυχή δεξάμενος ως άλλην Αίγυπτον των παθών την ομίχνη κατέληπε σχεδίων έσκης ουράνιων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών περηφανής πάτερεν δύο γενόμενος κατά βαρβάρον έστησας άπειρα τρόπια και μονάσας ως Υιός το στήφος των δαιμόνων κατατραυμάτισας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ασκητικός το δεσμενή συμπλεκόμενος τη συμμαχία όσιε του Θείου Πνεύματος εταπείνωσος τούτον και νίκης ουρανόφεν στέφανο ήλυφας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς μόνη Θεόν πάση την όντα αφόριστον σύ χορηγών γενόμενος διαγαθότητα απεκείς ασχόλη ον έτησε σωθήνε τους ανημνούντασε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών χαρμονικός επί τη μνήμη χορεύσομεν της αθληφόρου μάρτυρος και εκποίησομεν της αυτής ηκεσίας Χριστέ σωτήρ ικτήρμον σώζε τον κόσμον σου. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών έκλει τη σύφωτη ζωμένη η έντοξος Κυριακή φιλάνθρωπε σκότος διέφυγε πολυθέου απάτης και πάση νιαμάτων θέλος απίστραψεν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών είναι Χριστό το αθανάτον νηφιό σου, ευαρεστής ασθάνατον και πυρ και βάσανα ίσου δερ ελογήσω, διότι σ' αθανάτου δόξης ηξίωσε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ρήμην αγνή τεν του θανάτου ανέστηλας, αθανασίας πρόξεων Χριστόν ποιήσασα, ον ο Άδης θανέντα βουλήσει εκουσία ειδών ετρόμαξεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών τεσσές επικαμφθείς Θεός δε είσαι εσύ χερίσαι προφήτου δεσμών αφήκε και πορεύεστε ευρώδεσαι προς επίπονος κάμα της ασκήσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ο στήλο Ισραήλ ποτέ την έρημον παμάκα διέρχεστε ευδοκή σας διαστήμουσε πυρός οδηγεί προειδός της ψυχής μου την ευγένεια. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς χρυσούν ως αληθώς θυμιατήριον και στάμνων του μάνα και θείων όρος και παλάτιων τεπνότατων του Θεού σε παρθένο ονομάζομαι. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ο λόγος του Θεού αγνήσε άφθορον ως κάλλη εκλάμπουσαν της ψυχής σου εαυτό νύθιν προσήκατο
εραστήσου διάκαν αγαθότητα. Αγία του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, τα κάλλη τα εκτός καταμαράνασα, την ένθον υπέδειξα συμφοφίαν και γινόσκονται τα κρυθία δια τούτος εμάτης εμνηστεύσατο, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως κλάδος ιερός, ωραία τέφυλας, εκρίζης Αγίας Παρθενομάρτης και καρπούς ωραίους ίνεγκας, την κρυφήν διαγύρω προξενούντασε και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, σοφίαν του Θεού την εν υπόστατον, τεκούσα Παρθένε του σοφητούμε, της κακίας λευθέρωσαν με σιτία σου μόνη παναμόνη.

0: φιλοξενημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράδου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι σοι ο Θεός ημών και σοι τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και εις του

0: με τα πάντα για μονεύσεις και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη βασιλεύσαι σε ειρηνής και σωτή το πληθόν ημών και σε την δόξα να πέβουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η μάτη της Χριστού ημάς είναι καλέσατο τους άνθρωπους αυτής του θείου, θείους και παλέσματα εγκομείς, άσεν ειν χερονίμος, αύτηγα πέθυνε, όσαν τρία το φρονήματι Κυρία ναώστε και παθών απρεπών. Κυρία ναώστε και παθών απρεπών. Εις των ειδόλων πλάνης κρατούσεις αναπάσαν την γην, και περιπολούσεις κυλόπιστη, μέδοντος δε δισεβούς και απανθράφλοντος παραπάντως των φόρτους προσεκινήτων ή των αρθέων ιερά και δυσόμενος αίρεσης εις τούτου γάρ αθεοτάτη φωνή τα πλήθη υπήκουεν ως του μη οίκοντος εις αυτού ασεβία θάνατον απειλήσες χοντρών τε και δύσμορων. Αλλά η μάχης Χριστού τες των τυράννων αθέους προσταγάστε και απειλάς καταπτύτουσα και Χριστόν των Θεών εν μέσω του σταδίου κηρύξασα των εχθρών κατεπάτησε. Όθε όθην αληθώς Κυρία νοώστε και παθών απρεπών. Κυρία νοώστε και παθών απρεπών. Διευδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του οσίου πατρός ημών θωμάτου εν το μαλαιό. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Περεγρίνου και των συναυτό Λουκιανού, Πομπίου, Ισυχίου, Παπίου, Σαντορνίνου και Γερμανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσταθίου, Πολυκάρπου και Ευαγγέλου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ενώσει πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις

0: Φωνούν της υψίστης, πρέπει ήμνος στο Θεό. Ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, πρέπει ήμνος στο Θεό. Ενείται αυτόν ήλιος και σε γίνει, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείται το αυτόν, οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών εμεσάτωσον το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και ειρηνήθησαν, αυτός ανεπίλατο και εκτίστησαν, έτσι να φτάνει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Το σταγμά εδωτό και ού παρελέψετε, λύτε τον Κύριο της γης δράκοντες και πάσε άδυση, κύριο πάντα δεχτιών, χρήστελος, πνεύμα καταιγίδος, καθηγούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα συμβουνή, ξύλα καρποφόρο και πάσε κέφι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, επετά και παιδινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσθη και παρθένη, πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, εμεσάτωσον το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού, της υγής Ισραήλ, λαό εγκυρωτή αυτό, άσατε το κυριάσμα κενών, ένεσο την εκκλησία οσίων, εφραντή το Ισραήλ επί το ποιήσα δι' αυτόν και εις Ιών αγαλιάστοσον επί το βασιλεί αυτόν. Εν εσάτωσον το όνομα αυτού, εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσον αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και υψώστη πραγής εν σωτηρία. Καθίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσου του Θεού το λάδι γι' αυτόν και ροφέει πίστονα και σχεσίν αυτόν. Του ποιήσε εκδίκησεν της έθνησιν, ελεγμούσεν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών αντιπέδες και τους εντόπους αυτών αντιπέδες σιδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή αίσθηση πάση της σωσής αυτού. Ενείται των Θεών, αν της Αγίης αυτού. Ενείται αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείται αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείται αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείται αυτόν ανηχοσάλτιγος, ενείται αυτόν ανησαρτηρία και κιθάρα. Ενείται αυτόν αντιμπάνω και χορό, ενείται αυτόν ανηχοβές και ορβάνο. Ενείται αυτόν αντιβάλλει σε δίκης, ενείται αυτόν αντιβάλλει σε λαλαγμού πάσα πνοή, εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ενήν και αεί και στους ενός των αιώνων. Αμήν. Συ δόξα πρέπει Κύριο ο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νήν και αεί και στους ενός των αιώνων. Αμήν. Δόξα υψής Θεό και επί γης ειρήνη να κόβει σε ευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, ευχαριστούμεν σου δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνιε, Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση λοιπόν, ο καθήμενος, η δεξιά του Πατρό, ελέησον ημάς. Εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία, γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησον, ίασε την ψυχή μου, ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσης που είσαι. Καταξίασον Κύριε εν τη ημέρα ταύτια να αναρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας ανήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου θυμάς, χαθάπη διπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου Δέσποτα συνέντεσον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το Θεό σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον.
1: Διαφυλάξον ημάς ο Θεός της
0: συγχάρητη. Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα πάσα παιδείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναπηρήν. αμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες πληγές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Μετάνοια καλές, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά, κατέλη τη ζωή ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκ και υπαρθένου
0: Μαρίας,
1: με τα πάντα των Αγίων δημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση.
0: Και το Πνεύμα της ο.
1: Τα σκεφαλός ημών το Κύριο.
0: Σε
1: Κύριε. Σώμα και επιβλέπουν εν πάσα τη χτίση. Συ εκκλίνε με τον αυτιά τη ψυχή και του σώματο και δύο μεθάσου Άγια Αγίων. Έκτινον τη χείρα σου στην αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα εμά. Και τη μάρτα με νεκοσίω ή ακουσίω σου αγαθό και φλάμου στο συγχώρησον δωρούμενο σε μήντα κόσμη και περκόσμη αγαθά σου. Σώνε γάρι σε δελέη και σώνε τη δημά σου βιό ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομαι το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίδια και ει του αιώνα στον αιώνα.
0: Αμήν. Μη τη λογική σου ποινείς και προσέχε τα φεύγω των κειμένα των καλών. Ζήτησον με τον πλανηθένα ως Θεός και ελέησον με. Εν επίσημε και ο πρωί του ελέησου Κύριε και γελιάσα με τα κεφάλαιν επάρθεις ημέρες ημών. Εκτροφήναν αθών ημερών εν αθήνα σας ημάς. Εκόνος είδομεν τα καλύτερα.

Κύριε μου, έτεινον της φιλανθρωπίας σου και σώσον με. Και στο λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών ετοιμάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον ετοιμάς.

κρατήσατε όθεν και την πλάνη απελάξαντες. Βιάζεται εις της θυσία μάτου χαρίσματα, απ' αυτός πρεσβεύοντες σωθήνετας ψυχάσιμον. Υιό ξεπάτη και Υιό και Άγιο Πνεύματι,

0: Αγαθόν το εξομολογήστο Κυρίο και ψάρε το όνομα της σου ύψτε το αναγγέλι το περιτελό σου και την αλήθειά σου κάθε κάστη.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους ουρανούς των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσεψα και ηλίαστε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους ουρανούς των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλές ημών και εμείς ημών της ημάς εις πειρασμών

το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος, που το έλος αμέτρητον και η φιλανθρωπή άφαντος. Αυτός, δέσποτα την ευσπλαχνία σου, επίτρεψον εφημάς και επί των Άγιων οικών τούτων και ποίησον με θυμών και των συνευκομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους εκτερμούς σου, ότι

και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός ημών, σώσε τα λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουσον τη δική σου δυνάμει και μία καταλήξη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι

0: σαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Όταν
0: σκηνά τάφτα και συμφώνου, ημί χαρισάμενο προσεχά, ο και δυσύ και τρισύ συμφωνούσιν με το ονόματί σου, τα σεντή παρέχει να μπικελάμενο. Αυτό και είναι το δούλο στα αιτήματα, προ το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίνων τον παρότι αιώνι, την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέρο τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών, ανθρώπος πήρωτη καλών, σπέρμα εν το αγρό αυτού. Εδέ το καθέδιν τους ανθρώπους, ήθεν αυτού ο εχθρός, και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και απήλθεν. Ότε δε βλάστησεν ο χόρτος και καρπών επίησε, τότε φάνηκε τα ζυζάνια. Πως ερθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου είπων αυτό, Κύριε, ουχή καλόν σπέρμα έσπηρας εν το σώ αγρό.

άρχεται συναυξάνεστε απότερα μέχρι του θερισμού και το καιρό του θερισμού ερώτηστε εις θες, συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δίσατε αυτά.

κάνει και φωλάκιση προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις με τη δέηση μνημών, καθαρίσει μόντας ψυχάς και τα σώματα, απαντός μονισμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχων και ακατάκτητων, την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευκομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσα της πάντοτε, μετά φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει, των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε, όπως υπό το κράτος και ακατακρίτως μετέχει, των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε,

Εθνών υπηρετικού εκοχούμενου, ο Σεραφείμ Κύριο και βασιλεύ Ραήλ, ο μόνο Άγιο και ναγίη αναπαυόμενο σε εκείνη στον τόπο των μόνο αγαθών και ευήκων και επίβλεψη και του μέχρι των ανθρώπων για αυτήν δούλων σου και καθάρισε όλη μου την ψυχή και την καρδία να αποσυνδύσει ω πονηρά και κάνω όλη με τη δυνάμη του Αγίου σου πνεύματο ενδεδειμένων και τη Αγία Χάρη. Παραστείνει τη Αγία Στάφη Τραπέζη και ηρωγήσε το Άγιο μου και αρκατό σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνα στον ομαστό αυτιέρα και δύο μέσου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού. Μη δε αποδοκιμάσει την εκπαίδευση σου, αλλά αξίω σου. Πρόσερε κρίεση επί μου το μορφωτό και αναξίδουν στο δέρα ταύτα. Σίγαρ προσφέρω και προσφερόμενο και προσδεκόμενο και διαδεδομένο ξέρω Θεό Σιμών. Και εσύ τι δόξα να πούμε. Σι το ανάρκο σου πατρίκ.

το ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξιάν θάλασσαν και έραπλο Χριστή ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των αναρρητών επιτρόπων συνδρομητών και απειρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των οπλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των ανέργων, των αστέγων και πενήτων και προσφύγων αδελφών ημών, των ασθενείες κατακειμένων, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και ορταζόντων κατ' όνομα την Αγία Εορτή ταύτην και πάντων προσεθόντων εις τη Θεία Μυσταγωγίαν ταύτην και το διαλόγους αιτίας απολυφθέντων, των μακαρίων και δημοκτητόρων ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αφιερωτών του Αγίου Οικοτούτου, των ιατρευσάντων και διακονισάντων εν αυτό, των υπερπίστεως και πατριδός αγωνισαμένων και ρέκος πεσόντων και πάντων επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, όν το όνομα τε μνημονεύσουν τερά προθέσει και των δουλών του Θεού Σοφίας. Στυλιανού Παρασκευής Ευαγγελίας Βασιλικής Δημητρίου, Γεωργίας Δημητρίου, Παναγιώτου, Λαζάρου και Όλγας και ο νεκαστός κατά διάνοια έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη, μνηστεί Κυρίως ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού Πάντων.

0: Μαρίας και Φόλου Θεού, εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου λεηθώμεν. Υπέτορισθηνε ημάς από πάσης θλίψεως, όργης, κινδυνού και ανάγκης, του Κυρίου λεηθώμεν. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Την ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών, φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμπέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανή εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστή ανάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλή απολογία. Είναι επί το φοβερό βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Άσχο, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αγάνδου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήνους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, από το κράτορο μόνος Άγιος ο δεκόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικονομένων στην όλη καρδία, πρόσδεξε κοιμό των αμαρτών τη δέηση και προσάγα για το Αγίος του Δεσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς το συνοικείς ειδώρατε και θυσίας θεματικάς υπέ των ημετών αμαρτημάτων και τα τολόγμα ημάτων και καταξίωσον ημάς ευνηχάν ενώπιός σου του γενέστασε η ευπρόσδεκτον των θυσίαν ημών και επισκηνώς το πνεύμα της χάρτος των καθών εφημάς και τα προκείμενα δωρατάφτα και του πάντα το λαό σου. Δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού μέθου ευλογητώσει, συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την

0: εν σοφία πρόσκομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων, του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τα επερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενα με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της Βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός του προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των πνευτών, Βυζημίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ.

Σήγερε ο Θεός ανέκτος, απεϊνόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αϊνών, ως άφτασον, σύ και ο μοναγενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο, σύ εκ του μειών που συστέν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλι, και ο καπέστης πάντα πλειών, έως ημάς, εις των ουρανών ανοίγειες, και την Βασιλεία σου χαρίσου τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μοναγενής Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ονείσμων και ονοκίσμων, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς διαγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε, κατ' εξίω σας και της υπαρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χεροβήμοι και τα σεραφείμ, εξαπέριγα πολιώματα με τα άστια τερωτά.

0: σας, κλάσσας, έλεγε και τσελίσσα του Μαθές και Αποστόλες
1: υπόψεστε.
0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έσπι το σώμα, το υπερ ημών εκλώμενον, εις άφεση. Αμήν.

δόξα το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και από τα προκείμενα δωρατάφτα. Ο Θεός ηλάστη με το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάστη με το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάστη με το μαρτωλό και λέησον. Και ποιήσε το μενάρτο του το τίμιο σώμα του Χριστού σου. Το δε το πατρίο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου. Με τα βαλών το πνεύμα θύσου το Αγίου. Ως τα γενέστη με τα λαμβάνουσα της νύψης και της εισάψαμε ποιο της κοινωνία του Αγίου σου πνεύμα. Μη

και συνήκω και διακόνων ή με το πιστωτάτο και έχουν ακούσει τον Βασιλείο παντός του Παλατίου και αυτό το πέδαθο δώσε αυτής Κύριε το Βασίλειο.

0: Αρχιεπισκόπη ημών Χρυσοστόμων, χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έτοιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κι ον εκάστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και
0: δώσει μην εν ενισθώματι και μια καρδία δοξάζουν και ανυμνή το πάντιμον και μεγαλοπεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και στέτε λέει του Μεγάλου Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ το προσκομισέτων και διαστέλων δημιοδόρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός και μόνο τους δεξάμενους αυτά εις το Άγιον και περουάνιο και νερών αυτού θυσιαστηρίων εις ορμήν ευωδίας, πνευματικής αντικαταπέψιμη και διαχάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Υπέρ το Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εντισάμενη και αυτούς και αλλήλους και πάσης της ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρακόμεθα. Συ παρακαταπιθέμεθα την ζωή μου άπασαν και την ελπίδα, δέστο φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κεντεύομεν. Καταξίωσον ημάς με το λαβύν των επουρανίων και φρικτών μυστηρίων, τα άξιρα και πνευματική τραπέζη, με τα καθαρού συνειδότου, ει άφηση αμαρτιών, ει συγχώρηση πλημμυρημάτων, ει πνεύματο Αγίου Κοινωνίων, ει βασιλεία ουρανών κληρονομίων, ει παρησίαν προσεμή κρίμα, ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό, Πατέρα και Λέγη.
1: Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

τα πάντα δημιούργησες και το πλήθο λέω σου τσοκόντων εις το ίνι παραγωγόντα σύμπατα. Αυτός δε σου παρανόθην έπειδε επί τους υποκεκλικότητας αυτών και αγλάς, ου έκλαν σαρκή και είμαι ότι έλεσαι το φοβερό Θεό. Σύμου δε σου τα προκείμενα, πάση μνήμη αγαθών εξομάλισον, κατά την εκά σου δίεν πρίαν, εις πλέους εσύπλευσον, σε οδηγορούς συνόδευσον, σου ζωσούντα σίεσαι, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρ και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθου ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθ

Προώσεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών εξ αγίου κατοικητηρίου Σου και από αυτόν δόξη βασιλείου Σου και χθες το γιάς εμάς, ο άντων ποτές υπιαδείμενος και όδη μήνων ρώθος ενών και καταξίδωσον και κρατέας Σου, Κυρίου, με τα δούνε ημίν τα φράν του σώματός Σου και του τιμή αίματος και δημών, πατή το λαό, ο Θεός ηλάστη με το μαρκαλό κυλαίσον, ο Θεός ηλάστη με το μαρκαλό κυλαίσον, ο Θεός ηλάστη με το μαρκαλό και λαϊσόν.

μενιζόμενος και μη γυρόμενος, ο πάντες θεόμενος και μη δέποτε ταπωνόμενος, αρχιμετέκοντας αγιάζω. Ιησούς,

και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ηλθόνης στον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχροντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου, δεμεώς σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω, τα ενέργεια, τα εγνώση και αγνία, και αξίωσέ με κατά κρίτος με τα σχήντων εχάντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων αλήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, λεστουργέ μη φλέξει με την ετουσία, πυργάρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, καλούν κάθαρον εκ πάσης με κυρίδους, του δείπνου σου του μυστικού, σημερομία Θεού κοινωνών με περάλαβε, που μηγάρτης ευχρήσου το μυστήριο νύπο, φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδα, αλλος ο μυστής ομολογώσει, νήσιτη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου, θεργών αίμα φλήξων άνθρωπε βλέπων, άνθρας γάρας θήτους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθραξα σπόθω με Χριστέ και ιδίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον κυρία ήρωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκητών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τω γραμμαότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνιος των εικόνα, ο χιτών μελέτη, ο του καέστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτε φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εισκρίνομαι γέννητο, τα Άγια Τάφτα, δια το ανάξιον είναι, αλλά εις κάθαρσιν αγιασμών, ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείς δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου.

0: ανά τον εφορανείο ζωπιό Χριστό τον Χριστό μυστηρίο, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, της η χάρη του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέστα φλάνθρο, δευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίως ως ημάς των εκορανίως καθανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησαν ημών την οδόν, στήριξον πάντα ημάς τα φόβο σου, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλιστη ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξω Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας και πάντων Αγίων σου, ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και συνδόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Τους ευλογούντας σε Κύριε και Αγιάς τους επισήφιπηθώντας, σώσα το λαό σου και ευλόγησον την οικονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις βασιλεύσε ημών, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Άνω τη δίκη κατεβαίνει ο πατρός στο φώτο. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστήν και προσκύνησαν να μπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαίη και

0: Αγγέλος έλθει δημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου Πάτερ.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμωμαγίας Αυτομητρός, νυν άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του μεμπρανίων θεοδυνάμενες ομάδων, ηκεσίες του μιαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μάρτυρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, Δαβίτου Γέροντος και Ιακώβου του Νιώτας και του Τρενεβία, Ιωάννου του Ρώσου του Νιώτου Ομολογητού, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Νιώτου Αγιορείτου, του Αγίου και Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, του Αγίου και Ενδόξου Ρωμάρτυρος Καραλάμπους, του Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπετα Πόλεω στο Ματουργού Νικολάου του Πλανά, της Αγίας και Ενδόξιος και ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, του Αγίου και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου Θεία Μυσταγωγία, Εντελέστη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνη, της Αγίας και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, ιστηρά μνήμη πτελούμε και πάντων Αγίων Ελέησε.

0: και τα δικά σου και αδελφοί μου, διαπρεσβειών της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, δεν είναι καλά και ευλογημένα, εξαιρέτω δε σε όσες φέρουν και το όνομά της. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος. Ακούσαμε την ακολουθία, το όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,5.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 7 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θωμά του Εντομαλαιό, της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής, των Αγίων Μαρτύρων Περεγρίνου και των Συναυτό, Λουκιανού, Πομπιείου, Ησυχίου, Παπίου, Σατορνίνου και Γερμανού, των Αγίων Νεομαρτύρων Πολυκάρπου και Ευαγγέλου Ξύφη τελειοθέντων, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσταθίου Πυρή τελειοθέντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Αγία Κυριακή Μεγαλομάρτης. Μονάκριβο τέκνο, πολύτιμο δώρο του Θεού στους άτεκνους πανευσεβείς γονείς, τον Δωρόθεο και την Ευσεβία. Το χαριτωμένο κοριτσάκι, καρπός επίμονων προσευχών, γεννιέται ημέρα Κυριακή, γι' αυτό και επωνομάζεται Κυριακή. Το όνομα του Κυρίου λαμβάνει και τον Κύριο γνωρίζει και υπεραγαπά. Οι ευλαβείς γονείς της μεταλαμαδεύουν τη ζέουσα πίστη στο Θεό, τη διάπειρη αγάπη σε εκείνον. Κατά το διωγμό του Διοκλητιανού οι γονείς συλλαμβάνονται, ανακρίνονται, βασανίζονται και αποκεφαλίζονται από το Δούκα Ιούστο. Η Κυριακή παραπέμπεται στον Κέσσαρα Μαξιμιανό και στη συνέχεια στον Άρχοντα της Βυθινίας Ιλαριανό. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πάμπολες, ο θαυμασμός της σωματικής ομορφιάς προκλητικός. Η Κυριακή σκυβαλοποιεί το φθαρτό πρόσκαιρο κάλος, έχοντας προσιλωμένο το πνεύμα στην ατέρμονη ομορφιά του Παραδείσου. Δηλώνει κατηγορηματικά την αφοσίωσή της στον ουράνιο νυμφίο της ψυχής της, τον Ιησού. Ο Ιλαριανός εξαγριώνεται, προστάζει το σκληρό βασανισμό της και στη συνέχεια τον αποκεφαλισμό της. Με την προσευχητική δοξολογία στα χείλη, δέχεται το κτύπημα της σπάθης και νικήτρια παραδίδεται στα χέρια του πλάστη. Είναι πλέον Μεγαλομάρτης Κυριακή.

Όσιος Θωμάς. Στρατιωτικός λαμπρός ο Θωμάς, αλλά στρατιώτης Χριστού πανένδοξος. Η αγάπη του στο Θεό πύρινη. Η αγάπη του στον άνθρωπο αφιδόλευτη. Η περιουσία του στη διάθεση της φιλανθρωπίας. Η εύσημη θέση του στην υπηρεσία της δικαιοσύνης. Περίφλεκτος όμως από την αγάπη στο Χριστό, εγκαταλείπει τα πάντα και ρίχνεται στην αγκαλιά του Θεού στο πεδίο της μάχης με τις δυνάμεις του σκότους. Στο όρος Μαλαιό ασκητεύει καθ' υπόδειξη του προφήτη Ηλία. Με την προσευχή πυπολεί το θρόνο του Θεού, μάχεται και νικάει. Χαριτώνεται και θαυματουργεί ποικιλότροπα. Λυτρώνει από πάθη και ασθένειες τους πιστούς παντοτινά.

Άγιοι, Περεγρίνος, Λουκιανός, Πομπίιος, Ησύχιος, Παπίας, Σατορνίνος και Γερμανός. Επτάριθμος όμιλος θαραλέων ομολογητών. Επτάριθμος χορός μαρτύρων Χριστού. Επτά πανένδοξοι γόνοι της Ιταλίας ζουν στους χρόνους του βασιλιά Τραγιανού. Οι διωγμοί μένονται πανταχώθεν. Οι χριστιανοί διώκονται λυσαλέα. Οι επτά φίλοι επιβιβάζονται σε ένα πλοίο και αποπλέουν για το Δειράχιο. Εκεί ενεδρεύει ο Ιησούς και αναμένει τα πολύτιμα θυράματα. Ο επίσκοπος Δειραχείου Άγιος Αστείος δίνει το μαρτυρικό παρόν. Αυτόπτες μάρτυρες του μαρτυρίου του και οι επτά άνδρες. Θαυμάζουν την καρτερία, τη γενεοψυχία, την ανεξικακία του αθλητή επισκόπου. Δηλώνουν όλοι χριστιανοί και συλλαμβάνονται. Ομολογούν στενερά, βασανίζονται σκληρά. Όλοι ρίχνονται δέσμοι στο Αδριατικό πέλαγος με διαταγή του ανθυπάτου Αγρικόλα. Όλοι λαμβάνουν αμάραντο στεφάνι δόξας. Τα πανίερα λείψανά τους εξέρχονται τις θαλάσσεις και παραχώνονται στην άμμο. Μετά 70 χρόνια ο επίσκοπος Αλεξανδρίας τα ανεβρίσκει αποκαλυπτικά και τα θάπτει τιμητικά. Είναι και οι επτά πανευκλεείς μάρτυρες Χριστού.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξένα χόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταγές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, πριν από 175 χρόνια, έγινε μία από τις σημαντικότερες μάχες του αγώνα της ανεξαρτησίας, στην οποία διαφάνηκε η στρατηγική ιδιοφυΐα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία σήμερα στη Χαλκίδα δεν πρόκειται να ξεπεράσει. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως με ξένο πρέσβη στη χώρα μας. Εξαπαλώνων ήχων, όσιος γέροντας έδειξε μια έμφυτη κλίση προς την Εκκλησία και ένας μεγάλος και ιερός ζήλος τον διακατήχε.
3: Καλώς ήρθατε, σεβασμιότατε, την ευχή
4: σας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Είναι πολύ ωραίο που κάθε χρόνο τέτοια εποχή ανταμώνουμε ζωντανά και ραδιοφωνικά στον ίδιο ραδιοφωνικό θάλαμο.
2: Λόγια του αέρα. Πρωινή ραδιοφωνική συνοδοιπορία με τον Γιώργο Αγγέλου. Καθημερινά από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.

και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Παράδων. Λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου του 2026. Είμαστε ζωντανά στη συντροφιά σας, κοντά σας θα είμαστε κυρίες και κύριοι έως και τις 10. Η 7η Ιουνίου είναι η 158η ημέρα του έτους, επολύπωνα 207 ημέρες πριν από την έλευση της καινούργιας χρονιάς. Μαρτύρων Εσίας, Ωσάνα, Ζηναίδος της Θαυματουργού Θεοδότου του Εναγκύρα, Τερασίου και Ιωάννου Μαρκελίνου Επισκόπου Ρώμης και το σύν αυτών μαρτυρισάντων. Επίσης έχουμε να πούμε σήμερα ότι η Αγία μας Εκκλησία, κυρίες κύριοι, τιμά τη μνήμη του Αγίου Αναστασίου του Γορδίου του Εξαγράφων, ποταμιένης της Παρθένου και Βασιλείου του Στρατιώτου.

Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, του Οσίου Θωμάτου εν Μαλαιό, ιερομάρτυρος Περεγκρίνου και του Σύναυτο Γερμανού, Ησυχίου, Παπίου, Πομπίου και Σατουρνίνου του Ενδυραχείου. Μαρτύρων Ευαγγέλου Ευσταθίου του Πρεσβυτέρου Πολυκάρπου του Νεοκιού Λουκιανού. Χρόνια πολλά στην Κυριακή που σήμερα γιορτάζει. Ευαγγέλου Ευσταθίου του Πρεσβυτέρου Πολυκάρπου του Νεοκιού Λουκιανού. Χρόνια πολλά στην Κυριακή που σήμερα γιορτάζει, στον Κυριάκο που

Κυριάκο, τον Οδυσσέα που γιορτάζουν σήμερα. Είμαι ο Γιώργος Αγγέλου, κοντά σας θα είμαστε ως και τις 10. Σας καλημερίζω, σας καλωσορίζω. Να σας θυμίσω ότι ηλεκτρονικά μας ακούτε μέσα από το www.mhalkidos.gr, από το live24.gr όλες τις ώρες της ημέρας. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Χαλκίδα.

0: πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αγαπητοί ακροατές, και επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις στην Ελλάδα και στον κόσμο με τον Γιώργο Αγγέλου.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα για το F-35 με αφορμή την επίσκεψη του Τραμπ στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times της Νέας Υόρκης, επικαλείται 4 ανώτερους αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να δώσει το πράσινο φως για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των stealth μαχητικών F-35. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόκειται να μεταβεί στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου βάσει του προγράμματος του θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν. Οι εργασίες της Συνόδου είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσουν απόψε. Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, δεν είναι ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να παρακάμψει τόσο τους περιορισμούς που έχει θέσει το Κογκρέσο όσο και τα νομικά εμπόδια. 4 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αποκάλυψαν την επικείμενη μεταβολή της πολιτικής έπειτα από εβδομάδες παρασκηνιακών επαφών μεταξύ στελεχών της Εθνικής Ασφάλειας με σκοπό να αρθεί το αδιέξοδο. Παρότι υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ σχεδιάζει να παρακάμψει τα νομικά και κοινοβουλευτικά εμπόδια, όλοι συνέκλυναν στην εκτίμηση ότι αναμένεται τουλάχιστον να εκφράσει την πρόθεσή του να προχωρήσει στην παράδοση των F-35 στην Τουρκία.

Δεν θα πλησιάζει κουνούπι το ξενοδοχείο Μάριοτ στην Άγκυρα, στο οποίο θα μείνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ήδη τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ξενοδοχείο που θα μείνει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι κάτι παραπάνω από αυστηρά και δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν τοποθετήσει φράγματα γύρω από το ξενοδοχείο, ελέγχοντας την πρόσβαση όλων των οχημάτων και πεζών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί ελέγχουν τα έγγραφα των οδηγών και διενεργούν έρευνες στα αυτοκίνητα αλλά και τα άτομα που πλησιάζουν το ξενοδοχείο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ακόμα από το προσωπικό του ΝΑΤΟ μπαίνει στο ξενοδοχείο, περνά από τα μηχανήματα ελέγχου ακτίνων Χ που έχουν τοποθετηθεί στην είσοδο του ξενοδοχείου, κανείς δεν μπαίνει ελεύθερα στο χώρο. Να κοιτάξουν μπροστά, επιλέγουν στο Πασόκ που με μία ακόμη εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης υποδέχθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη 46 νέα πρόσωπα προερχόμενα από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και την αγορά, την αυτοδιοίκηση και πάντως την κοινωνία των πολιτών. Την ίδια ώρα όμως η συζήτηση γίνει από την λεγόμενη αμφίπλευρη διεύρυνση εξακολουθεί να αναλώνεται σε πιο φανταχτερά ονόματα όπως εκείνα της Νίνας Κασιμάτη, του Ευάγγελου Αποστολάκη και της Θεοδωρά Τζάκρη.

Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην εκκλησιαστική μας ενημέρωση. Κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου στη Σκιάθα γιορτάζεται η ανάμνηση της Ευρέσεως, της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Εικόνης Τρίας. Εφέτος, κατά το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου, γιορτάστηκε η θεομητορική επέτειος με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Σκοπέλου κ. Νικοδήμου.

Και σκιάθο κυρίου Ιωάννου. Το Σάββατο στον ενωριακό ιερόναο της γεννήσεως της Θεοτόκου, Θεοφιλέστατος, επίσκοπος σκιάθο κύριος Ιωάννης, χωροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πολυαρχιερατικό Εσπερινό. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, στον ίδιο ιερόναο, Θεοφιλέστατος επίσκοπος Κοπέλου κύριος Νικόδημος, χωροστάτησε κατά τον όρθρο και κατόπιν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Χρυσόστομος, προέστη στο αρχιερατικό συλλήτουργο με τη συμμετοχή όλων των αρχιερέων και κήρυξε το θείο λόγο. Μετά την απόλυση έλαβε χώρα η λιτάνευση της θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στις οδούς της Κιάθου και η αναπόθεσή του στον ενωριακό ιερό ναό τριών ιεραρχών, όπως Ιερό Παλάδιο φυλάσσεται σε όλο το χρόνο στο νησί. Με την ευλογία του Θεού και την ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Χρυσοστόμου, η 7η Πανελλήνια Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων θα φιλοξενηθεί φέτος στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως. Η κεντρική θεματολογία που θα απασχολήσει τις νέες και τους νέους του συνεδρίου θα κινηθεί γύρω από τον τίτλο «Δημιουργώντας κοινότητες σε εποχές ναρκισισμού» και θα διαρκέσει από την 5η 27 έως και την Κυριακή 30 Αυγούστου. Η συνάντηση αποτελεί ένα θεσμό που με την υποστήριξη του τομέα νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ταξιδεύει κάθε χρόνο και φιλοξενείται σε διαφορετικές Μητροπόλεις, έχοντας σε κεντρικό σκοπό να παρέχει χώρο για τη συνάντηση νέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κοινό τους ενδιαφέρον είναι ο διάλογος για σύγχρονα ζητήματα γύρω πάνω στο τρίπτυχο πίστη, ύπαρξη και σχέση. Η επιστημονική ευθύνη της διοργάνωσης αφορά το ζεύγος παιδοψυχολόγων Αλέξη Λάμπα και Ανδρονίκης Δράγου, επιστημονικών συνεργατών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Στο φετινό πρόγραμμα, με εισηγήσεις τους συμμετέχουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, η Γέροντισσα Φιλοθέη, Ηγουμένου του Ιερού Συγχαστηρίου Παναγίας Βρύου Λωνατικής, ο Πατρί Βασίλειος Θερμός, παιδοψυχίατρος και καθηγητής της Ενωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, ο Πατέρας Σπυρίδωνας Βασιλάκος, πρωτοπρεσβύτερος συγγραφέας, ο Πατέρας Βασίλειος Αργυριάδης, θεολόγος και εφημέριος του Ιερού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου, καθηγητής Ιεραποστολικής, κύριος Μαρίνος Κυριακόπουλος, επίκουρος καθηγητής παιδοψυχιατρικής, Πέτρος Λέκας, ψυχίατρος, Αστερούλα Θερμού, οικαστικός, Πέννη Παπακωνσταντίνου, εκπαιδευτικός και σύμβουλος ψυχικής υγείας, Ανδρονίκη Δράγου, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και Αλέξης Λάπας, παιδοψυχίατρος και ομαδικός θεραπευτής. Στις ομάδες συντονισμού συμμετέχουν οι ψυχολόγοι Ευθυμία Τσίγκου και Δημήτρης Λάπας. Τη διοργάνωση των κοινών δραστηριοτήτων συντονίζουν ο Παύλος Κυριαζόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός, και Βασίλης Χατζηγεωργίου, φοιτητής τοπογράφων μηχανικών. Το συνέδριο απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους και νέες. Δικαίωμα εγγραφής έχουν πρόσωπα ηλικίας 18 έως 30 ετών. Με ιδιαίτερη χαρά ολοκληρώθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος αρένων 3η Γυμνασίου και Λυκείου με αρχηγό τον οικονόμο Ευστάθιο Αναγνώστου. 70 και πλέον παιδιά, στελέχη και ομαδόπουλο όλες αυτές τις ημέρες έζησαν στιγμές ανεπανάληπτες και μοναδικές. Στο κλείσιμο πραγματοποιήθηκε στο Λονάκι της κατασκήνωσης η ορτή λήξης, όπου τα παιδιά ετοίμασαν ύμνους, θεατρικά τραγούδια, χορευτικά και πολλές άλλες εκπλήξεις, παρουσία επίσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας αλλά και πολλών γονέων που ήρθαν από μακριά για να καμαρώσουν τα παιδιά τους. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Χρυσοστόμου, η ενορίες Αγίου Δημητρίου, Αγίου Ιωάννου και Ευωαίων Αγίων, αγαπητοί ακροατές στη Χαλκίδα, πραγματοποίησαν εξαήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη από τις 24 έως τις 29 Ιουνίου, την οποία συνόδευσαν οι προϊστάμενοι των ενοριών Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Χρήστου και Δαμασκηνός Παπακωνσταντίνου και οικονόμος Αναστάσιος Χρήστου. Οι εκδρομές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στον εμβληματικό ιερό ναό της Θεοσοφίας, στην Ιερά Μονή των Βλαχερνών, στην Ιερά Μονή Βαλουκλή, στην Ιερά Μονή της Χώρας, με τα περίφημα ψηφιδωτά επίσης επισκέφθηκαν τα Πριγκυπώνησα, Χάλκη και Πρίγκυπο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης που στεγάζεται στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος. Την Κυριακή, τελευταία μέρα της εκδρομής, ο όμιλος των Χαλκιδαίων προσκυνητών εκκλησιάστηκαν στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, συναντήθηκαν με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, λαμβάνοντας την πατριαρχική ευλογία του και αντιπροσφέροντας δώρα σεβασμού και αγάπης.

Μόνιμη εκδρομή, αγαπητοί ακροατές, στην Παναγία της Τίνου διοργανώνει η Νωρία του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδου στη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ώρα αναχώρησης 5 και 4, πίσω από τον Ιερό Ναό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο 22210 23279.

Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδο, Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα, Ιερών Παρακλήσων, Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στου 8 παρατέταρτο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, με ατοκλασία και θείο κήρυγμα μετά το πέρα του Εσπερινού, θα δοθεί ευλογημένο φαγητό και θα γίνει και το χωροστάσι στο προάβλιο του Παρεκκλησίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στι 7.30 όρθρο και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το Βέλος του Χρόνου και το Βέλος της Ελπίδας, Θέατρο Βλυδίας Αρτέμιδος, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9. Γίνεται μία διάλεξη συζήτηση με θέμα το Τέλος του Χρόνου και το Βέλος της Ελπίδος, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 9 στο Θέατρο Βλυδίας Αρτέμιδος. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα του 10ου Επετειακού Βιομηχανικού Φεστιβάλ που διοργανώνει το Θέατρο Χαλκίδος έως και τις 20 Ιουλίου. Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, με την πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός σήμερα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα λέει ότι θα είναι καθαρός, ανεμιβόρειος και 4 αποφόροι, θερμοκρασία σήμερα στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Κασίλα μας από τη Μυτιλίνη είναι αυτός που ακούμε. Είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 9. Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βόρειας Ποράδων. Ο Γιώργος Αγγελός στο μικρόφωνο. Θα πάμε να ταξιδέψουμε αμέσως τώρα στο χώρο και στο χρόνο για να δούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα.

0: κοσμικός περίπατος στον κόσμο του χθες. Πάμε σαν άλλοτε.
1: Πάμε σαν άλλοτε, σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Η σοκολάτα, η ντομάτα, η πατάτα, το καλαμπόκι, ο καφές, το κακάο μας ήρθαν από την Αμερική, την Ήπειρο της Αμερικής. Το 1770, σαν σήμερα, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μήνης, όπου σημειώσεται Κρίνη, στα ελληνικά το Τσεσμέ. Γίνεται λοιπόν αυτή η καταστροφή στο Τσεσμέ της Μήνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μήνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικο του Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ και παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς στο μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 σε νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της ενγένεια αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39% με 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31% των ψήφων με 86 έδρες, Κινάλ 8,10% με 22 έδρες, το Κομμουνιστικό Κόμμα 5% με 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7% με 10 έδρες, Μέρα 25 3,44 με 9 έδρες. Πάμε τώρα στο 1893. Σαν σήμερα γεννιέται ο Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής. Είμαστε στο 1940. Γεννιέται ο Ρίγκο Σταρ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, ο Άγγλος μουσικός και ντράμερ των Beatles. Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Ανρί Νεστλέ, ο Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Είμαστε τώρα στο 1908, όπως αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρος Βικέλλας, ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 1930 φεύγει από τη ζωή ο Βρετανός συγγραφέας ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Ήταν συγγραφέας μυθιστορημάτων, μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίαζε με επιστημονικές γνώσεις, ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεων. Το ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά φαινόμενα. Και να κλείσουμε την αναφορά μας σε γεγονότα και επαιτίους που έγιναν σαν σήμερα. Είμαστε στο 1936, όπου σαν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γεννιέται ο Έλληνας λυράρης, ερμηνευτής του Δημοτικού Λαϊκού και Έντεχνου Τραγουδιού, που συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, ο λόγος βέβαια για τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Νίκο Ξύλο.

0: Ο Νίκος Ξυλούρης, αγαπητοί ακροατές, ήταν Έλληνας τραγουδιστής, λυράρης, ο οποίος συνέβαλε αποφασιστικά στη διάσωση της κριτικής παραδοσιακής μουσικής. Γεννημένος σαν σήμερα το 1936 στα Νόγια Ρεθύμνου, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λυράριδες, ήταν μόλις 5 ετών όταν οι Γερμανοί κατακτητές εισέβαλαν στο χωριό και το έκαψαν. Οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην κοιλάδα του Μυλοποτάμου για να επιστρέψουν στον τόπο τους 3 χρόνια αργότερα μετά την απελευθέρωση. Τα πρώτα χρόνια στα κατεστραμμένα Νόγια είναι φτωχικά και δύσκολα για την οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη, όπως και για όλους τους συγχωριανούς του βέβαια. Ο ίδιος φεύγει για το Ηράκλειο για να μάθει γράμματα. Το σχολείο όμως του είναι μάλλον Αγκαρία και ήδη έχει δείξει την κλίση του στη μουσική. Μια μέρα βλέπει ένα συγγενή του να παίζει λύρα και από τότε του καρφώνεται η ιδέα να μάθει αυτό το όργανο. Οι αντιρρήσεις του πατέρα του κάμπτονται από τον δάσκαλό του που αναγνώριζε από νωρίς το ταλέντο του. Έτσι λοιπόν στα 10 του αποκτά την πρώτη του λύρα, σταματά το σχολείο στην τρίτη δημοτικού και μετά από 1,5 χρόνο μαθητείας δίπλα στο λυράρι Λεωνίδα Κλάδο ξεκινά να βγάλει το ψωμί του παίζοντας σε γάμους, βαφτίσια και γιορτές σε όλη την Κρήτη. Στα 17 του ο Νίκος αφήνει πίσω το χωριό του για να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο. Πιάνει δουλειά στο κέντρο Κάστρο και με τα λεφτά που παίρνει πληρώνει ίσα ίσα το ενίκιο για την καμαρά του. Έχει να αντιμετωπίσει τη μουσική της εποχής, το τάγκο, τη σάμπα, τη ρούμπα, καθώς και τους μεγάλους λυράδες που δεν βλέπω με καλό μάτι βέβαια τι γίνεται γύρω. Οι καλοί φίλοι που έχει αποκτήσει στο Ηράκλειο τον βοηθούν οργανώνοντας ελέγγυα και το όνομά του αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται γνωστό, αγαπητοί ακροατές, σε όλο το ευρύ κοινό. Δύσκολα χρόνια, πέτρινα χρόνια αυτά τα οποία έζησαν οι άνθρωποι εκείνη την πραγματικά πολύ δύσκολη εποχή, θα έλεγα. Σε μια αποκριάτικη γιορτή βλέπει την Ουρανία Μελαμπιανάκη, γόνο αριστοκρατικής οικογένειας, και την ερωτεύεται. Για ένα χρόνο της κάνει καντάδα κάθε βράδυ κάτω από το παράθυρό της, χωρίς την πραγματικότητα να έχουν μιλήσει ποτέ. Η ταξική τους διαφορά θα τους αναγκάσει να κλεφτούν και να παντρευτούν κρυφά το 1958. Μαζί θα αποκτήσουν 2 παιδιά, τον Γιώργη και τη Ρινιό. Πάντα εκεί. Στο μεταξύ, η ενωδική πορεία του συνεχίζεται. Σκοπός του είναι να μάθει ο κόσμος τα τραγούδια της Κρήτης έξω από τα σύνορά της. Τον Νοέμβριο του 1958 ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο υπό τον τίτλο «Μια μαυροφόρα που περνά», παίρνοντας ως αμοιβή 150 δραχμές. Ο δίσκος γνωρίζει επιτυχία και η εταιρεία του τον βοηθά να κάνει κι άλλους, βγάζοντας από δύσκολες μέρες. Ακολουθεί μεγάλη καριέρα στην Αθήνα.
1: Έρχεται, φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του.
0: Ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή στις 8 Φεβρουαρίου. Πολλοί έγραψαν γι' αυτόν. Ο Μίμης Πλέσσας είχε πει ότι για μένα άνοιγε το στόμα του και τραγουδούσε η Ελλάδα. Ο χαμός του δεν είναι χαμός του τροβαδούρου, αλλά ενός συμβόλου.

Η μουσική ανήκει στο Γιάννη Μαρκόπουλο. Στην πρώτη εκτέλεση ο Νίκος Ξυλούρης. Χίλια μύρια κύματα μακριά από τα Ιβαλή. Μέρες της Αρμύρας και ο ήλιος πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που λοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά.

0: Συντροφιάς.
1: Είμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εδώ στη Συντροφιά σας, ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Απόψε ένα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό ντοκιμαντέρ από τον Πανευωικό Σύλλογο ΑΜΕΑ στο 10ο Βιομηχανικό Φεστιβάλ Μικρές Ιστορίες. Απόψε στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Βλυδίας Αρτέμιδας στον όρμο Μικρό Βαδί. Την ιδέα και τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Σοφία Λιάκου και ο Γιάννη Τζέμις. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν την κυρία Σοφία Λιάκου, την οποία την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Λιάκου, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Καλώς ήρθατε καταρχάς, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο απόψινό σας πόνημα. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι όπως είπαμε και πριν, βέβαια, απόψε στο πλαίσιο του επαιτειακού 10ου βιομηχανικού από την ομάδα θεατρικής δημιουργίας ΑΜΕΑ και τους εθελοντές του Πανευωικού Συλλόγου Άνθρωπος, Ελπίδα, Πολιτισμός, μία παράσταση η οποία φωτίζει μικρές καθημερινές στιγμές βασισμένες σε αληθινές εμπειρίες. Κυρία Λιάκου, αν έπρεπε να περιγράψετε την παράσταση Μικρές Ιστορίες με τρεις λέξεις, με λίγες λέξεις, ποιες θα ήταν και γιατί?
2: Αληθινή, γιατί μιλάει για την αλήθεια των παιδιών και για βιώματα που έχουν. Συγκινητική, γιατί όλες αυτές οι ιστορίες μας συγκινούν, γιατί καταθέτουν την ψυχή τους στα παιδιά. Και η τρίτη λέξη που θα έβαζα θα ήταν επικοινωνιακή, γιατί ακριβώς αυτά τα βιώματα και την αλήθεια τους την επικοινωνούν με ένα πάρα πολύ απλό και ουσιαστικό τρόπο με τους θεατές.
1: Η ιδέα για αυτό το θεατρικό ντοκιμαντέρ, σε τι ακριβώς σας οδήγησε, πώς ακριβώς γεννήθηκε, κυρία Λιάκου, και τι σας οδήγησε, αν θέλετε να επιλέξετε αυτή τη μορφή της αφήγησης, τη διαφορετική?
2: Βεβαίως. Δουλεύουμε με τα παιδιά, ο σύλλογος καταρχήν δραστηριοποιείται 25 χρόνια, 26. Και εγώ συγκεκριμένα είμαι στην Χαλκίδα, σε αυτή την ομάδα της θεατρικής δημιουργίας, από το 2001. Είμαι 25 χρόνια. Τελευταία 8 χρόνια είμαι με τον κύριο Γιάννη Τζέμι, συνεργάτες και συνοδοιπόροι. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή συνειδητοποιήσαμε, επειδή τα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις και τρεις ταινίες, δηλαδή έχουν παίξει, έχουν ασχοληθεί με τη μυθοπλασία, δηλαδή έχουν κάνει και ρόλους ρεπερτορίου, διασκευές, παραμύθια. Έφτασε μια όρημη στιγμή τα οποία τα ίδια τα παιδιά μας εξομολογούνταν πράγματα από την καθημερινή τους ζωή που δεν είχαν απαραίτητα ένα ηλουστρασιόν χρώμα, ήταν όμως αληθινά. Έτσι λοιπόν μας γεννήθηκε η ιδέα, σε μένα και στον κύριο Γιάννη Τζέμι, να φτιάξουμε μια παράσταση που να λένε τα παιδιά τις δικές τους ιστορίες, να μην μπαίνουν σε ένα ρόλο μυθοπλασίας, αλλά να μιλήσουν αυτά τα ίδια για αυτά τα θέματα που τα απασχολούν. Και πιο πολύ μπορώ να σας πω ότι αυτό γεννήθηκε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί την περίοδο του COVID, επειδή εμείς δεν είχαμε σταματήσει τα μαθήματα, αλλά πολλές φορές συναντιόμαστε διαδικτυακά, τα παιδιά λόγω του εγκλωβισμού μιλούσαν πάρα πολύ για τους εαυτούς τους, άρχισαν να ανοίγονται δηλαδή για το τι τα απασχολούσε, τι σκέφτονταν, τι θα κάνουν όσο μπορούν να επικοινωνήσουν αυτά τα παιδιά, και εμείς τα πήραμε όλα αυτά, τα συνθέσαμε, ξαναδουλέψαμε πάλι τα βιώματά τους και αυτή τη στιγμή τα παρουσιάζουμε σήμερα το βράδυ στο Θέατρο της Αυλιδίας Αρτέμιδας στο Μικρό Βαθύ, με πολύ μεγάλη αγάπη και συγκίνηση.
1: Αλήθεια λοιπόν, αφού είναι εντελώς βιωματικό όλο αυτό, οι ιστορίες που θα δούμε στη σκηνή βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες των παιδιών, αν κατάλαβα καλά.
2: Ακριβώς.
1: Η διαδικασία να μετατραπούν, κυρία Λιάκου, αυτές οι προσωπικές στιγμές σε μια πράξη θεατρική, πώς ήταν, αλήθεια?
2: Ήταν δύσκολη και ενδιαφέρουσα, γιατί τα παιδιά έχουν πάψει να στηρίζονται σε άλλους. Δηλαδή πάντα στις παραστάσεις μας είχαμε θελοντές που λειτουργούσαν βοηθητικά με τα παιδιά. Τώρα τα παιδιά είναι μόνα τους πάνω στη σκηνή. Το ένα πρέπει να στηριχτεί στο άλλο. Δηλαδή το ένα παιδί βοηθάει το άλλο, αν κάτι παραλείψει, αν κάτι θέλει να συμπληρώσει, οτιδήποτε. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, όχι δύσκολη όταν λέω, ενδιαφέρουσα και διαφορετική θα την έλεγα. Εμείς επεμβαίναμε φυσικά, γιατί φτιάξαμε, ο κύριος Γιάννης Τζέμις έγραψε το κείμενο, συνέθεσε τις ιστορίες φυσικά, γιατί δεν μπορούσαν να ήταν σκόρπιες. Η μία ιστορία μπαίνει μέσα στην άλλη και ήταν, θα έλεγα, απογυμνωμένο. Δεν θα το χαρακτήριζα αληθινό και απογυμνωμένο από όλα τα θεατρικά τερτύπια που συνήθως βλέπουμε στις παραστάσεις που μιλάει ένα συγκεκριμένο κείμενο με μια συγκεκριμένη ροή και μυθοπλασία. Είναι καθαρά θεατρικό ντοκιμαντέρ. Έχει την αλήθεια του αυτό.
1: Κυρία Λιάκο, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος μάλλον, ότι κάθε τι που παρουσιάζεται σε μια σκηνή προαπαιτεί και πρόβες, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά, ναι.
1: Και επειδή γνωρίζω πώς γίνεται μια τέτοια παράσταση, γιατί και εγώ κάνω παραστάσεις ως αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καπαδοκών εδώ στη Χαλκίδα τα τελευταία χρόνια, κάνουμε μουσικο-χωροθεατρικές. Γνωρίζετε λοιπόν ότι και αυτό έχει τις δικές του απαιτήσεις.
2: Πολύ δουλειά.
1: Να έρθουμε στο κομμάτι λοιπόν αυτών των προβών. Κύριε, θέλω να μου πείτε τι σας συγκίνησε περισσότερο κατά τη διάρκεια αυτών των προβών και της συνεργασίας με τα παιδιά του Συλλόγου.
2: Με συγκίνησε, δηλαδή, κάθε παιδί καταρχήν είχε μια διαφορετική ιστορία και είναι διαφορετικό. Μιλάει ένα παιδί, μιλάει για τον έρωτα, την αγάπη, την απώλεια. Έχουμε δύο απώλειες, γονιού, αγαπημένου φίλου, τη φιλία. Δηλαδή, το κάθε παιδί, για το κάθε παιδί, στο κάθε παιδί, συγγνώμη, με συγκινούσε κάτι διαφορετικό. Σαν μια γενική εικόνα, θέλω να πω ότι ακριβώς αυτή η αλήθεια πολλές φορές ήταν δύσκολο να βγει, αλλά και πάρα πολύ επιθυμητή από τα παιδιά να βγει. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι της αλήθειας και ταυτόχρονα της αμηχανίας, νομίζω ότι με συγκίνησε πάρα πολύ.
1: Αυτό που θα θέλατε απόψε από το εμβληματικό αυτό μέρος το οποίο θα εμφανιστείτε, αυτό το οποίο θα θέλατε να βγει προς τα έξω ως το σημαντικότερο μήνυμα που θέλει να πάρει μαζί του ο θεατής, ποιο θα θέλετε να είναι, φεύγοντας από την παράσταση, πέφτοντας η αυλαία, σβήνοντας τα φώτα πια?
2: Θα ήθελα οι θεατές να κατανοήσουν περισσότερο αυτά τα παιδιά, αυτά τα βιώματα που έχουν, την αλήθεια τους, και να τα γνωρίσουν περισσότερο. Και φυσικά να είναι δίπλα τους.
1: Θα είναι, δηλαδή, λοιπόν, ναι.
2: Περιληπτικά, να το πω έτσι, ότι νομίζω ότι αυτή η παράσταση παίζει καθοριστικό ρόλο στο ότι οι θεατές και οι απλοί άνθρωποι, όσοι θα μας δουν, να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά και στο σύλλογο.
1: Εσείς τι θα λέγατε στους ακροατές μας? Είμαστε στα 49 λεπτά μετά τις 9, εκπομπή είναι ζωντανή, είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση αυτή. Τι θα λέγατε στους ακροατές μας για να τους προσκαλέσετε απόψε στην παράσταση?
2: Θα έλεγα να τους περιμένουμε, ότι θα τους περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη, και θα τους πρότεινα να έρθουν για να δουν μια ιδιαίτερη θεατρική παράσταση που νομίζω ότι είναι αρκετά πρωτοποριακή και για τα παιδιά αυτά και για το σύλλογο και για το φεστιβάλ, θα τολμήσω να πω, γιατί μιλάμε για μια ομάδα αμαία, και θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστούμε αυτές τις ιστορίες με τους ακροατές σας με μεγάλη μας χαρά.
1: Αλήθεια, αυτή σας η συνεργασία με το φεστιβάλ αυτό, Αυλιδίας Αρτέμιδας, στο βιομηχανικό, πώς ήταν μέχρι τώρα?
2: Είναι εξαιρετική. Είμαστε, νομίζω, είναι η 7η χρονιά που παίρνουμε μέρος. Έχουμε κάνει Ιφηγένεια, Όρνηθες, Ποίηματα του Σκαρίμπα, 3 ταινίες μικρού μήκους, και τα Ανδρίκυλα του Καριωτάκη έχει κάνει ο κύριος Κολύσογλου πιο παλιά. Που ανήκει και αυτό στο σύλλογο. Είναι εξαιρετική συνεργασία. Κάθε χρόνο περιμένουμε να φτάσουμε σε αυτό το εμβληματικό τοπίο. Εγώ προσωπικά και ο κύριος Τζέμις το αγαπάμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλα λειτουργούν μαγικά εκεί, και θα ήθελα πάρα πολύ, φυσικά θα θέλαμε, να παραμείνει το φεστιβάλ και το τοπίο ως έχει. Είναι πολύ σημαντικό για μας και για το σύλλογο.
1: Παρότι δεν υπάρχει θέατρο εκεί, απλά οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έτσι νοικιάζουν τις εξέδρες,
2: ναι,
1: και από το περίσευμα της αγάπης τους, η αλήθεια είναι.
2: Ακριβώς. Πολύ, έχει έμπνευση. Εμένα με εμπνέει πάρα πολύ. Δηλαδή, με το που φτάνω στον δρόμο και παίρνω το μονοπάτι αυτό, αυτομάτως είναι κάτι γίνεται μέσα μου. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, με εμπνέει πάρα πολύ ο τόπος, τον αγαπάω τον τόπο αυτό.
1: Επειδή ήμουνα και εγώ παρόν σε μια παράσταση το 2023, την οποία είχαμε κάνει στο θέατρο αυτό, δύο φορές την παρουσιάσαμε, μία στο Παπαδημητρίου, τότε ήταν ανοιχτό,
2: ναι,
1: και μία φορά το καλοκαίρι του 2023 στο θεατράκι αυτό, σε αυτό το νόρμο εκεί μικρό βαθύ όπως το λένε,
2: ναι,
1: ήταν η παράσταση Χαιρετίσματα από την Ανατολή, έχει μέσα και Λοξάνδρα, πολύ Μικρασία, εμβληματικός χώρος.
2: Όντως.
1: Πραγματικά και αυτό το μονοπάτι έτσι, που περνάς.
2: Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό. Εμείς γυρίσαμε και μία ταινία που αφορούσε πρόπερση, παρουσιάσαμε πέρσι το φεστιβάλ, που αφορούσε την ηθυγένεια στο σήμερα, τη λέγαμε, και είχαμε κάνει ένα περιπατητικό, ας πούμε, πάλι έτσι, μια περιπατητική καταγραφή και μυθοπλασία για το πώς είναι η ηθυγένεια να ξυπνάει στην αυλίδα σήμερα. Πέφτηκε πέρσι αυτό, δηλαδή έχουμε ασχοληθεί και με το μύθο της ηφηγένειας, έχει έμπνευση, δηλαδή είναι μαγικός χώρος.
1: Αν σκεφτεί κάποιος ότι πριν από χιλιάδες χρόνια από εκεί ξεκίνησε η εκστρατεία στην Τρία, παρότι βέβαια δεν υπάρχει θέατρο στο συγκεκριμένο χώρο, θα μπορούσε όμως να κατασκευαστεί, ας είναι και σύγχρονος, γιατί ο τόπος αυτός έχει μία μαγεία, ακόμα και το Τσιμεντάδικο τη νύχτα, ναι, έχει και αυτό μία μαγεία, όχι, έτσι, απόκοσμη.
2: Συμφωνώ έτσι, απόλυτα, το Τσιμεντάδικο είναι βασικό στοιχείο. Βασικό σκηνικό, θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μείνει όρθιο, παρότι εγκαταλειμμένο. Δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθεί ποτέ ως το οτιδήποτε, γιατί ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα περπατάμε με πολύ βραδείς ρυθμούς αυτά τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, η Χελώνα μπροστά μας είναι Σπύρος Λούις, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Θεωρώ ότι αν αξιοποιηθεί σωστά, κατασκευαστεί ένα θέατρο, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Παρότι υπάρχει αρχαιολογικός χώρος αρκετά μέτρα πιο κάτω, νομίζω θα αποκτήσει ο χώρος μία βαρύνουσα σημασία.
2: Συμφωνώ απόλυτα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να παραμείνει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει ο χώρος έχει και να μην καταστραφεί. Είναι σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς της περιοχής.
1: Βέβαια, αν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και όλοι εμείς εδώ, οι φορείς και οι φωνές ιδιωτικές, πληθύνουν ακόμα και για το θέατρο της Ερέτριας, που είναι ένας καταπληκτικός χώρος, ο οποίος πρέπει να φτιαχτεί και να αναστηλωθεί, νομίζω ότι και η περιοχή θα αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον πολιτιστικό. Η αλήθεια είναι, είμαστε μια πόλη δορυφόρος των Αθηνών. Αντιλαμβάνεστε τι πλεονεκτήματα έχει αυτό, και μειονεκτήματα βέβαια. Κυρία Λιάκου, θέλω να σας ευχαριστήσω.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να ευχαριστήσω θερμά την παρουσία σας εδώ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην παράσταση και να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η παράσταση «Μικρές ιστορίες», ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ, θα παρουσιαστεί απόψε στις 9 και 4 στο Θέατρο Αυλιδίας Αρτέμιδος, στον όρμο Μικρό Βαθύ, στο πλαίσιο του επαιτειακού 10ου Βιομηχανικού Φεστιβάλ. Η είσοδος ελεύθερη, να το πούμε και αυτό. Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία,
2: ευχαριστώ,
1: εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Με μεγάλη χαρά, κυρία Λιάκου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ βέβαια θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστείας και Βορείων Σποράδων, απόψε στις 9 και 4 στον όρμο Μικρό Βαθύ, στο Τσιμεντάδικο, στο Θέατρο Αυλιδίας Αρτέμιδας, για τους λόγους που σας εξήγησα. Και ακούσαμε βέβαια και την κυρία Σοφία Λιάκου, τη σκηνοθέτηδα της απόψινης παράστασης.

Κάπου εδώ λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που βρεθήκατε στη συντροφιά μας, την κυρία Σοφία Λιάκου, με την οποία συνομιλήσαμε. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στην Κυριακή και τον Κυριάκο που σήμερα γιορτάζουν.

Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Χαίρετε κυρίες κύριοι, σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καπαδοκία γη προγονική, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, όπως ακούσατε και από το σποτ το οποίο προηγήθηκε. Καλωσορίζω τις κυρίες του Συλλόγου, την πρόεδρο του Πανευωικού Συλλόγου Καπαδοκών, την Κική Βογιατζή. Και την γραμματέα του Συλλόγου μας, τη Μαρία Κατσικούλη. Κυρίες μου, καλώς ήρθατε.
1: Να σε καλά, δηλαδή.
0: Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι πάλι στην Αγιοτόκο Καπαδοκία και θα μιλήσουμε για το πώς εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες και εκεί.
1: Στη Μητροπολιτική Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα πλέον από το 24 και 20... μετά, έτσι.
1: Και φυσικά για την προσφορά των Μικρασιατών στο ελληνικό κράτος.
0: Μεγάλη προσφορά αυτή, η οποία βεβαίως ακόμη και σήμερα είναι, θεωρώ, οι θύμησες πολύ έντονες από εκείνη την εποχή, γιατί η Ελλάδα του 24 ήταν μια εξαιρετικά φτωχή χώρα. Βέβαια. Και το διαπίστωσα, έτσι, και οι πρόσφυγες που ήρθαν εκείνες τις εποχές, από το 22 και μετά. Λοιπόν, πάμε.
1: Το εξουθενωμένο μετά από αιμορραγία τόσων πολεμικών συγκρούσεων ελληνικό κράτος των 4.500.000 κατοίκων προσπάθησε να στεγάσει, να θρέψει και να ανακουφίσει τον πόνο του 1.300.000 ξεσπιτωμένων παιδιών της.
0: Μιλάμε δηλαδή για το 1/4. Είχε λιγότερο από 5 εκατομμύρια πληθυσμό η Ελλάδα,
1: ναι,
0: τότε.
1: Τότε, έτσι. Ναι, το 24 τόσο.
0: Άρα λοιπόν το 1/4 που ήρθε και μπολιάστηκε πια στην Μητροπολιτική Ελλάδα, όπως είπες, ήταν οι πρόσφυγες. Μεγάλος αριθμός.
1: Προσπάθησε να ενσωματώσει τα κύματα των προσφύγων για να μην οδηγηθούν στην απελπισία. Όμως δυστυχώς ήταν γλυκό πικρό το ψωμί της Μητροπολιτικής Ελλάδας για τους ξεκληρισμένους πρόσφυγες. Τα βάσανά τους δεν είχαν τελειωμό. Γιατί εκτός από τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν στις παράγκες της προσφυγιάς και στα νέα χωριά τους, έπρεπε να αντιπαλέψουν και τις κακολογίες και, και ορισμένων ανιστόρητων ελλαδιτών. Αυτοί είτε γιατί τόσους αιώνας ζούσαν απομονωμένοι στις κλειστές κοινωνίες τους, δίχως ανεκτικότητα σε ανθρώπους με άλλη κουλτούρα, είτε επειδή φθονούσαν τους Μικρασιάτες Έλληνες ή για άλλους λόγους προσπάθησαν να τους εξοντώσουν ηθικά, βλαστημώντα τους και χαρακτηρίζοντάς τους τουρκόσπορους και τουρκομερίτες.
0: Αυτό είναι μια πολύ πολεμένη ιστορία, την οποία ακόμη και σήμερα δυστυχώς.
1: Ακόμα και σήμερα.
0: Χρόνια μετά, δεκαετίες μετά τη βιώνουμε, έτσι. Και είναι, θεωρώ ότι είναι απόρρια της αμάθειας των ανθρώπων.
1: Και της ημιμάθειας.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και της ημιμάθειας.
0: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, όταν ήρθαν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες τότε στην Ελλάδα, τη Μητροπολιτική, την πολύ πολύ φτωχή, ο κόσμος κάπου ξενίστηκε, σου λέει τι είναι αυτό τώρα, πώς θα συμπορευτούμε όλοι αυτοί εμείς. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα, οι γυναίκες από τη Σμύρνη, οι γυναίκες από την πόλη, οι γυναίκες από την Καπαδοκία φέραν άλλη κουλτούρα που δεν άρεσε και τόσο στους ντόπιους. Η αλήθεια είναι αυτή, τα λένε.
1: Γιώργο μου, να τη λέγανε, «Α, την παλιοφάρα των τουρκόσπορων, να σηκωθούν και να φύγουν όλοι αυτοί οι ογλούδες που κουβαλήθηκαν από την Τουρκία εδώ χάμου για να μας πάρουν το μερτικό». Και να μην ξεχάσουμε ότι πολλοί που είχαν επίθετο πρωτοελίωνα σε Ογλού, το κόψανε, Γιώργο. Το κόψανε τότε γιατί δεν μπορούσαν να σηκώσουν αυτό το βάρος της ζήλιας και της κακοντρέχειας.
0: Θυμάμαι, δηλαδή, Κική, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Όταν ο παππούς μου κατατάθηκε στο στρατό και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο, ένας βρέθηκε στο στράτευμα Έλληνας και τον είπε τουρκόσπορο.
1: Ναι.
0: Και ο παππούς μου στην κυριολεξία εκτός αυτού, αφού τον επέπληξε σε πολύ έντονο βαθμό, απευθύνθηκε στον διοικητή και του λέει καλά το έκανες, ναι, ο διοικητής. Ο οποίος ήταν από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, έτσι. Πονάει πολύ αυτό και πρέπει με ένα στόμα όλοι μας να το λέμε συνέχεια. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζούσαν σε τουρκικά χώματα, μπορεί να μιλούσαν τουρκικά, αλλά ήταν σε μια ευρύτερη Ελλάδα, η οποία ήταν ελληνική από τα χρόνια τα ελληνιστικά και από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Τουρκόσποροι ποιοι, Γιώργο μου, οι ανώθευτοι Έλληνες που διατήρησαν τόσους αιώνες αλόβητο το έθνος, την πίστη, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Κανένας από αυτούς τους απαράδεκτους Έλληνες δεν είχε διαβάσει ιστορία. Γιατί αν διάβαζαν και μάθαιναν έστω και λίγα ιστορικά δεδομένα, δεν θα βιάζονταν να θάψουν τη ζωντανή ελληνική ιστορία, ούτε θα έριχναν δηλητήριο στις πικραμένες ήδη ψυχές των ομόφυλών τους.
0: Και θυμώνεις και εξοργίζεσαι. Θέλω να πιστεύω ότι το αποδίδω στην αμάθη και στην ημιμάθεια που είπε η Μαρία. Η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάμαι επίσης η γιαγιά που έλεγε. Έχουμε λοιπόν εκκλησίες εδώ στη Χαλκίδα, έλεγε, στην πατρίδα να δεις τι εκκλησίες. Η μητέρα μου κοριτσάκι τότε, ας πούμε, δεν την καλοπίστευε κιόλας. Δεν είχε πάει και στα χώματα αυτά εκείνη την εποχή. Μέχρι που μία επίσκεψη δική μας εκεί απέδειξε του λόγου το αληθές. Mm-hmm. Πιο ορθόδοξα χώματα, πιο ελληνικά χώματα, πιο συγκλονιστικά ελληνικά χώματα δεν υπάρχουν. Αλλά θέλω να κάνω και την εξής ερώτηση και την εξής επισήμανση προς όλους σας. Αν εσείς, οι δικοί σου προγονικοί, είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, ελληνικής καταγωγής, δεν θα μιλάγαν γαλλικά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά τα γαλλικά έχουν διαφορετικά από τα τουρκικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άλλο το γαλλόσπορος, άλλο το τουρκόσπορος.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν και το
1: πολύ
2: παρελθόν
1: αυτό. Πολύ υποτιμητικό, παιδιά, αυτό.
2: Ήταν και το παρελθόν ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους, οπότε ξήρε κατά κάποιο τρόπο το φανατισμό των Ελλήνων της Μητροπολιτικής Ελλάδος, οπότε
0: μας
2: έπαιρνε και εμάς το ποτάμι.
0: Να αποδίδουμε το Κέσαρο στο Κέσαρι. Θέλω να σας πω επίσης ότι στα αγγλικά ο Τούρκος λέγεται Turk, αλλά ακούγεται υποτιμητικά στα αγγλικά και έχει περάσει πια ως Turkish. Ναι. He is a Turkish, δηλαδή είναι τουρκικός. Το Turk πια τίνει να εκλείψει, μου το είπε άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την αγγλική σαν δεύτερη γλώσσα, είναι υποτιμητικό, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να λέμε τις αλήθειες, αποδίδουμε βέβαια τα όσα υπόθηκαν εκείνη την εποχή και ακόμα σε από κάποιους, έτσι, και τη σημερινή εποχή στραμάθια των ανθρώπων,
1: έτσι,
0: και τίποτα
1: έτσι.
0: Άλλο, έτσι. Το ότι πολλιάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι και μπόρεσαν και μεταλαμπάθευσαν και έφεραν αυτή την απίστευτη κουλτούρα.
2: Μα έδωσαν όθηση και ανάπτυξη κουλτούρα στην Ελλάδα που εκείνο το διάστημα μέτραγε και εκείνη τις πληγές της μία-μία.
1: Παιδιά, μην ξεχνάμε ότι η φτώχεια δημιουργεί κακίες.
2: Έτσι.
1: Γιατί αν είσαι φτωχός και έρχεται κάποιος και σου παίρνει τη δουλειά.
0: Τι δουλειά βρήκε εκεί, χέρισαν χωράφια, ξεχέρισαν και
1: ένα κομμάτι ψωμί ήθελαν να φάνε και αυτοί οι άνθρωποι, και όμως τους αντιμετωπίζαν έτσι.
0: Και η Χαλκίδα του 24 ήταν εξαιρετικά φτωχή, παιδιά, έτσι, με πολύ έντονο φτωχό στοιχείο. Θυμάμαι ο προπάπους έλεγε στον παππού και παππού στην γιαγιά και στους θείους και στις θείες ότι με το που φτάσαν στην Ψιτάλια έβριζαν τα θεία οι ντόπιοι. Προφανώς πιεσμένοι από όλο αυτό που γινόταν με τις υποδοχές, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, ναι, αυτό το μπάχαλο που επικρατούσε. Ναι, ναι, ναι. Όταν τα άκουσε ο παππούς της γιαγιάς μου, συγκλονίστηκε και λέει στη γυναίκα του: τι δουλειά έχουμε εμείς εδώ. Εδώ οι γυναίκες βρίζουν τα θεία. Ήταν λέξεις άγνωστες για τους Καπαδόκες αυτές. Και είναι ωραίο εμείς αυτό που κάνουμε εδώ, που προσπαθούμε και μεταφέρουμε αυτά που γνωρίζουμε.
1: Και τις αναμνήσεις των προγόνων μας.
0: Βεβαίως. Και κυρίως ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη Μικρά Ασία. Να τα λέμε και αυτά.
2: Να τα μαθαίνουν, γιατί πρέπει να μαθαίνουν.
0: Λοιπόν, Μαρία Πετσικούλη, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Ναι, να πούμε, να συνεχίσουμε και να πούμε ότι μέχρι και ο Ηρόδοτος έλεγε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που καθόριζαν την ελληνικότητα. Το όμεμο, το ομότροπο, το ομόγλωσσο, το ομόθρησκο. Ο Ηλίας Βενέζης επίσης αναφέρει ότι ακούγανε άφωνοι και ταραγμένοι για τη μοίρα αυτών των τελευταίων Ελλήνων της Ανατολής, οι οποίοι απομονωμένοι στα φαράγγια του Ταύρου και του Αντιταύρου είχαν κρατήσει επί αιώνες την πίστη τους και τον εθνισμό τους. Αλόβητα, έτσι. Mm. Πολύ σημαντικό.
0: Θρησκεία ή γλώσσα. Θα μπορούσαν να πούνε, θέλω να διατηρήσω τη γλώσσα μου και να βάλω τη θρησκεία στην άκρη. Με βόλευε.
1: Βέβαια.
0: Τι επέλεξαν όμως. Θα μπορούσαν να πούνε, θέλω να διατηρήσω τη γλώσσα μου και να βάλω τη θρησκεία στην άκρη. Με βόλευε.
1: Βέβαια.
0: Τι επέλεξαν όμως.
1: Θρησκεία, πάνω

0: Ένα κράτος, ένα έθνος οφείλει να είναι υπερήφανο για αυτό που δημιούργησε και όχι για αυτό που κατέκτησε. Η δική μου άποψη.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστό. Γιατί και οι Έλληνες της Ανατολής, της Γλυκίδα της Ανατολής, είχαν μάθει να συνυπάρχουν με ανθρώπους και άλλων εθνοτήτων, άλλων πολιτισμών. Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτή την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά που δέχονταν. Των ομογενών τους, έτσι, αλλά δεν πτωήθηκαν. Εδώ είναι το σημείο. Δεν φοβήθηκαν και κράτησαν αιώνες τώρα, λίγοι αυτοί ανάμεσα σε πάρα πολλούς εχθρούς, και θα σκόνταυταν στην κακοβουλία και στις τρικλοποδιές ορισμένων ανιστόρητων, φυσικά και όχι. Γνώριζαν ότι το σίδερο το πλάθουν χτυπώντας το με σίδερο. Γι' αυτό ήταν αποφασισμένοι να κάνουν πέτρα την καρδιά τους και να απαντήσουν με πράξεις για τον ελληνισμό και για την αξιοσύνη τους. Οι βαθιά θεοσεβείς και εργατικοί πρόσφυγες διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Και ενώ οι μοχθηροί συνέχιζαν να δηλητηριάζουν τις ψυχές των παιδιών τους, φοβίζοντάς τους με τον μπαμπούλα του πρόσφυγα, του τύπου «αν δεν φας το φαΐ σου, θα σε φάει ο πρόσφυγας». Ναι. Έτσι. Οι μικρασιάτες κράτησαν την περηφάνεια τους, οπλίστηκαν με την πίστη τους και σφυριλάτησαν τη θέλησή τους για επιβίωση σε αυτά τα νέα χτυπήματα της μοίρας τους. Έκλαψαν, μα δεν απελπίστηκαν. Δεν θα θρηνούσαν τη δυστυχία τους, θα δούλευαν σκληρά για να ξαναχτίσουν ό,τι γκρέμισαν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα, να πετύχουν και να ξαναδώσουν χαρά στη ζωή τους. Υγεία να είχαν και από φιλοδοξίες και αυτοπεποίθηση άλλο τίποτα. Αυτή ήταν η αλήθεια για εκείνους. Επειδή είχαν ανάγκη να ανήκουν σε κάποιο σύνολο με ζεστασιά ανάμεσά τους, κλείστηκαν σε δικές τους κοινωνίες, έκαναν πέτρα την καρδιά, έσφιξαν τα χείλη τους, ανασκουμπόθηκαν και άρχισαν τον αγώνα για να ξαναγράψουν τη ζωή τους που σκίστηκε. Θέληση είχαν, εργατικοί ήταν. Αν απέφευγαν τις πλάνες, η πορεία τους θα ήταν πορεία επιτυχίας. Έβαλαν σκοπούς και προτεραιότητες. Οραματίζονταν. Με την ελπίδια στην καρδιά έδινε ο ένας κουράγιο στον άλλον. Η ζεστασιά, η συντροφικότητα, η αλληλοβοήθειά τους, όλα αυτά ήταν αξιοθαύμαστα. Αν και τα τεράστια προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν, αλλά προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες της ζωής και έδωσαν ακόμα και στη λέξη πρόσφυγας το νόημα της αξιοσύνης, της ντομπροσύνης, της τιμιότητας και του πολιτισμού. Γι' αυτό και εμείς που είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων, θα πρέπει να λέμε σε όλους ότι είναι περηφάνεια το να λες ότι είσαι πρόσφυγας.
0: Βεβαίως. Αλλά επειδή τη σημερινή εποχή η λέξη πρόσφυγας έχει πάρει άλλη διάσταση, κακά τα ψέματα, ας λέμε ότι είμαστε μικρασιάτες. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές η προσφυγιά έχει και κάπως διαφορετικά. Έτσι.
1: Ειδικά τη
0: σημερινή εποχή. Κάποιος, ο οποίος μας ακούει, κάποιος ακροατής, κάποιος ακροάτης, μπορεί να πει αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε έτσι γιατί είναι απόγονοι Μικρασιατών, γιατί είναι απόγονοι Καπαδοκών, γιατί είναι απόγονοι Σμυρνιών. Και έχουν έντονο το συνέστημα αυτό που έχει να κάνει με αυτές τις αλυσμόνητες πατρίδες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι το ότι είμαστε απόγονοι Μικρασιατών, αυτό που μας έκανε και καθόμαστε σε τρεις καρέκλες αντικριστά ο ένας από τον άλλον. Και κοινοποιούμε προς τα έξω, προς τους ακροατές, αυτά που γνωρίζουμε. Είναι και η αγάπη μας για την Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί η Ρωμιοσύνη με την μικρασιατική Ρωμιοσύνη συμπορεύτηκε. Όπως συμπορεύτηκε και με την Ορθοδοξία και μεγαλούργησε. Νομίζω χρειαζόμαστε πολλές εκπομπές για να αναλύουμε όλα αυτά τα πράγματα και είναι έντονο.
1: Βέβαια.
0: Το συνέστημα.
1: Εννοείται, εννοείται αυτό. Γι' αυτό και να πούμε ότι όταν εγκαταστάθηκαν σε καινούρια προσφυγικά χωριά και συνοικισμούς, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, σε πολλά από τα οποία έδωσαν τα ονόματα των ιδιαίτερων πατρίδων τους, βάζοντας μπροστά τη λέξη νέο ή νέα, και ονοματοθέτησαν τις οδούς με τα ονόματα των αξέχαστων πατρίδων τους. Όπως και εμείς εδώ έχουμε, ήταν η παλιά Λάμψακο, έχουμε τη νέα Λάμψακο, τη νέα Αρτάκη, έτσι, διάφορες περιοχές.
0: Τη Σιλουρίνακη, η νέα Σινασσός,
1: νέο Προκόπη.
0: Τη νέα Σμύρνη, έτσι.
1: Τη νέα Σμύρνη, νέα Φιλαδέλφια.
0: Με την ίδια Μπράβο. Εκκλησία, το ίδιο καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής.
1: Έτσι, έτσι. Αν και τα επαγγελματικά τους αδιέξοδα ήταν τεράστια, οι πρόσφυγες δούλεψαν τίμια και ξανάχτισαν με προσωπική εργασία όμορφα νοικοκυριά, εκκλησίες, σχολεία και χωριά.
0: Πριν περάσουμε σε ένα διάλειμμα, να πάρουμε και μία μικρή ανάσα, θέλω να πω το εξής, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο μάθημα ζωής για μας, της τρίτης, της τέταρτης γενιάς Μικρασιατών, αλλά και για τον σημερινό Ελλήνο και γενικά για τους σημερινούς ανθρώπους, αυτά που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν εν μία νυχτή τους είπαν φεύγετε, πάρτε ένα μπόγο. Οι Κικοί έχουν κάνει άπειρες παραστάσεις στο παρελθόν και γνωρίζουν.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρτε λοιπόν ένα μπόγο, ο οποίος μπόγος μπορεί να χωρέσει πάνω από 20 κιλά.
2: Πολλά λες, Γιώργο. Φαντάζομαι.
0: Αφήνεις.
2: Η γιαγιούλα να κατά έναν

0: πόγο, πόσο να βάλει.
1: Το σπίτι σου, τα ζώα σου, τα κτήματά σου, τα κημητήρια των δικών σου ανθρώπων.
0: Έτσι.
1: Αυτό που λέγαμε και στην Παράσταση, τα καντήλια, ποιος θα τα ανάβει από εδώ και στο εξής.
0: Ναι.
1: Τους αδελφούς δίπλα, τους γείτονες, τους φίλους.
0: Χωρίστηκαν και... οικογένειες, αδέρφια χωρίστηκαν.
1: Ναι. Στηβάζεσαι μέσα σε ένα πλοίο και πας στο άγνωστο.
2: Γι' αυτό ακριβώς έλεγα πριν ότι είναι τιμή να λες ότι είσαι πρόσφυγας. Δεν είσαι απλά μικρασιάτης, είσαι πρόσφυγας, είσαι απόγονος προσφύγων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έκαναν την υπέρβαση στη ζωή τους. Είναι και όσοι άνθρωποι αναγκάζονται, λέω, πολέμου να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους και γίνονται πρόσφυγες, είναι τιμή να λέγεσαι έτσι. Να είσαι απόγονος αυτών των ανθρώπων.
1: Φυσικά και είναι τιμή. Αλλά και πέρα από αυτό, αυτοί οι άνθρωποι ορθοπόδησαν. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήρθε ο δεύτερος πόλεμος.
2: Ναι, έτσι. Τους βρήκε άλλο κακό.
1: Δηλαδή,
0: επιδεινώθηκε
1: χαστούκια πανωτά.
2: Χαστούκια, έτσι ακριβώς.
1: Και ήταν χαρούμενοι όλοι σε μια αυλή με ένα παστούρμα, με μια μουσική από την Καπαδοκία, με έναν κόγγελο που χορεύαν όλοι μαζί. Οι Καπαδόκες, οι Σμύρνοι χορεύαν άλλα, οι Κωνσταντινούπολιτες άλλα. Βέβαια, η Κωνσταντινούπολη δεν έζησε αυτή την καταστροφή, έτσι. Mm. Ούτε τα νησιά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, σε άλλα αυτή. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο μάθημα ζωής από αυτό.
2: Όχι.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πάμε αγαπητοί ακροατές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά από το μικρασιάτικο αυτό μικρό μουσικό διάλειμμα. Κίκη.
1: Και να πούμε, όπως προείπε η Μαρία, ότι ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, χτίσανε εκκλησίες, σχολεία, χωριά και μπορεί τα σπίτια τους να ήταν φτωχικά, αλλά ξεχώριζαν για την καλεσθησία και την καθαριότητά τους. Μα και η φιλοξενία, η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία που διατηρούσαν τόσες χιλιετίες στη Μικρασία δεν χάθηκε. Παρόλη τη φτώχεια τους, είχαν πάντα ένα καλό λόγο και φίλευαν όσους διάβαιναν το κατόφλι του σπιτικού τους. Έτσι έμαθαν όταν τα είχαν όλα και έτσι συνέχισαν να ζουν, τώρα που οι κοινωνίες με μια μονοκονδυλιά τους έκαναν να βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενοι. Οι Μικρασιάτες ήταν κυμπάριδες άνθρωποι. Ο λόγος τους ήταν υπογραφή, δεν τον έπαιρναν πίσω. Ήταν ευσεβείς και θεοσεβείς. Στα σπίτια τους υπήρχε πάντα ένα εικονοστάσι με πολλά εικονίσματα, πολλά από τα οποία τα είχαν φέρει από την αξέχαστη πατρίδα τους. Οι νοικοκυρές περιποιούνταν με ιδιαίτερη ευλάβεια το εικονοστάσι τους. Εκεί έβρισκαν καταφυγή. Κάθε μέρα άναβαν το καντήλι, θυμιάτιζαν τις εικόνες, έκαναν το σταυρό τους και προσεύχονταν για να ευχαριστήσουν ή να παρακαλέσουν τον Κύριο. Μπορεί πολλές από αυτές να μην ήξεραν γράμματα, αλλά γνώριζαν όλα όσα έπρεπε για την πίστη τους. Ήσαν άξιοι γαμπροί και προκομμένες νυφάδες που σέβονταν και τιμούσαν τα πεθερικά τους. Αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό από όλους, γιατί αυτό οι ντόπιοι άρχισαν να το προτιμούν για τα παιδιά τους και δεν το μετάνιωσαν ποτέ. Οι πρόσφυγες που τους πήραν και τους έφεραν από τόσο μακριά σε μια ζωή γεμάτη απογοήτευση και οδύνη, βρήκαν τελικά το δρόμο τους. Για να μην μπει η λύθη στα σπίτια τους, ανιστόριζαν σε κάθε ευκαιρία περιστατικά από τη γενιά τους. Έκαναν τον πόνο, τον πόθο, τις χαρές και τις θύμησες, νοσταλγικά τραγούδια για την πατρίδα που τους πήραν. Ξαναβλάστησαν, ανθοφόρησαν, καρποφόρησαν και πρόκοψαν.
0: Παιδιά, ο πόνος είναι πολύ μεγάλος. Ο πόνος είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο έτσι. Αφιερώστε μερικά δευτερόλεπτα και εσείς ακροατές, αλλά και εμείς εδώ οι τρεις παρεστάμενοι. Σκεφτείτε τι πόνο βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς έφυγαν από εκεί και τα άφησαν όλα πίσω και ήρθαν σε μια νέα πατρίδα. Και τι δυσκολίες αντιμετώπιζαν.
1: Πολλές δυσκολίες.
0: Και νομίζω η πιο σημαντική λέξη που χαρακτηρίζει όλα αυτά είναι η λέξη νόστος. Μαρία.
2: Βέβαια, έτσι ακριβώς. Η λέξη νόστος και αυτό το οποίο το αισθανόμαστε και εμείς σήμερα ως απόγονοι αυτών των ανθρώπων, μέσα από τις θύμησες των παππούδων, των γιαγιάδων, από τις εξιστορήσεις τους και από τα κοιμήλια, τα πολύτιμα, τη μαλφή που βλέπουμε, δηλαδή μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων. Έφτασε στο σήμερα μέσω εκείνων και μπορούμε σήμερα εμείς και γνωρίζουμε τόσο σημαντικά πράγματα για εκείνες τις γενιές και μαθαίνουμε και πολλά. Έχουμε πάρα πολλά ηθικά διδάγματα από εκείνη την εποχή και από ό,τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Και τα βλέπουμε και μπροστά μας σήμερα. Γιατί δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με πολύ τραγικό τρόπο.
0: Βέβαια. Και έτσι λοιπόν με αυτά και με αυτά έγινε κτήμα και των ντόπιων, το Μαντί, ο Παστουρμάς.
2: Έτσι.
0: Οι ντολμάδες, τα ζουτζουκά και τα σμυρνέικα, ο χαλβάς ο πολίτικος, τα γεμιστά τα πολίτικα με τα κουκουνάρια και τις σταφίδες, τα μπαχάρια, όλα όσα.
1: Μπακλαβάδες, όλα τα γλυκά.
0: Αυτά τα πολύ όμορφα που φτιάχνουν οι άνθρωποι από τις περιοχές αυτές. Πάμε τώρα στην προσφορά των Μικρασιατών στη Μητροπολιτική Ελλάδα, Μαρία.
2: Λοιπόν, μετά την ανταλλαγή λοιπόν των πληθυσμών, 1,5 εκατομμύριο 300 χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας ξεριζώθηκαν από τα χώματά τους και μεταφυτεύτηκαν στον ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, 480 χιλιάδες Τούρκοι πήγαν στη Μικρά Ασία από την Ελλάδα. Σύμφωνα με τους όρους του Σύμβασης, εξαιρέθηκαν και έμειναν στις εστίες τους 120 χιλιάδες Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου, όπως και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Τράκης. Από τη γενικότερη περιοχή της Καπαδοκίας ήρθαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 200.000 Έλληνες, ενώ ήρθαν και πολλοί Καπαδόκες που ζούσαν μετανάστες σε άλλες περιοχές της Μικρασίας. Η Μικρασιατική καταστροφή ήταν από τις μεγαλύτερες της ελληνικής ιστορίας. Αναφερόμενος σε αυτήν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1928 είπε: «Η καταστροφή, η Μικρασιατική, εξεταστέων αν δεν είναι η μεγαλύτερα και από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Εις την πτώση της Κωνσταντινούπολης το έθνος έμεινε εις τας εστίας του, υποταγμένων και δούλων, αλλά έμειναν συνεχίζουν τη ζωή του εις τας εστίας του. Δεν έπαθε την συφοράν αυτή. Θα ήμασταν καλύτερα άμα δεν ερχόμασταν, σας το λέω αυτό, να το πεις και στους άλλους. Εμείς εκεί τους Τούρκους τους διευθύναμε, τους είχαμε αγροφύλακες, τους είχαμε τσοπάνους. Έτσι, εμείς είμαστε μετανιωμένοι που μας έφερε ο Βενιζέλος, αλλά έσωσε την Ελλάδα. Γιατί 2 εκατομμύρια ζαβώσαμε τη Μακεδονία. Μακεδονία ήταν εδώ. Βούλγαροι, Σέρβοι, Διαβόλοι, Τριβόλοι. Έτσι δεν είναι. Αυτά έλεγε το 1992 ο Μαυρομιχάλης, ένας Έλληνας πρώτης γενιάς από τα Φλογητά.
1: Πράγματι έτσι έγινε. Το δημιουργικό πνεύμα της ελληνικής Ανατολής έχασε μεν το χώρο του, αλλά ήρθε να ριζώσει στην καρπερή μητροπολιτική Ελλάδα. Ουδέν κακό, αμυγές καλού, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Η συφορά του με κρασιατικού ελληνισμού και η εγκατάστασή του στη μητροπολιτική Ελλάδα δημιούργησε πολλά θετικά δεδομένα για αυτήν. Μέχρι το 1922 η Ελλάδα ήταν δυσυπόστατη. Η ελεύθερη εντός των συνόρων και η σκλαβωμένη εκτός των συνόρων. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, ο ελληνισμός ενώθηκε, με μόνη εξαίρεση ένα μικρό αλλά υπέροχο κομμάτι του. Οι πρόσφυγες βοήθησαν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην πνευματική αναγέννηση της Ελλάδας. Βοήθησαν επίσης στην εθνολογική ομοιομορφία του πληθυσμού της, καθώς θωράκισαν πολιτισμικά και εθνολογικά τη Μακεδονία και τη Θράκη, τις νέες άκρες του ελληνικού κράτους. Το 1912 οι Έλληνες της Μακεδονίας ήταν 513.000 άτομα και αποτελούσαν μόνο το 42,6% του πληθυσμού της. Όμως το 1926, μετά την αποχώρηση των Τούρκων και των Βουλγάρων από τη Μακεδονία και την εγκατάσταση εκεί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι Έλληνες της Μακεδονίας, όπως κατέγραψε η Κοινωνία των Εθνών, έγιναν 1.341.000 ψυχές και αποτέλεσαν το 88,8% των κατοίκων της. Έτσι επιβεβαιώθηκε και πάλι η εθνική ταυτότητα της Μακεδονίας, η οποία ξανά έγινε πληθυσμιακά και εθνολογικά ελληνική. Καμία χώρα δεν θα μπορούσε πλέον να διεκδικήσει εθνικά δίκαια επάνω της. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες έδωσαν επίσης μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και της γεωργίας. Σε έκθεσή της, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων τον Ιούνιο του 1925 αναφέρει: «Μια σιωπηλή επανάσταση συντελέστη, ιδιότερα στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, όπου η γεωργία διετέλει μέχρι πρότινος εις πρωτόγονον κατάσταση». Ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, καθηγητής ακαδημαϊκός Βαβούσκος, σημειώνει: «Οι Καπαδόκες έλθοντες από την γη των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, φορείς ενός υψηλού πολιτισμού, λείψανα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, απόγονοι των ακριτών του Βυζαντίου, αδιάλακτοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι αντιμετώπισαν στεναρό στη λέλαπα του Ισλάμ, αλλά και των ποικίλων θρησκευτικών προπαγανδών. Και εδώ εις την Μακεδονία ανέδειξαν μετά το 1924 την ιδιαιτέραν εργατικότητά των, το φιλοπρόοδον του χαρακτήρος των, το εμπορικό του ζεμόνιο, συμβάλλοντας του τιοτρόπων πολλαπλώς εις την ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας, γενικώς και σεμνινόμενοι ως απόγονοι των υπέροχων Καπαδοκών πατέρων».
2: Να πούμε ότι οι πρωτοπόροι Καπαδόκες διακρίθηκαν για την προσφορά τους στα γράμματα, στις επιστήμες, στις τέχνες, αλλά και στην πολιτική. Πολλοί από αυτούς λάμπριναν με την προσφορά και την παρουσία τους στην Ελλάδα και συνέβαλαν στην πολιτιστική ανάπτυξη και στην ανύψωση του βιωτικού επίπεδου των Νεοελλήνων. Ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν, μπορούμε να αναφέρουμε τον εμπνευσμένο μουσικοσυνθέτη Πετρίδη Πέτρο, τον καθηγητή ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παύλο Καρολίδη, τον κοινωνιολόγο διανοούμενο και πολιτικό Τιμοσθένη Ντανίλιδη, τον πρώτο καθηγητή κοινωνιολογίας στα ελληνικά πανεπιστήμια, φιλόσοφο Αυροτέλη Ελευθερόπουλο, καθώς επίσης τον καθηγητή ιστορίας της φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπο Θεοδωρίδη, τον τρεις φορές βραβευθέντα με Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη, μεγάλο σκηνοθέτη Ηλία Καζάν, ακριβώς, τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγητή Αντωνόπουλο Ιωάννη, τον κοσμήτερο της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγητή Ιντζεσίλογλου Νικόλαο, τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διεθνολόγο Καρακοστάνογλου Βενιαμίν, τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Καραμανλή Κωνσταντίνο. Εδώ να επισημάνουμε όσον αφορά τον Καραμανλή Κωνσταντίνο, ότι όταν οι πρόγονοί του από την πλευρά του πατέρα του ήρθαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα από τα μέρη της Καραμανίας, οι ντόπιοι Έλληνες τους έλεγαν Καραμανλίδες και σιγά σιγά επικράτησε η επωνυμία Καραμανλής του κανονικού επωνύμου.
0: Ναι, το σίγουρο
2: εξού
0: είναι
2: και
0: ότι...
2: Κωνσταντίνος Καραμανλής.
0: Βέβαια, το σίγουρο ότι το επώνυμο Καραμανλής δεν είναι άσχετο με την Καπαδοκία. Βέβαια, πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι ο Καραμανλής ήταν από τις Σέρες και βεβαίως ήταν και γεννήθηκε εκεί. Έτσι. Έτσι. Αλλά ένα κομμάτι των προγόνων του ήρθε από την Καπαδοκία. Το Καραμανλής δεν το επώνυμο δεν είναι καθόλου, ναι, καθόλου άσχετο
2: από
0: τους Καραμανλίδες της Καπαδοκίας.
2: Να συνεχίσουμε λοιπόν με την εξιστόρηση των ονομάτων και να συνεχίσουμε με τον ακαδημαϊκό και πολιτικό Γιάνγκο Πεσματζόγλου, τους βουλευτές Κιλτίδη Κωνσταντίνο, Κεκέρογλου Βασίλειο, Χαρακόπουλο Μάξιμο, Στρατιλάτη Νικόλαο και πολλούς άλλους. Πολλοί από τους Καπαδόκες ήταν άνθρωποι ζυμωμένοι στο εμπόριο και συνέβαλαν με την αξιοσύνη τους στην οικονομική αναγέννηση της Ελλάδας. Ανάμεσά τους μπορούμε να ξεχωρίσουμε το βαθύπλουτο Σοκράτη Ωνάση, τον εφοπλιστή Γιοργατζόγλου Χρήστο, τον Ποδοσάκη Αθανάσιο, τον Εμφιτζόγλου Πρόδρομο και άλλους. Από τα τρία συνολικά ιδρύματα υποτροφιών που υπάρχουν στην Ελλάδα, το ένα είναι το κρατικό ΙΚΙ και τα άλλα δύο έχουν ιδρυτές και χρηματοδότες τους Καπαδόκες Ωνάση και Ποδοσάκη.
1: Η σέρτικη ράτσα των Ελλήνων Καπαδοκών δεν θα μπορούσε να μην διακριθεί και στον αθλητισμό. Ανάμεσα στους πρωταθλητές της μπορούμε να αναφέρουμε την επιτυχία της Ξανθιάς Θύελλας της Καπαδοκίας Ελισάβετ Μιστακίδου, που στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο τέκβοντο. Οι γνώσεις και τα ιδανικά των Μικρασιατών βοήθησαν σημαντικά στην αναζωογόνηση, την άνθηση, τη θεμελίωση και τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Τα πέτρινα χρόνια κάποτε πέρασαν. Οι πρόσφυγες αξιοποίησαν τα ταλέντα τους και πρόκοψαν. Όμως η Λεσμονιά ποτέ δεν τύλιξε με το πέπλο της τις αλυσμόνητες πατρίδες τους. Οι αναμνήσεις και η νοσταλγία για την πατρίδα ήταν για τους Μικρασιάτες καημό ζωής, όπως πολύ όμορφα γράφτηκε από την ποιητική πένα του Κωστή Παλαμά. «Το σπίτι που γεννήθηκα και ας το πατούν οι ξένοι, στοιχείο είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένη». Μια υπέροχη εστία, ωραία, Ελλήνων υπήρχε στην Καπαδοκία με τεράστια προσφορά στην ανθρωπότητα. Κάθε σπιθαμίτης έχει τεράστια αποθέματα από ελληνικούς θρύλους και ιστορίες που φώτιζαν τις μνήμες του γένους και ξανάδυναν ιδανικά στη Ρωμιοσύνη σε δύσκολους καιρούς. Εκεί, στα δυσπρόσιτα και δυσκολοβάδιστα μέρη, υπάρχουν ακόμα τα ιερά καταφύγια και οι κρύπτες των κυνηγημένων χριστιανών που τα δημιούργησαν, όταν σέρνονταν ως βορρά στα άγρια θηρία και τις φλόγες. Τα αρχαία κάστρα, οι μεγαλόπρεπες ερυπωμένες εκκλησιές, οι βυζαντινές εικόνες με τα χρυσά φωτοστέφανα να στολίζουν τα μέταπα των Αγίων, τα παλιά ρωμαϊκά αρχοντικά, τα οικήματα, τα εκπαιδευτήρια και όλα τα άλλα της μνημεία που αντιστέκονται ακόμα στη φθορά του χρόνου, μαρτυρούν την ιστορία αυτών που πέρασαν και δημιούργησαν πολιτισμό.
0: Συγκλονιστικές οι εκκλησίες, τα ξοκλήσια, τα λαξευτά της Καπαδοκίας. Μαρία, όταν θα κάνω μια εκδρομή του Σύλλογο, συν Θεό, κάποια στιγμή,
2: μακάρι να πάω,
0: θα τα διαπιστώσεις, ναι, από κοντά. Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχεις δει στη ζωή σου. Και το πολύ ιδιαίτερο είναι ότι αυτές οι εκκλησίες είναι, κάποιες είναι καλοδιατηρημένες, κάποιες είναι γκρεμισμένες, οι τοιχογραφίες είναι κατεστραμμένες, τα μάτια και στα πρόσωπα, ξέρεις, έχουν βγει, ναι, από εμένα, τους, ναι, φανατικούς μουσουλμάνους εκείνης της εποχής. Κάποιοι έχουν γίνει πανεπιστήμια, όπως στη Συνασσόνη ένα μοναστήρι, αλλά θα νιώσεις ότι πέρα από το γεγονός ότι αυτά τα χώματα έχουν ιστορία, αν είχαν στόμα θα μιλάγανε, είναι κάτι το ασύλληπτο, ναι, το πόσο έντονα, και δεν το λέω γιατί είναι η προγονή μας από εκεί, γιατί το βιώνεις αυτό, το πόσο έντονα ορθόδοξα είναι τα χώματα αυτά. Και μέσα σε μια χώρα μουσουλμανική πια, έτσι.
1: Και όταν, Γιώργο μου, ο Παναγιώτας, Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μιλώντας κατά τη διάρκεια πατριαρχικού συλλήτουργου στην Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Συνασσό της
0: Καπαδοκίας, συγκλονιστική εκκλησία, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρου και του Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία και άλλων Μητροπολιτών, είπε ανάμεσα στα άλλα: «Τέκνα του Κυρίου αγαπητά, τις εκπάσεις της Οικουμένης συγκεντρωθέντες ενθάδε, στα ιερά, δοξασμένα, άγια και ιεροβάδιστα αυτά μέρη, στην Καπαδοκία, τη γειτονιά του Θεού και χώρα των Αγίων, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός ανέτειλε νωρίς στην Καπαδοκία. Αν μέχρι τώρα τα συντηρούσε η μνήμη, τώρα τα συντηρεί το άναμα και πάλι της καντήλας και της πασχαλινής λαμπάδας».
0: Πολύ όμορφα λόγια αυτά και πάρα πολύ,
2: πολύ
0: αληθινά.
2: Πολύ.
0: Και ξέρεις γιατί? Δεν είναι μόνο η Καπαδοκία που έχει προσκύνημα, αυτό και ο Πόντος και η Κωνσταντινούπολη βέβαια. Αλλά έχει μια διαφορά, κορίτσια. Αν πας για παράδειγμα στην Παναγία των Βλαχερνών ή στην Παναγία την Παλουκλιώτισσα ή στο Πατριαρχείο, δεν βιώνεις ακριβώς το ίδιο που βιώνεις το ταπεινό ξοκλήσι της Καπαδοκίας. Ναι. Γιατί είσαι μέσα σε μια χαόδη πόλη 16-17 εκατομμυρίων κατοίκων, έτσι, με το που θα βγεις από την Παναγία την Παλουκλιώτιζα ή την Παναγία των Λαχερνών, βλέπεις την ατελείωτη ναι. πόλη. Στο ταπεινό μου σε κλεισάκι, που είναι λαξεμένο στο βράχο, στην κοιλάδα, θύμισε μου η Χλάρα, όπως λέγεται, που έχει απίστευτα ξοκλήσει λαξευμένα, ή αυτή την πολύ ωραία εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Σινασό, έχει και ένα μοναστήρι πολύ ωραίο στη Σινασό, mm-hmm. του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Όταν κάποτε βρέθηκα, είδα μνήματα, γιατί γύρω από κάθε εκκλησία, από κάθε μοναστήρι, υπήρχε το κημητήριο της γειτονιάς. Άρα λοιπόν κάθε νοριακός ναός έχει και το κημητήριό του. Κάθε μαχαλάς mm-hmm. έχει και το κημητήριό του.
1: Δεν σώζονται όλα όμως.
0: Ναι, και η λαχτάρα μου να βρω πληροφορίες με πήγε στο κημητήριο αυτό το οποίο παιδιά το είχαν τόσο ωραία φτιάξει.
1: Είναι πρόσφατα ανασυλλομένο.
0: Ακριβώς μπροστά από κάθε μνήμα, από κάθε τάφο, υπήρχε ένας θάμνος. Καλός θάμνος, όχι αγριόχορτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κουρεμένος όμορφα, ναι, με πρασινάδα χωρίς λουλούδια. Δεν χρειάζονταν καν να ξεσκονίσεις να δεις τα γράμματα, αλλά ήταν πολύ παλιές ημερομηνίες. Έγραφε Ελισάβε Τάδε, εκοιμήθη το 1837, Μάξιμος Τάδε, εκοιμήθη το 1834. Αυτό λίγο με αποθάρρυνε γιατί με πήγε λίγο
1: πίσω.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι το ταπεινό ξοκλήσιο του μοναστήρι της Καπαδοκίας διαφέρει. Διαφέρει γιατί είσαι πιο κοντά στο Θεό, ναι. στην εξοχή, στο οροπέδιο, στα 1200 μέτρα, στα 1100 μέτρα. Γιατί πια η Κωνσταντινούπολη, όπως είπες και εκεί, είναι...
1: Είναι πολύβουη, έχει μπερδευτεί το πλήθος.
0: Ναι. Είναι χαόδης, είναι χαόδης. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.

0: Και φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, Καταδοκία Γη Προγονική. Ο Γιώργος Αγγέλου στο μικρόφωνο, η Κυριακή Βογιατζή, η Μαρία Κατσικούλη από το σύλλογό μας, η πρόεδρος, η Γενική Γραμματέας. Να πούμε, θέλω να κάνω μια επισήμανση, ευκαιρία βοηθήσεις, μια που μας δίνεται αυτός έτσι ο διαφορετικός άμβονας. Σε τηλεοπτική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, πριν από κάποιο διάστημα, σε μια πολύ ωραία εκπομπή η οποία αφορούσε στην Καπαδοκία, γιατί κάθε εβδομάδα η ομάδα αυτή η δημοσιογραφική πηγαίνει σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η Καπαδοκία ήταν η πρώτη.
1: Να αφορά τα ταξίδια, ναι, μια εκπομπή που αφορά τα ταξίδια.
0: Την απολαύσαν πραγματικά. Βέβαια, ακούστηκαν πολλές ανακρίβειες, τις οποίες εγώ θέλω να αποδώσω στην ημιμάθεια των ανθρώπων, αλλά με πολύ πολύ αγάπη όμως και σεβασμό, να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο, Γιώργο μου, πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει την αλήθεια.
0: Με πολύ αγάπη θα το πω αυτό, έτσι. Ναι, και προς το συγκεκριμένο κανάλι και προς την ομάδα αυτή, τη δημοσιογραφική, και προς τους ακροατές και ακροάτρες που είδαν την εκπομπή αυτή. Πρώτον, το χωριό Προκόπιο δεν λέγεται Άγιος Προκόπιος.
1: Ναι. Ίσως ονομαζόταν έτσι, δεν ονομάστηκε ποτέ έτσι, απλά το Προκόπι ήταν η πρώτη εκκλησία, ο Άγιος Προκόπιος κτισμένο στο βουνό αυτό. Mm. Το πρώτο το όνομα ήταν Οσιάνα.
0: Οσιάνα, σωστά. Πρώτο λοιπόν το χωριό αυτό δεν λέγεται, αυτό το χωριό πια το λες, πολιτεία ολόκληρη το Προκόπιο, ακόμα και τότε είχε 20.000 κόσμο.
1: Ουργκούπ λέγεται.
0: Ουργκούπ, πολύ σωστά. Επίσης, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος που ήρθε το 24 και όχι το 23 ή το 22 που ακούστηκε, δεν είναι τεμαχισμένο το λείψανό του και δεν είναι διασκορπισμένα
1: τα λείψανά.
0: Και δεν έλεγε λείψανο,
1: έλεγε οστά κάτι.
0: Όπως και να το είπε, δεν πειράζει. Δεν είναι τεμαχισμένο, δεν είναι διασκορπισμένο μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λάρισας που ακούστηκε, έτσι. Απλά το ένα χεράκι του Οσίου έχει κοπεί και βρίσκεται, φυλάσσεται στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Άγιο Όρος, στο Ρώσικο Μοναστήρι. Ωραία. Γι' αυτό και εδώ στο Προκόπι, στην Εύβοια, στο Νέο Προκόπιο, εκεί που είναι το χέρι του Οσίου, υπάρχει ένα ασημένιο έτσι, πώς λέγεται αυτό, σαν ομοίωμα του χεριού του, για να μην δείχνει το χεράκι του Αγίου μας λείπει. Δεν ακούστηκε και πουθενά η λέξη Νέο Προκόπιο Εύβοιας.
1: Ναι, και να πούμε ότι το είναι άφθαρτο το σκήνομά του και δεν είναι λείψανα.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν με πολύ έτσι, αγάπη και σεβασμό σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή πραγματικά, η οποία περιέγραφε τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων, των Τούρκων.
1: Τα σπίτια τα ελληνικά που γίνανε ξενοδοχεία, τα αρχοντικά.
0: Πολύ ωραίε συνοικίε τη ελληνική. Τα αερόστατα που είναι μια μοναδική εμπειρία, την οποία δεν έχω απολαύσει. Σε αντίθεση με εσένα. Παρότι έχει υψοφοβία. Έτσι,
2: θα την απολαύσουμε στην επόμενη εκδρομή, Γιώργο.
0: Ναι, αρκεί να μπορεί να ξυπνά νωρί, γιατί γύρω στι 4-4.30 πρέπει να σηκωθεί.
2: Να ξυπνήσουμε, πιστεύω.
1: Κοιτά την Ανατολή.
2: Ναι, υπέροχο, υπέροχο συνέστημα.
1: Άλλο τέτοιο θέμα. Είναι εμπειρία ζωή αυτό.
0: Και ευκαιρία ζωθήσεις πάλι για την εκπομπή αυτή θα επιστρέψω. Ο κύριος, ο Μεχμέτ νομίζω λέγεται, ένας ηλικιωμένος κύριος ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή και έχει ξενοδοχείο στο Προκόπιο της Καπαδοκίας. Έχω την εντύπωση αυτό το ξενοδοχείο ήταν ελληνικό σπίτι κάποτε και αρκετά κοντά στο στάβλο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου είναι το ξενοδοχείο αυτό. Το γνώρισα σε κάποια με επίσκεψη εκεί.
1: Ξέρω και ποιο σπίτι Έλληνα ήταν.
0: Αυτό το σπίτι, για πες.
1: Ήταν της οικογένειας Γιακομίδου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και τεράστιο.
1: Ναι, μεγάλο, πολύ μεγάλο. Φυσικά έχει κάνει και μια προσθήκη δωματίων από το διπλανό οικόπεδο.
0: Ακριβό ξενοδοχείο.
1: Αλλά
0: το
1: αρχοντικό αυτό είναι υπέροχο.
0: Είναι
1: ελληνικό.
0: Πραγματικά πολύ ωραίο. Έτυχε λοιπόν και το γνώρισα σε μια επίσκεψη τον κύριο αυτό, ο οποίος παρουσιάστηκε στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και είπε ακριβώς τα ίδια. Και είχε βιβλία, έλα παιδί μου να σου δείξω, κάθισε εδώ, μίλαγε και λίγο στα αγγλικά αυτός, γιατί τουρκικά δεν μιλάω, και είχε ανοίξει το βιβλίο, μου δίνει φωτογραφίες, εγώ με πολύ πολύ ευλάβεια έτσι και προσοχή προσπαθούσα να δω μήπως αντικρίσω, μήπως δω κάποια φιγούρα που κάτι μου θύμισε, έτσι, ναι. Αλλά δεν νομίζω τα κατάφερα, και μου λέει, έλα να σου πω κάτι, μου λέει, όταν το 24 φύγαν οι Έλληνες, έφυγε το χρυσάφι και ήρθε το μολύβι στην Καπαδοκία, δηλαδή, οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Μακεδονίας και της Ελλάδος,
1: ναι,
0: που ήρθαν και μείναν εκεί.
1: Δεν είχαν καμία σχέση με τους προκομμένους και άξιους Έλληνες που έφυγαν.
0: Ακούστε
1: από εκεί.
0: Ακούστε παρακαλώ πολύ διεπίσημων χιλέων τι ακούστηκε από Τούρκο, από μουσουλμάνο, προκοπιανό, ο οποίος ζει αυτή τη στιγμή και ώρα του καλεί στο Προκόπιο της Καπαδοκίας. Έφυγε παιδί μου το 24 το χρυσάφι και ήρθε το μολύβι, Μαρία. Αυτός ο κύριος εμφανίστηκε στην εκπομπή αυτή για την οποία έκανε μελέτη και είπε ακριβώς τα ίδια. Και χάρηκα πολύ που είδα αυτόν τον άνθρωπο, πολύ ευγενής. Θεωρώ ότι όπου και να πεις Γιουνανιστάν ή Γιουνάν στην Τουρκία ανοίγουν πόρτες.
1: Σ' αγκαλιάζουν, βέβαια.
0: Ειδικά στην Ανατολία, ειδικά στην επαρχία και στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, έτσι μου έχει τύχει αρκετές φορές. Δεν ξέρω εδώ, σε αντίστοιχη περίπτωση εμείς αν είμαστε το ίδιο, ίσως είμαστε λίγο πιο...
1: Πιο επιφυλακτικοί είμαστε, Γιώργο.
0: Πιο επιφυλακτική είναι αλήθεια αυτό για τους δικούς μας λόγους, έτσι, να μην τους αναλύσουμε τώρα. Και να κλείσουμε με κάτι πολύ ωραίο από τη Μαρία.
2: Ναι, Γιώργο, να τελειώσουμε με κάτι πολύ όμορφο όσον αφορά τα ελληνικά γράμματα. Τελειώνοντας λοιπόν την ιστορία των Ελλήνων της Καπαδοκίας, της διάσπαρτης από ελληνικά μνημεία και μνήμες, συνειδητοποιούμε τη διαχρονική αξία των λόγων του Γιάννη Ρίτσου στο ποίημά του Ρωμιοσύνη. Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε μερικούς στίχους, έτσι.
0: Είμαστε όλοι αυτοί, ας ακούμε.
2: Δω πέρα η κάθε πόρτα έχει πελεκημένο ένα όνομα. Κάπου από 3.000 χρόνια. Κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένον έναν άγιο, μάγρια μάτια και μαλλιά σκοτένια. Δεν χρειάζεται να θυμηθείς. Η φλέβα του πλάτανου έχει το αίμα σου. Καταλαβαίνουμε επίσης πολύ καλά αυτά που τόνιζε για την Καπαδοκία και ο Γιώργος Σεφέρης.
0: Ο οποίος έχει κάνει ταξίδια στην Καπαδοκία και πολλά, τα έχει περιγράψει πολύ
2: πολλά,
0: ωραία. Έτσι.
2: Ακριβώς. Πρέπει να μπορεί κανείς να ζήσει με άνεση ένα διάστημα σε αυτά τα μέρη. Να ειδεί και να ξαναειδεί. Να αργοπορήσει, να στοχαστεί και να αναμετρήσει. Πρέπει να έχει κανείς τον τρόπο να παραβάλει και να κοιτάξει τι χάθηκε. Τι χάθηκε ανεπανόρθωτα και ό,τι μένει από τα καταπληκτικά τούτα αφιερώματα στο Θεό ενός βυσμένου κόσμου. Κι αν τύχει και είναι Έλληνας, πρέπει να έχει τον πόθο να κοιτάξει από πιο κοντά τι χρωστάμε και τι δεν χρωστάμε. Αλλά νομίζω ότι χρωστάμε πολλά στο σταυροδρόμι αυτής της άκρης που είναι συνάμα ένα ανυποψίαστο για τους περισσότερους χωνευτήρι ρευμάτων Ανατολής, Βοριά, Νοτιά και Δύσης. Πρέπει να έχει την ιδιοσυγκρασία να ειδεί αυτό που λέμε ελληνική παράδοση, εν κινήσει, όπου το μικρό και το λησμονημένο μπορεί να έχει την ίδια σημασία με τα απαρασάλευτα μνημεία της τέχνης. Ο ένδοξός μας Βυζαντινισμός, που τόσο πολύ τον μνημονεύουμε τώρα τελευταία, δεν είναι ένα ιερατικό σχήμα απολυθωμένο, μήτε μια αφορμή για να εξουδενώσουμε τα έργα που δεν μας αρέσουν, αλλά μια διάκοπη κίνηση ιδεών και διαφορετικών ορμέμφυτων μια ζύμωση, ένα δηληστήριο. Στο Βυζάντιο, όπως και στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν τα υποψιαζόμαστε, που τα νομίζουμε αλόψυχα, γιατί πιστεύουμε ελληνικό οι περισσότεροι, αλίμονο ακόμη, ό,τι φαίνεται από την Ακαδημία ή την πλατεία του Συντάγματος. Το συλλογίζεται κανείς αυτό επίπονα σε τούτες τις παρυφές.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Συγκινητικό.
2: Πολύ συγκινητικό, βαθιστόχαστο και τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Και κλείνοντας, θέλω να προτρέψω τους ακροατές και τις ακροατριές μας. Όσοι από εσάς είστε Καπαδόκες, έχετε καταγωγή από εκεί, παππούδες ή γιαγιάδες και δώσει ο Θεός και πάτε κάποια στιγμή σε αυτά τα χώματα και δεν βρείτε το σπίτι του παππού και της γιαγιάς όπως εγώ. Δεν μπόρεσα.
2: Όπως και εγώ φαντάζομαι.
0: Σε μια επίσκεψη. Ευελπιστώ σε επόμενες. Σκεφτείτε όμως το εξής παρηγορητικό και πολύ αληθινό. Πατήσατε στα ίδια χώματα που πατούσε ο παππούς και η γιαγιά.
2: Αυτό νομίζω είναι το πιο κορυφαίο από όλα.
1: Πατήσατε στα ίδια σοκάκια.
0: Έτσι μου λένε. Και ανατρίχεσαι αυτό και μόνο με έκανε και έκλαιγα και με παρηγορούσε ιδιαίτερα. Μπορεί να μην βρήκα το σπίτι, γιατί ίσως δεν έψαξα καλά, γιατί ίσως δεν είχα μαζέψει τις σωστές
1: πληροφορίες. Δεν είχε στοιχεία
0: ίσως, ναι. Αλλά και εκεί πατήσαμε στα ίδια χώματα, στα ίδια πεζοδρόμια, στα ίδια σοκάκια, στα ίδια δρομάκια. Είδαμε τον ίδιο ουρανό, την ίδια φύση.
1: Και μόνο αυτό αρκεί.
0: Κυρίες μου, πολύ σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς, Γιώργο μου.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Και βεβαίως και τους ακροατές μας, τους ακροάτριες μας και τον Βαγγέλη, ο οποίος ήταν πολύτιμος βοηθός αυτό μας το ραδιοφωνικό έτσι πόνημα. Καλή συνέχεια.

Ξαναπήρα το δρόμο το μακρύ για το σώμα, μα τον πολύ κοντινό για την καρδιά, τον δύσκολο για τους άλλους, μα τον επιβεβλημένο για τη δική μου ψυχή. Το δρόμο που θα με οδηγήσει στη μία προγονική πατρίδα, στην πατρίδα της καπαδοκικής Ρωμιοσύνης.

0: Στη γη με τα ωραία άλογα, τους πανύψηλους βράχους, τα λαξευτά της σπίτια, μοναστήρια και ναός, στη γη μαρτύρων και αναρρύθμιτων Αγίων. Καπαδοκία γη προγονική, μια περιδιάβαση ιστορικής μνήμης στη γη των θρύλων της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, με τον Πανευωικό Σύλλογο Καπαδοκών Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
3: Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Φορά, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της. Και σήμερα θα αναφερθούμε στο ήθος της Εκκλησίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε πολλά πράγματα στον χρόνο βεβαίως που έχουμε στην διάθεσή μας πάντοτε. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον εδεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε, τι κάνετε?
4: Καλώς σας βρήκα. Χαίρετε, κύριο πάντοτε. Υγιένετε και εσείς και οι ακροατές του σταθμού μας.
3: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο, νομίζω, το θέμα που έχουμε βάλει έτσι στην εκπομπή για σήμερα, που θέλουμε να μας απασχολήσει. Και θα επιχειρήσουμε βεβαίως να φωτίσουμε αρκετές πτυχές του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας εισαγωγικά για αυτό το θέμα, πατέρα Βασίλειε? Πώς θα μπορούσαμε ίσως να το προσεγγίσουμε, ναι.
4: Ομιλούμε για το ήθος. Mm-hmm. Για το ήθος, το οποίο βέβαια δεν αφορά την Εκκλησία ως θεσμό, αλλά τα πρόσωπα της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Το δεύτερο επίσης, όταν αναζητούμε την ταυτότητα της Εκκλησίας, να προσέξουμε λίγο μήπως περιορίσουμε τα πράγματα, γιατί βλέπετε δεν έχουν δοθεί ορισμοί περί Εκκλησίας, ακριβώς για να μην περιορίσει η Εκκλησία. Mm. Και δίνει η εκκλησιαστική μας παράδοση με σύμβολα του τι είναι τελικά η Εκκλησία. Ας έρθουμε τώρα στο ήθος, mm. το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σήμερα. Μεγάλο μέρος της νεότερης έτσι θεολογικής σκέψης, θέλοντας να αποκρούσει φαινόμενα υποκρισίας, φαινόμενα τυπολατρείας, φαινόμενα θρησκοληψίας και επιφανειακής θεώρησης της χριστιανικής ζωής, μάλλον απέρριψε τις έννοιες της ηθικής και του ήθους από τις θεολογικές συγγραφές. Δηλαδή τι συνέβη? Τις ταύτισε με την ηθικολογία, τον ηθικισμό και τον ευσεβισμό. Όμως αυτό πρέπει να το Σπυρόπουλε, ότι άλλο πράγμα ο ηθικισμός που συνδέεται με έναν εξωτερικό ηθικό φρονηματισμό και άλλο το χριστιανικό ορθόδοξο ήθος. Και αυτό το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και της ελεύθερης βουλήσεως του ανθρώπου. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Διαφορετικά πράγματα είναι ο δογματισμός και άλλο πράγμα η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας.
5: Να το εξηγήσουμε.
4: Δηλαδή ο
5: για να εξηγήσουμε λίγο τι είναι ηθικισμός. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και με προλάβατε.
4: Ο ηθικισμός λοιπόν, να το διευκρινίσουμε εδώ εισαγωγικά, απολυτοποιεί την ηθική συμπεριφορά και θεωρεί ότι η σωτηρία είναι η συνέπεια των καλών έργων. Κλασικό είναι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σωσμένους, επειδή απλώς τηρούσαν σχολαστικά το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε μόνο με τους γραμματείς και Φαρισαίους, αλλά μπορεί να συμβαίνει και με εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό και λέει ένας νεότερος όσιος Ψοφρόνιος Αχάροφου Αθωνίτης, ότι πολλές φορές λέει μπορεί η ακριβή στήριξη των κανόνων και των εντολών της Εκκλησίας να αποτελεί έναν κίνδυνο για το χριστιανό, γιατί μπορεί εξωτερικά απλώς να τηρούνται όλα αυτά χωρίς την πνοή του Πνεύματος. Γι' αυτό και το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος είναι απόρρια της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Είναι κάτι άλλο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, νομίζω.
5: Μάλιστα. Είπατε ότι ο ηθικισμός απολυτοποιεί την ηθική συμπεριφορά και αναφερθήκατε βεβαίως στο παράδειγμα των Φαρισαίων που έχουμε στην Αγία Γραφή, στην εποχή του Χριστού. Τι σημαίνει αυτή η απολυτοποίηση της ηθικής συμπεριφοράς? Έχει να κάνει με το αν κάποιος είναι καλός, ας πούμε, ή κακός, ή αν κάνει καλές πράξεις ή όχι?
4: Προφανώς πάνω σε αυτή την ιδέα κινείται η απολυτοποίηση της εξωτερικής ηθικής συμπεριφοράς. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, φαίνεται και μέσα από την Καινή Διαθήκη και φαίνεται και από πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί αυτούς τους οποίους ήλεγξε περισσότερο, το δούμε και το βλέπουμε αυτό στην Εκκλησία και διαβάζουμε τα κείμενα αυτά, είναι τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ενώ δέχθηκε κοντά του, βλέπετε, πόρνες, τελώνες, όχι για να επενέσει, προσέξτε, αυτό είναι λεπτό σημείο, όχι για να επενέσει την αμαρτία τους, αλλά γιατί? Γιατί έβλεπε τη διάθεση της μετανοίας του, της μετανοίας τους. Γι' αυτό και σε κάποιο σημείο αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ένας παράδοξος λόγος. Οι πόρνες και οι τελώνες προάγουσαν ημάς στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό λογικά δεν μπορεί να σταθεί. Να λοιπόν η απολυτοποίηση της άλλης, της συνεπούς θα λέγαμε ζωής. Προφανώς οδηγούν, διότι δείχνουν το δρόμο της μετάνοιας, δείχνουν το ευμένης καρδίας, δείχνουν το δρόμο του ορθοδόξου χριστιανικού ήθους. Διαφορετικά δεν νοείται αυτός ο ευαγγελικός λόγος. Γι' αυτό και είναι έτσι επικίνδυνη η απολυτοποίηση της εξωτερικής ηθικής συμπεριφοράς. Όχι αυτή ότι δεν είναι καλό, βεβαίως και είναι καλό αυτό, καλό είναι, αλλά δεν το απολυτοποιεί κανείς, δεν θεωρεί τον εαυτό του σε σωσμένο. Εξάλλου να πούμε και κάτι άλλο, βλέπετε στην Εκκλησία έχουμε και μια κατηγορία Αγίων για τους οποίους δεν μιλάμε πολύ και ίσως ευλόγως δεν μιλάμε, για τους διαχριστών σαλούς, γιατί δεν μπορεί κανείς να τον υποδείξει ως πρότυπο πνευματικής ζωής, ως πρότυπο χριστιανικού ήθους, που οι διαχριστών σαλοί είναι πέρα από τα καθιερωμένα θα λέγαμε, ή βέβαια είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, χαρισματικές περιπτώσεις και δεν αναγνώρισε όλους τους σαλούς η Εκκλησία ως Αγίους, τους διαχριστών σαλούς. Όμως έχουμε και αυτή την κατηγορία των Αγίων στην Εκκλησία μας.
5: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε έτσι θα μπορούσε κανείς ίσως να ρωτήσει, ακούγοντάς μας πατέρα Βασίλη, ακούγοντας την συζήτησή μας σήμερα, Ο χριστιανός λοιπόν τι καλείται ίσως να είναι στην πράξη, έτσι. Δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε στο χριστιανικό ορθόδοξο ήθος που είναι απόρρια της ελευθερίας του ανθρώπου, τι σημαίνει αυτό?
4: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν ότι ο πολίτης πρέπει να είναι καλός και αγαθός. Mm-hmm. Νομίζω είναι κοινός τόπος αυτός. Ότι και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μιλούσαν για τις αρετές. Mm-hmm. Ο Αριστοτέλης για την τετρακτή των αρετών και βέβαια για την αρετή ως μεσότητα. Ο Πλάτων επίσης, ο οποίος διέκρινε την ψυχή σε τρία μέρη, λογιστικό, θυμοειδές και επιθυμητικό, και έλεγε στο λογιστικό αφορά η φρόνηση. Έτσι, αντιστοιχεί η φρόνηση, η σοφία. Mm-hmm. Στο θυμοειδές η ανδρεία. Στο επιθυμητικό η σοφροσύνη. Και μάλιστα αυτή η καλοκαγαθή, ο καλός καγαθός της αρχαίας ελληνικής σοφίας είναι, από ό,τι θυμόμαστε από τις μελέτες και της αρχαίας σοφίας, ένας συνδυασμός του σωματικού κάλους, μιας ομορφιάς, και του ψυχικού κάλους. Βλέπετε και οι αρχαίοι, παρότι δεν είχαν εγκεντριστεί στον χριστιανισμό δια της διαστήσεως, έχουν φτάσει σε κάποιες θαυμάσιες συλλήψεις και του ψυχικού κάλους. Mm-hmm. Έλεγε μάλιστα ο Αριστοτέλης πως αυτοί που πρόκειται να γίνουν άνδρες αγαθοί πρέπει να ασκούν το σώμα με τη γυμναστική και την ψυχή με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Βλέπετε, ο Αριστοτέλης έχει γράψει τα ηθικά νοικομάχια και έχει γράψει και τα ηθικά ευδήμια. Και μάλιστα λέει ότι η ηθική αρετή είναι αποτέλεσμα του έθους. Το ήθος είναι, θα λέγαμε, κάπως επέκταση της λέξεως έθους, συνήθεια. Είναι ένα γράμμα διαφορά. Και ναι, λέει ότι η αρετή γίνεται όθεν και τούνομα έσχηκε, λέει ο Αριστοτέλης. Επίσης τονίζει και μια άλλη αρετή ο Αριστοτέλης, πέρα από την τετρακτή που είπαμε των αρετών, δηλαδή την φρόνηση, τη δικαιοσύνη, την ανδρεία, τη σοφροσύνη. Τονίζει και μια άλλη αρετή που είναι χρήσιμη, γιατί θα έλεγα ότι έχει ένα πέρασμα στην χριστιανική εν συνεχεία παράδοση, και αυτή η αρετή είναι η μεσότητα. Η μεσότητα στον Αριστοτέλη κατέχει κεντρική θέση και μας λέει ο Αριστοτέλης ότι η αρετή είναι μεσότης. Αυτό περνάει στη χριστιανική παράδοση ως διάκριση. Γιατί χωρίς τη διάκριση δεν μπορεί να έχουν και οι άλλες αρετές κάποιο αποτέλεσμα και κάποιο, θα λέγαμε. Mm-hmm. Οπότε, περνώντας την χριστιανική παράδοση τώρα, θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός δεν παρουσιάζει μια βελτιωμένη εκδοχή της φιλοσοφικής ηθικής. Και δεν είναι μόνο, βέβαια, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, είναι οι Στοικοί, που όλοι αυτοί έχουν μια ασκητική και μια ηθική, έτσι.
5: Mm-hmm.
4: Αλλά ο χριστιανισμός, λοιπόν, δεν παρουσιάζει κάποια βελτιωμένη, είπαμε, φιλοσοφική ηθική. Αλλά πού αναφέρεται? Στη μεταμόρφωση του ανθρώπου, στη μεταμόρφωση του εν Χριστώ αναγεννηθέντος ανθρώπου. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, του τι σημαίνει να εγκεντριστεί κανείς στην Εκκλησία δια του. Και όπως είπαμε εισαγωγικά, να παρουσιάζεται το ήθος του ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Δηλαδή, οι αρετές στη χριστιανική ζωή είναι καρπός του Πνεύματος. Μπορούμε να θυμίσουμε, αν θέλετε, αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή. Εκεί, αν προσέξουμε, μιλάει καταρχήν για τα έργα του σκότους, της σαρκός, που αυτά είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρα, αίρη, ζήλη, θυμή, ερηθεία, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμι, ολόκληρο κατάλογο έχει εδώ στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα για το ήθος είναι λίγο πιο κάτω. Και τι λέει λίγο πιο κάτω? Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τώρα θα λέγαμε ότι έρχονται ως αντισταθμίσματα ή ως αναπλήρωση και γέμισμα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, όταν φεύγουν τα άλλα, τα αρνητικά, τα οποία ανέφερε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος. Οπότε λοιπόν βλέπουμε αυτή την ποιοτική διαφορά, ότι έρχεται ως καρπός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δεν παίρνουμε αυτά τα δώρα, βέβαια, μα το Άγιο Βάπτισμα, γιατί υπενιχθήκατε προηγουμένως τι γίνεται, ναι, με τα μυστήρια. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δια των μυστηρίων, δια της προσωπικής όμως και δια της προσωπικής μετοχής στη χάρη αυτή την οποία μας δωρίζει η Εκκλησία.
5: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Βασίλη, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή διακοπή, και αμέσως μετά επιστρέφω. Πατέρα Βασίλη, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή διακοπή, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του αναφερόμαστε στο ήθος της Εκκλησίας σήμερα. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Προηγουμένως, μεταξύ άλλων, αναφερθήκαμε στον Παύλο εδώ με τη βοήθειά σας, τον Απόστολο Παύλο, και στα όσα τονίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Επίσης τονίσατε, πατέρα Βασίλη, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, στην σημασία, τονίσατε τη σημασία της διάκρισης που έχουμε πλέον στο χριστιανισμό, αλλά τονίσατε και την μεταμόρφωση του εν Χριστώ αναγεννηθέντος ανθρώπου. Αυτό τι σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, ο Χριστός δεν θα λέγαμε ότι είναι ένα ηθικό πρότυπο, με την έννοια ότι έχουμε ένα ηθικό πρότυπο, αλλά είναι εκείνος ο οποίος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σύμφωνα και με τις διατυπώσεις των Οικουμενικών Συνόδων, πλην αμαρτίας, την αγιάζει και της δίνει απεριόριστες δυνατότητες χριστιανικού ήθους. Δηλαδή, όταν λέω και απεριόριστες δυνατότητες, εννοώ να φτάσουμε δηλαδή πού? Το ήθος του Ορθοδόξου Χριστιανού να αγαπάει και τον εχθρό του. Άμα έτσι στην καθημερινή μας ζωή να το διαβάζουμε στα κείμενά μας. Αλλά στην πράξη όμως δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε. Ο Χριστός όμως επάνω στο Σταυρό ακριβώς αυτό διδάσκει. Πάτε ράφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση. Και βέβαια βλέπετε συγχωρεί ποιους? Τους θεομάχους, τους σταυρωτές του. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και παράδοξη για τους χριστιανούς, γιατί συνηθίζουμε να θέλουμε και την Εκκλησία και τα πρόσωπα της Εκκλησίας να έχουν δύναμη, να έχουν κοσμική δύναμη, κοσμική επιρροή. Ωραία, πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά όμως από την άλλη μεριά, εάν δεχθούμε ότι ο Χριστός τελικά εμπνέει τους χριστιανούς, ο Χριστός μας υποδεικνύει το ήθος, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κένωση. Mm-hmm. Τι σημαίνει... Παρακαλώ.
0: Ναι, όχι, σας ακούμε.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος? Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσετε το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Και σχήματι ευρυθείς ως άνθρωπος, έτσι, έγινε άνθρωπος. Και ο Θεός εχαρίσατε αυτό όνομα, το υπερπανόνομα. Καταλαβαίνουμε εδώ αυτό το μυστήριο της κενώσεως. Και το μυστήριο της κενώσεως και της καταβάσεως και του πάθους είναι εκούσιος το Χριστό. Εμείς στο δικό μας ήθος δοκιμαζόμαστε από τις θλίψεις, από τις συκοφαντίες, από τις κατηγορίες, από όλα αυτά. Πρόσωπο όμως του Χριστού βρίσκομαι την τέλεια αντιμετώπιση όλων αυτών τα οποία για μας αποτελούν αδιέξοδα. Οπότε ο εγκεντρισμός μας λοιπόν στη ζωή του Χριστού μας βοηθάει για να έχουμε αυτό το οποίο αναφέρεται, να έχουμε την

0: μεταμόρφωση και του δικού μας ήθους. Βέβαια, πολλοί θεολόγοι, επηρεασμένοι έτσι από τις διάφορες ιδέες της εποχής μας, λένε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μίμηση Χριστού και ερχόμενοι σε αντίθεση με δυτικούς κυρίους θεολόγους. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και στα κείμενα της Εκκλησίας και στην υμνολογία της Εκκλησίας γίνεται λόγος για μίμηση του προτύπου του Χριστού.
1: Τι σημαίνει, όμως αυτή η μίμηση, πατέρα Βασίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, τι σημαίνει αυτή η μίμηση αυτού που καλούμαστε δηλαδή ως χριστιανοί, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία?
0: Στην ηθική του ο κύριος Μαντζαρίδης μου λέει καταρχήν για αντιγραφική μίμηση του πάθους του Χριστού, αντιγραφική μίμηση, δηλαδή οι μάρτυρες. Πολλοί από αυτούς σταυρώθηκαν και πολλοί Απόστολοι αντιγράφουν τελικά τη ζωή του Χριστού έτσι όπως εκείνος την έζησε, και έφτασαν και εκείνοι σε ίδιο θάνατο με τον Χριστό και θυσιάστηκαν από αγάπη για τη σωτηρία του κόσμου. Και υπάρχει και η μεταφορική μίμηση, η οποία είναι ένα άλλο είδος μιμήσεως, και αυτό γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο στην καθημερινή ζωή του πιστού. Δεν λέμε για, επαναλαμβάνομαι, όχι ο Χριστός ως ένα ηθικό πρότυπο, τεξοχήν υπόδειγμα ζωής. Γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όροι, κάποιοι άλλοι χαρακτηρισμοί για αυτή τη μίμηση με τον Χριστό, συμπόρευση με τον Χριστό. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, όπως λέει η νολογία, συμπορευτόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν, όχι μέχρι εκεί, ή να και συζήσωμεν αυτό. Είτε μια συμπόρευση, μια μαθητεία στον Χριστό. Να, εδώ η μίμηση ως μαθητεία. Στο πρόσωπο του
1: αυτό ουσιαστικά που έκαναν και οι ίδιοι, αυτό που έκαναν και οι Απόστολοι, έτσι, οι μαθητές του και ο ευρύτερος κύκλος προφανώς των μαθητών του Χριστού.
0: Και οι μαθητές δεν ήταν αναμάρτητοι, δηλαδή πολλοί από τους μαθητές δυσκολεύτηκαν, περάσαν μεγάλους πειρασμούς. Και αν θυμηθούμε και ο Απόστολος Πέτρος πέρασε μεγάλο πειρασμός, τον επιτίμησε ο Χριστός σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ τον είχε επενέσει, τον επιτίμησε κάποια άλλη στιγμή ενώπιον του πάθους εκεί. Βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση και τον αρνήθηκε. Όλα αυτά όμως αποκαταστάθηκαν πώς? Δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Δηλαδή βλέπουμε και οι μαθητές και οι Απόστολοι με την έλευση της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, εκεί πλέον φεύγει ο φόβος, φεύγει η δειλία, φεύγει η άρνηση, φεύγει η αμφιβολία περί του προσώπου του Χριστού και γίνονται διαπρίσει οι κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Γι' αυτό και είπαμε στην αρχή ότι αυτό το ήθος απορρέει ως αποτέλεσμα της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και από καρπό του Πνεύματος.
1: Οπότε εδώ η ελευθερία του ανθρώπου, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, παίζει σημαντικό ρόλο, κομβικό ρόλο, πατέρα Βασίλη, όσον αφορά το χριστιανικό ήθος. Τι σημαίνει όμως, τι σημαίνει εδώ ελευθερία, δηλαδή ποια είναι η δική μας στάση απέναντι σε αυτό, απέναντι στην πρόσκληση του Χριστού, έτσι αν το πούμε ίσως πιο απλά?
0: Θα το πω λίγο διαφορετικά για να το καταλάβουμε. Υπάρχει το πατερικό λόγιο που λέει το εξής: βία ου πρόσεστη το Θεό. Δεν αρμόζει βία στο Θεό. Τα γάρ βία γινόμενον, ουδέ αγαθόν, ουδέ αρετίεστην. Αυτό που γίνεται πιθαναγκαστικά, που γίνεται βιαίως, αυτό λέει δεν έχει σπουδαία αξία. Ούτε σωστό είναι. Γι' αυτό και η ελευθερία του ανθρώπου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ενεργοποιείται η βούληση του ανθρώπου, ενεργοποιείται η βούληση του ανθρώπου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες και εν συνεχεία αυτό το ήθος μπορεί να αρχίζει απλώς από μια εξωτερική τήρηση των εντολών, που είπαμε δεν την αποκλείομαι και αυτή, και περνάει σε ένα βαθύτερο, ουσιαστικότερο, υψηλότερο πνευματικό στάδιο. Γι' αυτό και ο δάσκαλός μας, ο κύριος Μαντερίδης, που δίδασκε εδώ ηθική, μας έλεγε ότι μπορεί να βιωθεί η χριστιανική ηθική σε δύο επίπεδα. Στο ψυχολογικό ή κοινωνικό, που είναι φυσικό και ανθρώπινο, και στο πνευματικό επίπεδο. Και μάλιστα πνευματικά, η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης μας έλεγε, κινείται στο ψυχολογικό επίπεδο. Γιατί έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπετε, τον δεκάλογο του Μωυσέως, τις 10 εντολές, δηλαδή που είναι γνωστή σε όλους. Ενώ στην Καινή Διαθήκη κινείται σε ένα άλλο επίπεδο, το πνευματικό. Έχουμε δηλαδή μια σταδιακή ορίμανση Ναι. Και ο χριστιανός κατευθύνεται από το πρώτο επίπεδο στο δεύτερο.
1: Υπάρχουν δηλαδή στάδια και διαβαθμίσεις. Έτσι, ίσως χρειάζεται και μια προπαρασκευή, έτσι, μια προετοιμασία κάπως.
0: Προφανώς. Προφανώς. Και αν δούμε, επειδή είπατε ότι υπάρχουν στάδια, αν δούμε στην πατερική παράδοση που έχουν γράψει ηθικά οι πατέρες, δηλαδή και ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει ηθικά και ασκητικά και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ηθικά, ο Χρυσόστομος πάρα πολλές ομιλίες με ηθικό περιεχόμενο, και θα ήθελα να πάω σε αυτό που είναι ένα καταπληκτικό κείμενο στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτη, που αρχίζει εκεί από την αρχή, από την απόταξη και την απροσπάθεια και φτάνει μέχρι πού? Περιπίστεως, ελπίδος και αγάπης. 30 σκαλοπάτια ανεβαίνει κανείς. Σιγά σιγά, δύσκολο βέβαια να φτάσουμε στην αγάπη, στην ανιδιοτελή αγάπη. Στην αγάπη που ουζητεί τα εαυτή σύμφωνα με τον Παύλο. Και ου παροξύνεται, ολογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία συγχαίριδε τη αληθεία. Σε αυτό το επίπεδο της αγάπης φτάνει.
1: Ναι.
0: Οπότε έχετε δίκιο, πολύ σωστά, υπάρχει αυτή η σταδιακή ορίμανση στο χριστιανικό. Δεν αποκλείουμε και τους αδυνάτους, αλλά δεν περιφρονούμε και δεν αμφισβητούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν φτάσει σε υψηλότερα στάδια πνευματικής ζωής. Εξάλλου η Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, έχει πράγματι τα χαριτωμένα μέλη της, αλλά έχει και τα αδύναμα, τα ασθενή μέλη της. Και τι γίνεται με τα ασθενή? Αυτά, κοντά στα υγιή μέλη, κοντά στα άλλα, αποκτάν και αυτά ομοήθειαν Θεού, δηλαδή θείον ήθος. Και αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι ο σκοπός να γίνουμε ομοιόμορφοι στην Εκκλησία, αλλά να βοηθηθούμε και δια των αδελφών και δια της Εκκλησίας ευρύτερα να ξεπεράσουμε τις δικές μας μικρότητες και τον εαυτό μας, έτσι, ναι. Τον εγωιστικό και τον φίλε.
1: Πόσο εύκολο είναι να ξεπεράσουμε εδώ τον εαυτό μας, ουσιαστικά και ο ίδιος ο Χριστός νομίζω σε αυτό μας καλεί, έτσι δεν είναι, να κάνουμε μια, εδώ πρόκειται για μια υπέρβαση, έτσι, ίσως και υπαρξιακή υπέρβαση για τον ίδιο τον άνθρωπο από τη στιγμή που μας ζητά να αγαπήσουμε ακόμη και τον εχθρό μας. Ποια είναι εδώ τα προσκόμματα, τα εμπόδια που βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του, σε αυτή του την πορεία, τη συνόδη πορεία, τη συμπόρευση με τον Χριστό?
0: Κοιτάξτε, αυτά προκύπτουν από τον ίδιο τον εαυτό, προκύπτουν από τον κόσμο, προκύπτουν από καταστάσεις εσωτερικές, γι' αυτό και βιώνει εσωτερικά μια διάσπαση ο άνθρωπος. Και αυτή την Απόστολος Παύλος, αυτή την εσωτερική διάσπαση. Ουγαρό θέλω τούτο πράσο, αλλό μισό τούτο ποιό. Πάλι παράδοξος λόγος. Δέστε λίγο. Δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτό που μισώ, αυτό κάνω. Ποιος θα με λυτρώσει από αυτό εδώ το αδιέξοδο, έτσι, το οποίο βιώνω? Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να τα ξεπεράσει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, και γι' αυτό στην Εκκλησία έχουμε, θα έλεγα, πρότυπες περιόδους εκκλησιαστικές, την περίοδο των Χριστουγέννων, την περίοδο του Πάσχα, τα αγιογραφικά αναγνώσματα, τα αποστολικά αναγνώσματα, τους βίους των Αγίων, αφιερώσεις σε Κυριακές μεγάλες. Όλα αυτά διδάσκουν και υπενθυμίζουν τον σκοπό του ανθρώπου. Υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του, να βγει από τον εαυτό του, να συναντήσει τον άλλον. Γι' αυτό και βλέπετε η αρετή στην Ορθόδοξη παράδοση. Δεν είναι απλώς μια εξωτερική συμμόρφωση, όπως είπαμε, με κάποιες αντικειμενικές αρχές, αλλά είναι ουσιαστικά σχέση. Σχέση, κοινωνία και ευρυχωρία βέβαια. Πώς να συγχωρήσεις τον άλλον αν δεν είσαι ευρύχωρος?
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να είσαι ευρύχωρος. Δεν μπορείς να συγχωρήσεις αν δεν είσαι ευρύχωρος, έτσι.
1: Εδώ ευρύχωρος,
0: που...
1: συγγνώμη, αλλά παρακαλώ. Προκύπτουν έτσι κάποια ερωτήματα που σας συζητάμε τη βοήθειά σας, πατέρα Βασίλη. Τι σημαίνει ευρύχωρος, να είναι κανείς ευρύχωρος απέναντι στον πλησίον?
0: Ευρύχωρος σημαίνει ότι δίνεις χώρο και στον άλλο. Δεν κρατάς για τον εαυτό σου όλο το χώρο. Γίνεσαι ευρύχωρος. Κάποια στιγμή μπορεί να αφήσεις το χώρο σου και να μπει και να καθίσει ο άλλος, να το πω έτσι μεταφορικά. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει στη δουλειά, μπορεί να γίνει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να γίνει στη γειτονιά, μπορεί να γίνει στο δρόμο. Να δώσεις χώρο και στον άλλον. Να γίνεις πιο ευρύχωρος, πιο μεγαλόπρεπος, πιο μακρόθυμος. Όπως είναι ο Θεός, ο οποίος όλον βλέπει, έτσι, τις πράξεις, και δεν ενεργεί βέβαια όπως νομίζουν κάποιοι ότι θα πέσει φωτιά από τον ουρανό, mm-hmm. αλλά λειτουργεί και με φιλανθρωπία και με ανοχή και αναμονή και προσμονή. Και το βλέπουμε αυτό.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι εκπομπή η ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, περιμένοντας φίλες και φίλοι τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας σήμερα ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθειά του συζητάμε για το ήθος της Εκκλησίας και μας λέγατε προηγουμένως, μιλήσατε λίγο για την αρετή και στον χριστιανισμό, ότι είναι ουσιαστικά μια σχέση, μια κοινωνία και μια ουσιαστικά ευρυχωρία, και σας ρώτησα τι σημαίνει αυτό, αυτή η ευρυχωρία, ότι καλούμαστε να είμαστε ευρύχωροι δηλαδή απέναντι στον πλησίον.
0: Και σε αυτόν ενδεχομένως που είναι αντίθετος, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό και ανέφερε και για να μην παραξηγηθώ ότι δεν ρίχνει ο Θεός φωτιά να μας κάψει. Προφανώς θα το θέλαμε κάποιοι αυτό. Αμάμε κυρίως το Ευαγγέλιο. Κάποια στιγμή ο Χριστός πήγαινε σε ένα χωριό των Σαμαριτών και στέλνει αγγελιαφόρους να ρωτήσουν αν τον θέλουν σε εκείνο το χωριό. Και του είπαν αυτοί ότι δεν θέλουν. Πορεύονταν προς Ιερουσαλήμ και είπαν να περάσουν και από το χωριό. Προσπορεύονται, λέει, Ιάκωβος και Ιωάννης μπροστά. Και του λένε, Κύριε, να προσευχηθούμε να πέσει η φωτιά να τους κάψει. Πυρκ, να κατέλθει η πύρ να τους κατακάψει. Και ο Χριστός τους απάντησε, ουκ είδατε ή ου πνεύματος εστέ εμείς. Δεν καταλάβατε, λέει, ποιο πνεύμα κομίζουμε εμείς. Εμείς δεν κομίζουμε και δεν ήρθαμε για να καταστρέψουμε τον κόσμο, δεν ήρθαμε για να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους, αλλά για να σωθεί ο κόσμος. Και πήρε τους μαθητές και προς τα Ιεροσόλυμα. Αυτό εννοούσα προηγουμένως για να μην παραξηγηθούμε. Αυτό ήρθε στο νου και στην συνάφεια της σκέψης μου, για να μην παραξηγηθούμε. Οπότε λοιπόν βεβαίως και η αρετή είναι σχέση, είναι κοινωνία. Γι' αυτό και το ήθος και η ηθική δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον ηθικισμό, τον πουριτανισμό, τον ηθικό φρονηματισμό.
1: Ή και τον ατομικισμό, έτσι. Την ατομικότητα
0: βεβαίως,
1: και τον ατομικισμό.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Βέβαια, και ο ατομικισμός ξεκινάει από ορθόδοξες προϋποθέσεις, από την έννοια του προσώπου, της προσωπικότητας, της αυτοτέλειας του άνθρωπου. Mm. Είναι σε σχέση ο άνθρωπος, αλλά διατηρεί όμως τη μοναδικότητά του. Mm. Αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι. Είναι εκκλησιολογικό το ήθος, είναι κοινοτικό, αλλά έχει και την αυτοτέλεια ο άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπόδειγμα, πρότυπο, αυτός μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα και την κοινωνία. Δέστε λίγο τον τελευταίο Αγίου, τον Άγιο Νεκτάριο, που είναι ευρύτερα γνωστός. Πώς ένας τελικά κληρικός κατόρθωσε να επηρεάσει μια ολόκληρη εκκλησιαστική σχολή, να επηρεάσει ευρύτερα την κοινωνία της Αθήνας και εν συνεχεία βέβαια το μοναστηράκι που ίδρυσε, και να αφήσει αποτυπώματα αυθεντικού ορθοδόξου ήθους. Mm-hmm. Αλλά πριν προχωρήσουμε, νομίζω,
1: ναι.
0: Θα έπρεπε να διευκρινίσουμε τι δεν είναι το ορθόδοξο ήθος, για να δούμε τελικά και να συμπληρώσουμε
1: βεβαίως.
0: Τι είναι, αν θέλετε.
1: Βεβαίως, πατέρα Βασίλη, σας ακούμε, βεβαίως.
0: Δηλαδή, το ορθόδοξο ήθος δεν είναι αυτοδικαιωτικό, δεν αυτοδικαιώνομαι. Δεν ξέρω αν θυμάστε πάλι, θέλω να καταφεύγω στις πηγές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας το τόνιζε και ο δάσκαλός μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαντζαρίδης, να καταφεύγουμε στις πηγές, τα κείμενα δηλαδή. Αυτά νομίζω μας ανανεώνουν μέσα μας πνευματικά και ταυτόχρονα αποτελούν και οδηγούς για τη ζωή μας. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο νομικός του Ευαγγελίου, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, ο οποίος προσήλθε στον Ιησού, πειράζοντας του λέει, δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή. Και του λέει προς αυτόν ο Χριστός, Εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθείς είπεν, ο νομικός δηλαδή εδώ απαντάει, αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύας σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε αυτόν. Του λέει ο Χριστός, μπράβο, ορθώς αποκρίθηκες. Αυτό να κάνεις και θα ζήσεις, θα έχεις ζωή αιώνια. Ο δε θέλων δικαιώνα αυτόν, να εδώ το αυτοδικαιωτικό τώρα ήθος, που σε άλλη περίπτωση παρουσιάζεται σαν να τα τηρεί όλα αυτά εκ νεότητός του. Και γιατί ξέρει τις εντολές και τις τηρεί εκ νεότητός του. Ο δε θέλων δικαιώνα αυτόν, είπε προς του εν Ιησούν, και τι σε στιμού πλησίων. Και ο Χριστός βέβαια λέει την περίφημη παραβολή του καλού Σαμαρίτου, που δεν λέει ποιος είναι ο πλησίων, αλλά ποιος γίνεται πλησίων ή για ποιον γινόμαστε πλησίων. Όντως στους λιτάς. Και εδώ βέβαια οι πατέρες ερμηνεύουν ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνει στους ώμους τον πληγωμένο, τον ταλαιπωρημένο, τον σακατεμένο, τον δυσκολεμένο άνθρωπο για να τον οδηγήσει στο πανδοχείο της Εκκλησίας. Εδώ θέλω αυτή τη λέξη ακριβώς να κρατήσουμε. Ο δε θέλουν δικαιούνε αυτόν, τη φράση αυτή δηλαδή. Να εδώ το αυτοδικαιωτικό ήθος. Γιατί είπαμε σε άλλη περίπτωση στο Ευαγγέλιο, λέει αυτά ού τα κάνω από την νιώτη μου.
1: Ναι.
0: Και όταν του είπε σου λείπει κάτι ακόμη, τότε έφυγε,
1: μήπως,
0: έφυγε περίληπος.
1: Μήπως προσβλήθηκε κιόλας.
0: Προφανώς, ναι. Αλλά ο άνθρωπος της αγάπης που αναζητάει όμως δεν προσβάλλεται, και μάλιστα όταν έχει μπροστά του τον ζωοδότη Κύριο, τον μεγάλο διδάσκαλο που έτσι κι αλλιώς τον στην εποχή του έτσι. Τον αναγνώριζαν, μπορεί να τον αμφισβητούσαν, μπορεί να τον κατηγορούσαν, μπορεί να έλεγαν διάφορα, αλλά τον αναγνώρισαν και είχε γενικότερη αποδοχή έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε λοιπόν εδώ δεν μπορεί να είναι αυτάρεσκο το, ναι, το ήθος αυτό. Αλλά τι είναι από την άλλη μεριά τώρα. Δεν μπορεί να είναι αυτάρεσκο, δεν μπορεί να είναι υποκριτικό, δεν μπορεί να είναι σοφρονιστικό, δεν μπορεί να είναι κανονιστικό. Και αυτό στη δυτική χριστιανική παράδοση, ξέρετε, πέρασε αυτό. Και με το ζόρι και δια της βίας, και μάλιστα χρησιμοποίησαν και μέσα άνομα για να επιβάλλουν το Ευαγγέλιο, αλλά αυτό όμως ήταν στρέβρωση του Ευαγγελίου και έφερε βέβαια πολλές ιστορικές ανακατατάξεις και γέννησε κατά κάποιο τρόπο και το φαινόμενο της αθείας και της αμφισβήτησης του εκκλησιαστικού οργανισμού. Αφού δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το ήθος το οποίο διδάσκει η Εκκλησία? Είναι λοιπόν ασκητικό. Η κυρία Σπυρόπουλε παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η άσκηση τη ζωή της Εκκλησίας. Βέβαια, άσκηση και ασκητική.
1: Με ποιο τρόπο όμως η άσκηση, πατέρα Βασίλη, ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Μπράβο, έχετε δύσκολο που το υπονοείτε αυτό έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και η νηστεία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και η μετάνοια δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και η αγρυπνία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Όλα αυτά δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά αυτά είναι μέσα. Η άσκηση δηλαδή έχει έναν χριστοκεντρικό και εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Γιατί αλλιώς χάνει και την αξία της η άσκηση. Και αυτό πήγα να πω. Ότι άσκηση και ασκητική έχουν και διάφορα άλλα συστήματα και έχουν και, και διάφορες άλλες και μάλιστα πολύ πιο αυστηρή θα έλεγα σε κάποια σημεία, αλλά σε μας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είπαμε. Η άσκηση, η άσκηση έχει κέντρο το Χριστό, το κάνουμε από φιλοτιμία, μη μου μείνει το Χριστό. Ο Χριστός έφυγε στην έρημο 40 μέρες έτσι πριν το κηρυγμά του και εκεί επειράστη υπό του δαίμονος για να δείξει και σε μας πώς να υπερβαίνουμε τους πειρασμούς στη ζωή μας. Και η άσκηση αυτή λοιπόν έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα και έχει επίσης τον χαρακτήρα αυτόν τον οποίο αποδίδουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο, συλλογή μάρου βιβλίο, η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, που έχει συντάξει ο Άγιος Μακάριος με το Ακόδημα τον Αγιορείτη, και εκεί περιγράφονται οι μέθοδοι της χριστιανικής ασκήσεως. Και υπάρχουν βέβαια εκεί περιγραφές και για την ψευδή άσκηση. Mm-hmm. Και βέβαια τέτοια κείμενα έχουν γραφεί και παλαιότερα στην Εκκλησία. Όχι μόνο από στα νεότερα χρόνια, αλλά και παλαιότερα. Μάλιστα εκεί αναφέρεται στη Φιλοκαλία για έναν ασκητή. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει σε κάποια άλλη ευκαιρία αυτό. Μπορούμε όμως να το ξαναπούμε. Για έναν μεγάλο ασκητή στην σκήτη της Θηβαΐδας, όπως διηγείται εκεί ο Αββάς Κασσιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος ονομάζονταν Ήρωνας. Αυτός ο ασκητής ασκητεύονταν, αγρυπνούσε και αποτελούσε πρότυπο ασκήσεως για τη σκήτη. Όμως, μια χρονιά, και δεν θέλησε λέει να κατέβει να συνεορτάσει το Πάσχα με τους συναθλητές του, τους άλλους μοναχούς. διότι θεώρησε ότι θα διέκοπτε την άσκησή του, θα διέκοπτε την νηστεία του και θα συμμετείχε στην κοινή τράπεζα της Σκήτης. Ναι, όμως τον πείραξε ο πειρασμός, του εμφανίστηκε ως άγγελος φωτός, τον οδήγησε σε ένα πηγάδι και έπεσε μέσα. Τραυματίστηκε θανάσιμα, τον έβγαλαν με δυσκολία οι αδερφοί από εκεί και αυτός επέμενε ότι είχε δίκιο. Δέστε τι πλάνη που μπορεί να φτάσει, δηλαδή η πλάνη του ασκητή και μια υπερβολή. Γι' αυτό όταν δεν έχει το εκκλησιολογικό που είπαμε προηγουμένως, όταν δεν στηρίζεται δηλαδή και στους αδελφούς και δεν έχει τη συμπαράσταση. Και μια παρένθεση πάλι εδώ, κάνουμε προσευχή στο σπίτι, το κελί μας, κατηδίαν. Αυτή δοκιμάζεται όταν πάμε στην εκκλησία και εκεί μπολιάζεται πάλι με το κοινό, το ευχαριστιακό, το λειτουργικό, το εκκλησιολογικό ήθος. Τον έβγαλε λοιπόν οι πατέρες με δυσκολία και ο Αββάς Παθμούτιος λέει μόλις και μεταβίας επέτρεψε την κηδεία του και τους ύμνους που λέμε στην κηδεία, διότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο θάνατός του ως αυτοκτονία. Καταλαβαίνετε δηλαδή, και έχετε δίκιο που κάνατε τη διευκρίνηση αυτή και ρωτήσατε ποια άσκηση, πατέρα Βασίλη, έτσι. Θέλει προσοχή αυτό.
1: Ναι, όλα, γιατί νομίζω δηλαδή ότι μερικές φορές κάπως σκεφτόμαστε τα πράγματα ίσως διαφορετικά και κάπως τα θέλουμε να τα βάλουμε λίγο στο δικό μας πλαίσιο, καθένας ίσως κάπως έτσι και από μέσα να τα κάνουμε την σκοπό. Άσκηση δηλαδή ως μέσο να την κάνουμε αυτοσκοπό κάπως, νομίζω εκεί έτσι. διαστρεβλώνονται
0: ακριβώς,
1: λίγο τα πράγματα.
0: Είπαμε και η νηστεία και όλη η άσκηση, γι' αυτό είπαμε ότι το ήθος είναι ασκητικό. Υπενηχθήκαμε προηγουμένως ότι είναι και κενωτικό, όπως ο Χριστός εκένωσε αυτόν μορφήν δουλουλαβών, κατά αναλογία κενώνει αυτό και κάθε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος κατεβαίνει δια της ταπεινώσεως και της ταπεινοφροσύνης, γιατί, για να συναντήσει την θεότητα. Και ο Κύριος κατεβαίνει γιατί, έχει κενωτικό ήθος λέμε, για να συναντήσει την ανθρωπότητα και να την σώσει. Η κένωση είναι ένα μεγάλο μυστήριο του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό έρχεται και επανέρχεται στην Εκκλησία. Ίσως δεν το έχουμε ακόμη συλλάβει και όλες περισσότερες ευχές στην Εκκλησία μας πάνω σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινούνται. Το ήθος της συντετριμένης καρδίας, του πνεύματος της ταπεινώσεως, όπως λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Καρδία εν συντετριμένη και το ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Να λοιπόν εδώ στοιχεία αυτού του ήθους το οποίο ψάχνουμε στην παράδοσή μας, στην Ορθόδοξη Χριστιανική μας παράδοση.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, σας ακούμε. Ολοκληρώστε, πατέρα Βασίλη. Ναι.
0: Ναι, και παράλληλα όμως το ήθος είναι λειτουργικό, ευχαριστιακό. Ήθος μετανοίας. Δηλαδή. Επειδή η αμαρτία είναι ευπερίστατη και πάντα τη βρίσκουμε και πάντα τη βιώνουμε, γι' αυτό και χρειάζεται να ζούμε πώς. Εν μετανοία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως λέμε και στις δεήσεις της Εκκλησίας μας, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα και στους όρθρους και στις θείες λειτουργίες και στον Εσπερινό. Εν ειρήνη και μετανία. Έτσι. Σημαντικό αυτό. Να ζούμε εν μετανία. Αν δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, δηλαδή να ζούμε εν μετανία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάω με τη βοήθειά σας, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συνομιλία, πατέρα Βασίλη. Θα κάνουμε πρώτα όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά, κάτι λιγότερο από 8 λεπτά στη διάθεσή μας σήμερα στην συνομιλία μας μαζί του. Και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια του πατρός Βασιλείου σήμερα ακριβώς για το τι είναι το ήθος της Εκκλησίας. Προηγουμένως μας λέγατε τι είναι ακριβώς το Ορθόδοξο ήθος. Είναι ασκητικό, όπως μας είπατε, και κενοτικό κατά το πρότυπο του Χριστού, είναι λειτουργικό και ευχαριστιακό και τονίσατε σε αυτό το πλαίσιο την σημασία εδώ αυτό που λέμε εν ειρήνη και μετανία έτσι στην Εκκλησία και στις ευχές Πατέρα Βασίλειε. Τι σημαίνει εδώ ειρήνη και μετάνοια?
1: Να διάγουμε το βίο μας στην ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κύριου ετισόμεθα. Δηλαδή η ειρήνη στις τρεις τις διαστάσεις, ειρήνη με τον εαυτό μας, ειρήνη με τον Θεό και ειρήνη με τον συνάνθρωπο. Ήρω συνδέω έτσι, αυτή η σύνδεση, αυτή η σχέση με τον άλλον. Γιατί ξέρετε η ταραχή, η σύγχυση, οι πολλές πληροφορίες που γεμίζει η σκέψη, ο νους και η διάνοιά μας δεν μας αφήνουν ούτε να προσευχηθούμε σωστά, γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Ξεχνιόμαστε δηλαδή και μας παρασύρει το γενικότερο ρεύμα. Αυτή η ειρήνη όταν έρχεται, που είναι κατεξοχήν και αυτή καρπός του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να μετανοούμε σωστά, μπορούμε να θρησκεύουμε σωστά, μπορούμε να λειτουργούμαστε σωστά, μπορούμε να προσευχόμαστε σωστά. Γιατί χωρίς την ειρήνη του Χριστού δεν είναι εφικτό όλο αυτό. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδομη ημίν. Και δίπλα στην ειρήνη βλέπετε υπάρχει η έννοια της μετανοίας. Mm-hmm. Είπαμε ευπερίστατη η αμαρτία, εύκολη η αμαρτία. Γι' αυτό και καθημερινά χρειάζεται το βράδυ που λέμε δυο λόγια προσευχής να μετανοούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι της Εκκλησίας μας και του αποδείπνου και του μεγάλου και του μικρού συντείνουν προς τα εκεί. Δώρησέ με Κύριε του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή δώρησέ μου να γνωρίσω ποιος είμαι πραγματικά και να μετανοήσω. Δώσ' μου μετάνοια. Και να μην κοιτάζω και κατακρίνω τον αδελφό μου. Να δω πως πάει η σχέση και γίνεται σχάση με τον συνάνθρωπο η έλλειψη επικοινωνίας. Γιατί όταν στραφώ και κατακρίνω τον αδελφό μου και θεωρώ εκείνον υπεύθυνο για τα δεινά που συμβαίνουν στον κόσμο, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν αναλαμβάνω τη δική μου ευθύνη, δεν αναλαμβάνω το τι μπορώ να κάνω εγώ, αλλά απλώς στρέφουμε προς τα έξω. Και ουσιαστικά τι κάνω? Επαναλαμβάνω το μεγάλο του Αδάμ. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Κύριε, δεν φταίω εγώ. Φταίει η Εύα, αυτή που μου έδωσες εδώ. Εύα.
0: Απεκδίωμαι πάσης ευθύνης ουσιαστικά. Ευθύνη. Έτσι και,
1: ναι, αυτό όμως δεν πρέπει να το δούμε και στα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Δεν μπορεί δηλαδή να ζούμε σε μια κοινωνία έλλειψης ευθύνης. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές παρενέργειες σε προσωπικό, σε κοινωνικό, βλέπετε, και σε πολιτικό και σε εκκλησιαστικό και σε πανεπιστημιακό και σε σχολικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι. Αυτό έτσι πρέπει να το έχουμε κατά νου, την έννοια της ευθύνης έτσι, και πώς μπορεί να παίξει μεγάλη σημασία στις...
0: Η ευθύνη όμως, επειδή ζούμε και σε έναν κόσμο, στο σύγχρονο κόσμο έτσι που ζούμε στην εποχή μας, εκεί μιλάμε για τον σύγχρονο άνθρωπο έτσι, για τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, πόσο αυτή η ευθύνη, πόσο τελικά ο άνθρωπος μάλλον θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη, ο κάθε άνθρωπος, έτσι θέλω να πω, και ατομικά και συλλογικά όμως, από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή άκρατης ατομοκρατίας. Σας ρώτησα και προηγουμένως για την ατομικότητα και την ατομοκεντρικότητα και τι συνέπειες έχει αυτό. Πώς αυτό θα μπορούσαμε ίσως να το ψηλαφίσουμε, ίσως να το...
1: Χωρίς όμως την ανάληψη της ευθύνης, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει σωστό μέλλον ούτε μια οικογένεια, ούτε μια επιχείρηση, ούτε μια παιδεία, ούτε ένα σχολείο. Δηλαδή ο καθένας τη μικρή ευθύνη την οποία καλείται να πάρει στις πλάτες του. Δεν λέμε να πάρει όλη την ευθύνη. Δηλαδή ο ιερεύς να είναι σωστός και υπεύθυνος ιερεύς. Ο δημοσιογράφος να είναι σωστός και υπεύθυνος δημοσιογράφος. Μου κάνει εντύπωση και τώρα που το λέτε αυτό, ήρθε μπροστά μου αυτό που λέει ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο οποίος λέει, μιλάει ότι οι βίοι των Αγίων αποτελούν πρότυπα χριστιανικού ήθους. Και έχει λοιπόν κάποια θαυμαστά παραδείγματα, λέει, αποτελούν οι βίοι των Αγίων. Γιατί? Αν δια το πώς ένας νέος θα γίνει Άγιος νέος. Δια το πώς μία κόρη θα γίνει Αγία κόρη. Δια το πώς ένας ιερεύς θα γίνει Άγιος ιερεύς. Δια το πώς ένας επίσκοπος θα γίνει Άγιος επίσκοπος. Δια το πώς ένας οικοδόμος θα γίνει Άγιος οικοδόμος. Δια το πώς ένας καθηγητής θα γίνει Άγιος καθηγητής. Ένας ιατρός πώς θα γίνει Άγιος ιατρός. Ένας καλλιτέχνης πώς θα γίνει Άγιος καλλιτέχνης. Δηλαδή ο καθένας στο πόστο και στο μεστερίζει τη ζωή που βρίσκεται, αν αναλάβει την ευθύνη του, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει Άγιος, αλλά αν γίνει υπεύθυνος όμως, αυτό νομίζω μετριάζει το κοινωνικό κακό, δηλαδή να είναι και οι άλλοι υπεύθυνοι. Γιατί αλλιώς, όταν εγώ είμαι ανεύθυνος, λένε οι άλλοι, έλα καημένε, σιγά, όλοι έτσι είναι. Και αρχίζει μετά ο χαδερφισμός. Ναι. Όλοι τα ίδια κάνουν. Να η διαμόρφωση αυτού του εθνικού δικαίου ή αυτής της αντιλήψεως περί του κοινωνικού ήθους εν συνεχεία. Και αυτό, βλέπετε, διασπάει και τον κοινωνικό ιστό. Αν όμως είναι ο καθένας στον τομέα στον οποίο βρίσκεται και προσφέρει στην κοινωνία, είναι υπεύθυνος, επαναλαμβάνω, και ας μην γίνει Άγιος. Ο Θεός τελικά ξέρει τελικά την καρδιά του καθενός και τα κρίφια των ανθρώπων. Εκείνος τα πάντα επίσταται. Οπότε λοιπόν, υπό την έννοια αυτή νομίζω, είναι σημαντικό να δούμε λίγο την ευθύνη. Ακόμη και η φιλοσοφική ηθική, νεότερη δηλαδή εξοφή, ο Κάντι ως λόγου χάρη, θεμελίωσε αυτή την ηθική του καθήκοντος και μάλιστα κατέληγε σε ένα αξίωμα που έλεγε να ενεργείς έτσι ώστε οι αρχές των πραξεών σου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καθολικός νόμος για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δηλαδή θα αναλάβεις την ευθύνη σου, θα είσαι σωστός στη δουλειά στην οποία είσαι και αυτό εν συνεχεία θα μπορεί να εξακτηνώνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ακόμη δηλαδή και η φιλοσοφική ηθική προς τα εκεί βλέπει. Προς την έννοια της ηθικής του καθήκοντος και της ευθύνης βέβαια.
0: Εδώ το μοίρασμα τι ρόλο παίζει, επειδή αναφερθήκαμε έτσι και στο ορθόδοξο χριστιανικό ήθος, τι είναι και τι δεν είναι. Καλούμαστε να είμαστε σε σχέση, σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό μας, με τον αδελφό μας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Εδώ νομίζω υπονοείται ένα μοίρασμα, ότι μοιραζόμαστε.
1: Προφανώς μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε και επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα που μας ακούν, που ομιλούμε, κάποιοι μέσα τους μπορεί και να αντιδρούν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τα υιοθετούν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να προβληματίζονται. Κάποιοι άλλοι μπορεί να τα ενστερνίζονται και να προσπαθήσουν εν συνεχεία και τη ζωή τους να επηρεάζουν. Βεβαίως και επηρεάζουμε. Όσοι δηλαδή έχουμε και δημόσιο λόγο, όσοι βγαίνουμε προς τα έξω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτοί οι οποίοι ακούν του πώς επηρεάζονται, του πώς επηρεάζεται η ζωή τους, μπολιάζονται με αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται. Μακάρι να είμαστε υπεύθυνοι και οι δημοσιογράφοι και όσοι ομιλούμε δημοσίως και στο σταθμό της Εκκλησίας αλλά και σε άλλους σταθμούς. Αυτό το μοίρασμα της σκέψης, της ζωής, επαναλαμβάνω, επηρεάζει ευρύτερα το κοινωνικό γίγνεσθε και κυρίως επηρεάζει τα παιδιά μας, τα νεότερα μέλη της κοινωνίας.
0: Πατέρα Βασίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και επίσης θα θέλαμε να είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ κάποια στιγμή, όταν το επιτρέψει και σας το πρόγραμμά σας. Θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εύχομαι να είστε καλά. Κάθε καλό.
0: Επίσης, να είστε καλά. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα...
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Κάθετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Αττική και Θεσσαλονίκη, επόμενη ενημέρωση στις 2.
5: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

χορός Πρινιώτης από το χωριό Πρινιάς της Ανατολικής Κρήτης και άλλο χορό δερέγομαι ως αν τον Πρινιανό μου, όπου τον εχορεύουνε και μένα στο χωριό μου. Άλλο χορό δερέγομαι σαν τον Πρινιό Πρινιώτη, όπου τον εχορεύουνε όσοι έχουνε νεότη. Έλειωσα τα παπούτσια μου στου Πρινιανού τα ζάλα, τα χορευτικά βήματα δηλαδή, μα ο παπουτσής είναι κοντά και θα μου κάνει κι άλλα. Και ήταν ο Δημήτρης Γουρός με το τραγούδι και τη λύρα του, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σήμερα στην Ανατολική Κρήτη. Από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα Σά εκ των Σών», χωρί και τραγούδια της Ανατολικής Κρήτης. Όπως σημειώνει ο ίδιος, θυμάται τη λαλά του, την γιαγιά του, τη Σοφία, να χρησιμοποιεί μια μαντινάδα. Έλεγε λοιπόν, οι μαντινιάδες θέλουνε άνθρωπος να κατέχει και γλώσσα να τσικελαϊδεί και νους να τσικσετρέχει. Από το ύφος της, λέει ο Δημήτρης Γουρός, φαινόταν πως εκείνη εκάτεχε γιατί είχε μαθητεύσει σε καλούς δασκάλους και παρέλαβε με εντελώς φυσικό τρόπο τη γλώσσα, την κουλτούρα και το ήθος των προγενέστερών της. Εγώ δεν αξιώθηκα να ζήσω σε παλιότερες εποχές σαν εκείνη της λαλάς μου, όμως με την επίδραση που δέχτηκα κυρίως από αυτή, αλλά και την οικογένειά μου, όπως επίσης και την ευρύτερη περιοχή του Μεραμπέλου, κατάφερα πιστεύω να προσεγγίσω την ψυχική ομορφιά των λασιθιωτών και τη μουσική του. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Δημήτρη Γουρό σε μια επίκληση στη Μούσα, όπως ονομάζει το εισαγωγικό μουσικό κομμάτι σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε να τον επεί στον πόνο, απόχω μέσα στην καρδιά και πάντα τον εχώνω. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε να τσιπενέσεις όλες, όλες τις κυτρολεμονιές και τις καρνάδες βιόλες. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε 9 λογιό και 10, φράγκικα και αλαμάνικα, τουρκικά και ρωμαϊκά. Για την παρέα τούτη είναι την πολυπενεμένη, θα την ανοίξω την καρδιά, ας είναι και κλειδωμένη.

Δημήτρης Γουρός στην λύρα και το τραγούδι, και για την παρέα του την, την πολυπενεμένη, θα την ανοίξω την καρδιά, ας είναι και κλειδωμένη. Άρχιξε γλώσσα μου, άρχιξε. Η επίκληση στη Μούσα, το πρώτο τραγούδι από τη δισκογραφική έκδοση του Δημήτρη Γουρού, τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ, χωρεί και τραγούδια από την Ανατολική Κρήτη και, όπως σημειώνει ο ίδιος, το χωριό μου η Κριτσά, ένα από τα ωραιότερα χωριά της Κρήτης, με την πλούσια μουσικοχορευτική και ποιητική παράδοσή του, σίγουρα με έχει επηρεάσει καθοριστικά. Έτσι τα τραγούδια και οι χοροί που περιέχονται σε αυτή τη δουλειά είναι μια προσφορά στον τόπο μου, μα και σε όλη την Κρήτη, από αυτά που ο ίδιος ο τόπος μου απλόχερα μου έχει προσφέρει ως τώρα. Αυτό το νόημα έχει και ο τίτλος «Τα Σά εκ των Σών», τον οποίο διάλεξα για αυτό το δίσκο. Μπορεί να ακούσει κανείς εδώ τραγούδια του γάμου, της βάφτισης, της παρέας, του κλείδωνα, όμορφες κοντιλιές και παλιούς και ξεχασμένους χορούς της Ανατολικής Κρήτης, όπως ο Πρινιανός, ο Ζερβόδεξος και ο Αγκαλιαστός. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το σκοπό του γάμου από το χωριό Κριτσά της Ανατολικής Κρήτης, από το χωριό του Δημήτρη Γουρού. Ο σκοπός αυτός τραγουδιόταν πριν το μυστήριο του γάμου, στη μεταφορά των πρικιών, στο στόλισμα του κρεβατιού, το στόλισμα του γαμπρού και της νύφης, αλλά και στην συνεπαρσά, όπως λένε, την πομπή που παίρνουν το γαμπρό και την νύφη για να τους πάνε στην εκκλησία. Την νύφη όταν ξεκινούν, τρεις ποταμοί κινούνται. Ο ένας παίρνει ανατολή και ο άλλος παίρνει δύση. Και ο τρίτος, ο καλύτερος, μπαίνει σε περιβόλι. Ποτίζει ελιές και μπουρνελιές, μιλιές και κυπαρίσια.

Τα φυτά της γονιμότητας λοιπόν, ελιές, μιλιές και κυπαρίσια, στο γαμήλιο αυτό τραγούδι από την Ανατολική Κρήτη, και από τους κλόνους της ελιάς να κάμουν τα στεφάνια και να είναι καλορίζικα εκείνοι που θα τα βάλουν. Και από το γάμο να έρθουμε τώρα στη βάφτιση, που και αυτή εδώ στην Ανατολική Κρήτη έχει τα δικά της τραγούδια και τις ιδιαίτερες ξεχωριστές μαντινάδες. Ετούτες τις όμορφες στιγμές και πλουμισμένες ώρες, αρχόντισες ψιμηθωτές και αθοπλασμένες κόρες, κίνη που κυλοπώνεσαι, μάνα και αγάπη σκέπη, δόξα μεγάλη και τιμή, στην προσφορά της πρέπει. Στο θέλημα του βαφτιστή και στου Χριστού την κλίση, ανάδοχος και αναδεχτός, χρόνους πολλούς να ζήσει. Κανείς κι πρέπει τσιμαμής, τσιβάγια σκαλοψίκια, και από τα πεσκέσια του νονού χρυσά τα μαρτυρίκια. Κι ως δένεται το μάλαμα, το ξάστερο ζαφύρι, να δέσει χάρη του Χριστού τον άξιο μου σαφύρι. Να χτίζουν τα χεράκια του στη στέρνα το γραμμάτο, τον παξεδάκι της ανθρωπιάς μυρωδικά γεμάτο. Να ζήσει ο νεοφώτιστος και ο Θεός να του αξιώσει 1000 καντάρια μάλαμα στο σπίτι να μαζόξει. Να ζήσει ο νεοφώτιστος καλά να μεγαλώσει, 1000 καλά στη ζήση του να πάρει και να δώσει. Ευγάλα μέσου καλογέ το όνομα του παππού σου, στη χάρη και στη λεβενδιά να μοιάσεις του κυρού σου.

Το τραγούδι της βάφτισης λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικό, πάνω στην ίδια μελωδία τραγουδάνε και τον Ερωτόκριτο στην Ανατολική Κρήτη, όπου μας φέρνει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το Αλάτι της Γης, μέσα από την δισκογραφική έκδοση του Δημήτρη Γουρού με τίτλο «Τα Σά εκ των Σών», χωρί και τραγούδια της Ανατολικής Κρήτης. Και να ακούσουμε τώρα μια πολύ χαρακτηριστική μελωδία που αναφέρεται στου Λασιθιού το δρόμο. Όλοι μου λένε να απαρνηθώ του Λασιθιού το δρόμο, μα πώς να τον απαρνηθώ που έχει καρδιά μου πόνο. Όλοι μου λένε να απαρνηθώ του Λασιθιού το δρόμο, μα εγώ δαπιένω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Όλοι μου λένε να απαρνηθώ του Λασιθιού τη στράτα, μα εγώ τσιλέω τσικαρδιάς, βάστα καρδιά μου, βάστα. Τσιστία στα περίχωρα να μην τα βλαστημάτε, γιατί είναι κιά η αγάπη μου και δά παραπονάτε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε ένα μικρό διπορικό στην Ανατολική Κρήτη μέσα από τη δισκογραφική έκδοση του Δημήτρη Γουρού με τον γενικό τίτλο «Τα Σά εκ των Σών», χορή και τραγούδια της Ανατολικής Κρήτης. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το «Μεραμπελιώτικο νερό», ένα κρητικό συρτό. «Μεραμπελιώτικο νερό και να είχα να φλιτζάνει την πονεμένη μου καρδιά όπου πονεί να γιάνει». Ο Δημήτρης Γουρός είναι ένας εξαιρετικός λυράρης και τραγουδιστής που γεννήθηκε στην Κριτσά της Ανατολικής Κρήτης το 1968. Σήμερα ζει και εργάζεται ως δάσκαλος στο τοπικό δημοτικό σχολείο, ενώ παράλληλα είναι και πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας της Κριτσάς. Αλλά ασχολείται και με την έρευνα της κριτικής μουσικής, καρπός της οποίας είναι πολλές δισκογραφικές εκδόσεις, ανάμεσά τους και αυτή που παρουσιάζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Γουρός, οι κοντιλιές στην Κρήτη είναι μελωδίες μικρής εκτάσεως με πολύ παλιά προέλευση, σε ρυθμό τετράσιμο, και μοιάζουν με τους μπάλους των νησιών του Αιγαίου. Έχουν κυρίαρχη θέση σε όλη τη δουλειά, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην παρέα και στο γλέντι της Ανατολικής Κρήτης. Πράγμα που φανερώνει τη δυνατή σχέση που έχει από παλιά η περιοχή αυτή με το χώρο του Αιγαίου, τα παράλια της Μικράς Ασίας και την πόλη. Να ακούσουμε λοιπόν τις κοντιλιές του Κοκκινομανώλη. Ο Κοκκινομανώλης ήταν κριτσότης λυράρης που έζησε στα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου και φέρεται ως ο δημιουργός αυτής της μελωδίας πάνω στην οποία τραγουδάνε αυτοσχέδια δύστιχα. Να παίξω θέλει κοντιλιές του Κοκκινομανώλη σαν τσιπαλιές απούπεζε να τσιγρικήσετ όλοι. Κριτσά μου όμορφο χωριό, ριζοβουνιαχτισμένο, που με χαρά αποδέχεσαι τον ντόπιο και τον ξένο. Κριτσά μου όμορφο χωριό που βγάνεις μερακλίδες και στα βουνά σου βρίσκονται βοσκοί μουστακαλίδες. Κριτσά μου όμορφο χωριό με τα στενά σοκάκια, με τσικαλές σου κοπελιές και τα στεγνά σου αντράκια. Έχεις πολλά χαρίσματα, μα ένα θυμάμαι μόνο. 16 χωροστάσια είχανε σε ένα χρόνο.

Οι κοντιλιές του Κοκκινομανώλη από την Ανατολική Κρήτη με τον Δημήτρη Γουρό στο τραγούδι και τη λύρα και την έρευνα στην τοπική μουσική παράδοση έτσι όπως την αποτυπώνει σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ», χωρί και τραγουδία της Ανατολικής Κρήτης. Να ακούσουμε και το τοπικό τραγούδι του Κλείδωνα από την περιοχή Πάνω Μεραμπέλου. Την παραμονή του Αγιανιού στις 23 Ιουνίου, οι κοπελιές έφερναν σε μια στάμνα και χωρίς να μιλήσουν στο δρόμο σε κανένα το αμύλιτο νερό. Στη συνέχεια νέοι, νέες αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία έβαζαν στον κλείδωνα, μια στάμνα με το αμύλιτο νερό, τα κλειδωνικά τους, δηλαδή μήλα, κάστανα, αμύγδαλα, χαρούπια, ντομάτες, δαχτυλίδια, σιμικά και άλλα, τραγουδώντας στο σκοπό του κλείδωνα τις ανάλογες μαντινάδες. Αφού περάσουν όλοι, σκεπάζουν τον κλείδωνα βάζοντας στο επάνω μέρος του ένα κλειδί. Τον αφήνουν έπειτα όλη τη νύχτα έξω στα αστέρια για να αποκτήσει μαντικές ικανότητες. Το γλέντι βέβαια συνεχιζόταν μέχρι αργά. Την άλλη μέρα, ανήμερα του Αγιανιού, ξανασυγκεντρώνονταν, άνοιγαν τον κλείδωνα και έβγαζαν τώρα έξω τα κλειδωνικά και τραγουδούσαν πάλι ταιριαστές μαντινάδες, ερωτικές αλλά και σατυρικές. Έτσι λοιπόν η σύναξη μετατρέπεται και πάλι σταδιακά σε ένα τρικούβερτο γλέντι. Ανοίξετε τον κλείδωνα στο Αγιανιού τη χάρη και όπου είναι πρωτογόνατη ας έρθει να το πάρει. Του Αγιανιού του κλείδωνα θα πάω στο χωριό μου, μήλο θα ρίξω για να δω κι εγώ το ριζικό μου. Μήλο έβαλα στον κλείδωνα για να το ριζικάρω και αν είναι της τύχης μου γραπτό, μικρή μου θα σε πάρω. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγει μιλιά μετάνθη, να βγεις γουρός βασιλικός που με έβαλε στα πάθη. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγει χαριτωμένη, του χρόνου σαν και σήμερα θα είναι παντρεμένη. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγει χαριτωμένος και από την πόλη έρχεται λογάρι φορτωμένος. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγει και η αγκινάρα, μα εγώ για μια σκορδόπιστη δεν δίνω πλειο δεκάρα. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγει και μια ντομάτα και ο ψες αργά την έβαλα για μια γαλανομάτα. Ανοίξετε τον κλείδωνα να βγει και το δικό μου και δεν μπορώ να στέκω πλειο από τον κουρασμό μου.

Το τραγούδι του Κλείδωνα λοιπόν από την Ανατολική Κρήτη και να συνεχίσουμε και με το χορευτικό ρεπερτόριο. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Γουρός, οι κρητικοί χοροί δεν περιορίζονται μόνο στον Χανιώτικο Συρτό, τον Καστρινό Πηδηχτό, τη Σούστα, το Πεντοζάλι και τον Σιγανό, αλλά υπάρχουν κατά τόπους και πολλοί άλλοι. Όπως ο Πρινιανός που ακούσαμε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, ο Ζερβόδεξος, ο Αγκαλιαστός, ο Λουβιάρης, το Μικρό Μικράκι, οι Ανογιανές Όρτσες, ο Λαζότης, ο Κατσαμπαδιανός και άλλοι χοροί που για διαφόρους λόγους έχουν να τονίσει. Είναι ανάγκη όμως να πάρουν και αυτοί οι χοροί τη θέση που τους αξίζει στην κρητική μουσικοχορευτική παράδοση. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα και τον Αγκαλιαστό χορό από την περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, από τη Σιτία και την Ιερά Πέτρα. Χορός τελετουργικός και πολύ ιδιαίτερος στον τρόπο που χορεύεται, και αγκαλιαστό να κάνουμε και έλα να αγκαλιαστούμε και μαντινάδες γης ταλού να κάτσουμε να πούμε. Μ' αγκαλιαστό να κάνουμε να πούμε μαντινάδες, μα δεν θα τσαγοράσουμε να δώσουμε παράδες. Μάντα σε γένα η μάνα σου οι νερατζές ανθούσαν και πέφταν οι νερατζανθοί και την ελαντουρούσαν. Μάντα σε γένα η μάνα σου εκούμπησε στη βρύση, κοίκαμε νέο όμορφο ως αν το κυπαρίσι.

αγκαλιαστός χορός από την Ανατολική Κρήτη. Στη λύρα και στο τραγούδι ήταν ο Δημήτρης Γουρός, ο οποίος ήταν και ο οδηγός μας σε αυτό το μουσικό διπορικό σήμερα στο Αλάτι της Γης, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα Σά εκ των Σών». Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και να σας αποχαιρετήσουμε με τον σκοπό του Ερωτόκριτου, ο οποίος κατεξοχήν συνδέεται με την Ανατολική Κρήτη, καθώς ο δημιουργός και ποιητής του, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, όπως αναφέρει στους στίχους του, γεννήθηκε και αναθράφηκε στη Σιτία. Την εκδοχή του Ερωτόκριτου που τραγουδά ο Δημήτρης Γουρός σε ρυθμό πεντάσιμο την κατέγραψε καθ' υπαγόρευση της μητέρας του, της Παπαδιός Γουρού. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε να...
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στο πλαίσιο λοιπόν των αναφορών που ξεκινήσαμε στην χθεσινή μας εκπομπή με βασικό άξονα της δράσης και της πρωτοβουλίας του Σωματείου Διάζωμα για τα αρχαία θέατρα και τους χώρους αρχαίας θέασης και ακρόασης στην Ελλάδα, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε κάποιες πολύ σημαντικές, νομίζουμε, πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Διάζωμα. Και το θέμα της εκπομπής μας τιτλοφορείται «Βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς από μαθητές, η περίπτωση των αρχαίων θεάτρων».
6: Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλήσουμε με την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, η οποία είναι φιλόλογος, διδάκτορ αρχαιολογίας, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού του στο Διάζωμα και ταμείας επίσης μέλος του ΔΣ στο Διάζωμα. Κυρία Μπελογιάννη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
7: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπά, σας χαιρετώ, το ίδιο κάνω και για τους ακροατές σας.
6: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζουμε ότι έχουμε να συζητήσουμε και μαζί σας σήμερα μετά από τα όσα είπαμε με τον κύριο Μπένο στην χθεσινή μας εκπομπή πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, και ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινάς κάτι είναι η αρχή. Να μας πείτε λοιπόν κάποια εισαγωγικές πληροφορίες για όσα θα συζητήσουμε σχετικά με αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
7: Βεβαίως. Λοιπόν, υπηρέτησα επί 35 χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση, τα 22 από αυτά στο Βαρβάκιο Πρότυπο Γυμνάσιο, και βεβαίως να πω ότι είχα τη μεγάλη τιμή, χαρά να είναι δήμαρχος της γενέθλιας πόλης μου ο Σταύρος Ομπένος, mm-hmm. ο οποίος μου έδωσε και το πρώτο βραβείο που είχα πάρει ως μαθήτρια. Παρακολουθούσα λοιπόν την πορεία του, τις δράσεις του. Βέβαια, την περίοδο των σεισμών δεν ήμουν στην Καλαμάτα, ήμουν στην Αθήνα για τις σπουδές μου. Και όταν έμαθα για το Διάζωμα, δυστυχώς για μένα όχι στην αρχή, γιατί θα ήθελα, όπως λέω, να είμαι στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου, mm-hmm. έμαθα γι' αυτό το 2010, είχε ξεκινήσει το 2008. Καθώς λοιπόν δίδασκα την Ελένη του Ευρυπίδη στην τρίτη γυμνασίου, και προσπαθούσα, γιατί πάντα ήταν στόχος μου οι μαθητές να βιώνουν το μάθημα, mm-hmm. βρήκα λοιπόν ότι το να υιοθετήσουμε ως σχολείο ένα αρχαίο θέατρο θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα έφερνε τα παιδιά σε άμεση επαφή με mm-hmm. αυτό το εκπληκτικό μνημείο, που στο Διάζωμα, ξέρετε, είναι το όχημά μας αυτό, γιατί τα αρχαία θέατρα είναι ο χώρος όπου συντελέστηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθησε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία, και επιπλέον είναι ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό κτίριο που πολλά είχε να δώσει στους μαθητές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, μια ωραία μέρα πήγα στο Διάζωμα, στα γραφεία του, Μπουμπουλίνας 30, πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Παρουσιάστηκα, είπα στον κύριο Μπένο, έχω έρθει για να κάνουμε μια υιοθεσία ενός αρχαίου θεάτρου και ζητώ να μας προτείνετε κάποιο θέατρο. Αφού συζητήσαμε και πραγματικά έτσι του έδωσα να καταλάβει ότι αυτό που θα κάναμε θα είχε πολύ μεγάλη αξία για τους μαθητές, γιατί το πιστεύαμε πάρα πολύ αυτό, mm-hmm. Μας πρότεινε τα 4 Δέλτα, δηλαδή το θέατρο του Διονύσου, το θέατρο των Δελφών, το θέατρο της Δωδόνης και το θέατρο της Δήλου. Εμείς επιλέξαμε το θέατρο των Δελφών. Οι μαθητές μέσα από μια δραστηριότητά του συγκέντρωσαν και ένα έτσι συμβολικό ποσό, γιατί γινόταν τότε η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών, και ετοίμασαν και πάρα πολλές δράσεις να κάνουν εκεί, που είχε να κάνει με δρόμενα, θεατρικά, ποιητικά. Βέβαια, ο καιρός δεν ήταν συμμαχός μας, δεν τα κάναμε στο αρχαίο θέατρο, το κάναμε σε ένα σχολείο των Δελφών, αλλά και αυτό είχε την αξία του, είχε αποτυπωθεί στους μαθητές, και έτσι ξεκίνησαν όλα.
6: Μάλιστα. Ήταν η αρχή λοιπόν για να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα μετά, ναι, πάνω σε, ναι, αυτό. Εξηγήστε μας όμως λίγο, ναι, πώς γίνεται η υιοθεσία ενός αρχαίου θεάτρου.
7: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι όταν λέμε υιοθεσία, εντός εισαγωγικών φυσικά, mm-hmm. αναφερόμαστε σε μία, ας πούμε, σε ένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει τους μαθητές να καταλάβουν ότι αναλαμβάνουν ευθύνη, mm-hmm. αυτού που υιοθετούν. όπως ένας γονιός φροντίζει για τα παιδιά του, έτσι και αυτοί πρέπει να φροντίσουν εν προκειμένου για το αρχαίο θέατρο. Το θέμα της υιοθεσίας ενός μνημείου είχε ξεκινήσει το 1994. Mm-hmm. Συμμετείχε και η Ελλάδα μέσω του ελληνικού τμήματος του ICOM, δηλαδή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων, μουσείων, σε ένα πρόγραμμα που είχε να κάνει με υιοθεσία μνημείων. Τότε λοιπόν για 3 χρόνια είχε προταθεί σε 10 σχολεία από την Αθήνα να υιοθετήσουν αντίστοιχα 10 μνημεία από 3 διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα της υιοθεσίας, που βέβαια το 97 σταμάτησε, μπήκε μετά στο πρόγραμμα Μελίνα, αν γνωρίζετε αυτό το, αν γνωρίζετε αυτό το θαυμάσιο πρόγραμμα που είχε την υπογραφή της Μελίνας Μερκούρη και φυσικά το όραμά της, η οποία ήθελε όλη η πνευματική δημιουργία, ο πολιτισμός, η τέχνη να μπουν στα σχολεία. Όταν λοιπόν το 2010 ξεκινήσαμε με την υιοθεσία του αρχαίου θεάτρου, δεν πιστεύαμε ότι θα ξεκινούσε πραγματικά μία και σε χρόνο αλλά και σε ποιότητα δουλειάς, δράσεις που γίνονταν από σχολεία και γίνονται, γιατί από το 2010 μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται. Από το 2014 βέβαια προστέθηκε και η δράση μαθητές, ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα. Mm-hmm. Και να σας πω αυτό που έχει μεγάλη αξία, ότι ακόμα και στα χρόνια του COVID, όπου η δουλειά του σχολείου γινόταν διαδικτυακά, το πρόγραμμα δεν σταμάτησε. Mm-hmm. Οι μαθητές δηλαδή υιοθετούσαν με το σχολείο τους κάποιο θέατρο και έκαναν ψηφιακές ξαναγήσεις. Mm-hmm. Και όλο αυτό το υλικό έχει συγκεντρωθεί στην πλατφόρμα μας, την ψηφιακή, που έχει τον τίτλο Generation D.
6: Μάλιστα. Να μιλήσουμε και γι' αυτό, όπως επίσης και ό,τι άλλο θεωρείτε εσείς ότι αξίζει να αναφερθεί για όλες mm-hmm. αυτές τις εκδηλώσεις που αναλαμβάνετε. Το γεγονός ότι νεότεροι άνθρωποι βρίσκονται κοντά και στα αρχαία θέατρα και σε όλους αυτούς τους χώρους, αλλά και σε τελική ανάλυση κοντά στη φύση, γιατί όλοι αυτοί οι χώροι δεν βρίσκονται μέσα σε ένα αστικό τοπίο.
7: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το ότι αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε φυσικά στη βάση mm-hmm. του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και κυρίως υπηρετεί τα 3 είδη μάθησης, που είναι η ανακαλυπτική, η συνεργατική και η βιωματική. Mm-hmm. Και να ξέρετε, κύριε Παπά, ότι ακόμα και το πιο καλογραμμένο βιβλίο ιστορίας, ακόμα και ο πιο εμπνευσμένος εκπαιδευτικός ή μουσιοπαιδαγωγός μέσα σε έναν χώρο σχολείου ή μέσα σε ένα μουσείο ή μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, δεν μπορεί να προσφέρει στους μαθητές αυτό που προσφέρει ένα βιωματικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο δε όταν αυτό το πρόγραμμα σχεδιάζεται στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς με τους μαθητές. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό που κάνει έτσι το πρόγραμμα αυτό να έχει κάποια αξία είναι ότι δεν προσφέρεται έτοιμο κάτι mm-hmm. που πρέπει να το ακολουθήσουν, αλλά το δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους. Δηλαδή τι δημιουργούν.
6: Και έτσι γίνονται και τα παιδιά συνδημιουργοί.
7: Ακριβώς. Ναι. Και επειδή θα πρέπει να περάσουν από τη φάση της αναζήτησης πηγών, να περάσουν από τη φάση του σχεδιασμού της δράσης τους και φυσικά την υλοποίηση, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι πια ο μαθητής δεν είναι ένας απλός περιπατητής επισκέπτης ενός χώρου αρχαιολογικού μέσα στον οποίο βρίσκεται και το αρχαίο θέατρο που είναι το όχημά μας. Είναι ενεργός πολίτης. Mm-hmm. Γίνεται ενεργός πολίτης και αναλαμβάνει στη συνέχεια να συστήσει αυτό που έκανε και στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία, σε σχολεία, άλλα σχολεία της Ελλάδας, mm-hmm. ακόμα και του εξωτερικού. Mm-hmm. Και θα σας πω και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τελειώσαμε και αυτήν την χρονιά με πάρα πάρα πολύ ωραία πράγματα που μας έδωσαν τα σχολεία. Υπήρξε σχολείο της Κρήτης, το οποίο έκανε εκδρομή στην Πομπία. Οι μαθητές έμαθαν τα μνημεία, ποια είναι τα μνημεία της περιοχής και φυσικά το θέατρο που υπάρχει εκεί. Mm-hmm. Και έγιναν ξεναγοί Ιταλών μαθητών που ζούσαν εκεί. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι αρχίζουν και παίρνουν κάθε χρόνο, μαζεύουμε πραγματικά πάρα πολλές δράσεις οι οποίες είναι εφάνταστες, πολύ δημιουργικές και μας δίνουν ανάταση και συνεχίζουμε.
6: Μάλιστα.
7: Και είναι τα σχολεία που το κάνουν αυτό. Εμείς σχεδιάσαμε το πρόγραμμα, το παρακολουθούμε. Φυσικά ο ρόλος ο δικός μου είναι συμβουλευτικός και η εμπειρία των 35 χρόνων είναι έτσι σημαντική. Αλλά αυτό που συντελείται κάθε χρόνο στα σχολεία είναι μοναδικό και μας εκπλήσει. Ευχάριστα.
6: Πολύ ωραία. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να πούμε και περισσότερα.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Τα Αρχαία Θέατρα». Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για το νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα επιχειρούμε να δούμε ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί από το Διάζο συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ότι σήμερα επιχειρούμε να δούμε ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί από το διάζωμα, ούτως ώστε να

0: κράτος στο διάζωμα και ταμείας και μέλος βεβαίως εξ αυτού και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Διάζωμα. Θέλουμε τώρα, κυρία Μπελογιάννη, να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το συναίσθημα της υπερηφάνειας των παιδιών που μου λέγατε και όσο ακούγαμε αυτό το διάλειμμα για την μουσική, και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλες δράσεις και άλλα προγράμματα.
1: Μάλιστα, οι μαθητές μπορούν να υιοθετήσουν καταρχάς το θέατρο του τόπου τους, και να σας πω εδώ, κύριε Παπά, ότι είναι γύρω στα 130 οι χώροι θέασης και ακρόασης στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι σχεδόν σε όλα τα μέρη υπάρχει κοντά και ένα αρχαίο θέατρο. Είτε λοιπόν υιοθετήσουν το θέατρο του τόπου τους, είτε υιοθετήσουν ένα θέατρο εκεί όπου θα κάνουν την εκδρομή τους. Mm-hmm. Βεβαίως πολύ περισσότερο το θέατρο του τόπου τους. Όταν κάνουν όλη αυτή την διεργασία, δηλαδή όπως είπαμε, την αναζήτηση πηγών, μαθαίνουν την ιστορία του μνημείου, μαθαίνουν μέσα από πρόσκληση των αρχαιολόγων αλλά και άλλων ειδικών που έρχονται στα σχολεία τι ακριβώς γίνεται για την προστασία των μνημείων. Αρχίζει σιγά σιγά αυτή η διεργασία, η μυστική που λέμε, η οποία ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του προγράμματος στον χώρο. Όταν είναι δε ο τόπος τους, το θέατρο του τόπου τους, το συναίσθημα το οποίο αποκτάται, το λένε οι ίδιοι μαθητές, τα φύλλα αξιολόγησης που τους δίνουμε, είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια για την πρίκα του τόπου τους. Και πολλοί από αυτούς, ακριβώς επειδή και οι εκπαιδευτικοί έτσι αρχίζουν και ανοίγουν περισσότερο το τοπίο, το δένουν και με άλλα στοιχεία του τόπου τους. Mm-hmm. Να σας πω χαρακτηριστική περίπτωση από φετινό σχολείο, το Γυμνάσιο της Ερέτριας. Δεν μας σύστησε μόνο το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας και τον Λόφο Καστέλη που είναι από πάνω, αλλά και προϊόντα του τόπου. Mm-hmm. Δηλαδή το περίφημο λάδι από τις ελιές της Ερέτριας, έφτιαξαν λιόψωμα και λαδόψωμα, μας συνέστησαν συνταγές, και είναι πραγματικά μια περίπτωση αυτή από τις πολλές περιπτώσεις που θέλουν να συστήσουν όλο αυτό τον πλούτο που απέκτησαν μέσα από την διαδικασία αυτή, γιατί ακολουθείται μια μεθοδολογία για την οποία θα σας μιλήσω. Και νιώθουν ότι έχουν κάτι πολύ σπουδαίο στον τόπο τους, είναι περήφανοι για αυτόν τον τόπο, σηκώνουν το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσεις, γιατί αν δεν γνωρίσεις, πώς θα αγαπήσεις τον τόπο
1: ακριβώς.
0: Πρώτα και μετά βεβαίως και την πατρίδα.
1: Και που να δείτε, όταν το συστήνουν σε μαθητές άλλων σχολείων που κάνουν την εκδρομή εκεί, ή ξένοι μαθητές, δηλαδή στο πλαίσιο προγραμμάτων Εράσμους και λοιπά, που επισκέπτονται και ξένοι μαθητές στην Ελλάδα, αντίστοιχα βέβαια το κάνουν και οι Έλληνες στο εξωτερικό, με πόση έτσι θέρμη συστήνουν αυτό που έχουν και που τους κάνει υπερήφανους.
0: Ακριβώς. Και τα παιδιά το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα. Όσο μεγαλώνουν και ψάχνουν να βρουν περισσότερο τις ρίζες τους, τον τόπο τους, την ιστορία αυτού του τόπου και όλα όσα περικλεί αυτή η ιστορία, ψάχνουν να βρουν αυτά τα σημεία που θα σε κάνουν υπερήφανο. Γιατί από τον τόπο μου κατάγεται αυτός, γιατί
1: ακριβώς
0: εδώ έγραψε αυτός ή εδώ κτίστηκε αυτό το θέατρο, όπως είπατε πιο πριν. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν έτσι
1: συνειδήσεις. Και θα σας πω και το εξής που λέγαμε στο σχολείο μου. Συγκεκριμένα το έλεγε μία συνάδελφος, το λέω για όλους τους εκπαιδευτικούς όσοι μας ακούν, αλλά και γονείς εννοείται. Όλα αυτά που γίνονται, μην νομίζουν ότι θα πρέπει να αποδώσουν αμέσως. Είναι ενέσιμα. Αποδίδουν μετά τα 30.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Επομένως, ας γίνουν έτσι όμορφα πράγματα στα σχολεία, φυσικά σχεδιασμένα σωστά και με μεθοδολογία, και αυτά θα αποδώσουν. Μην έχουμε καμία έτσι αμφιβολία.
0: Έτσι. Πάμε να μιλήσουμε και για άλλα προγράμματα.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ως προς το πρόγραμμά μας το βασικό, ότι απευθύνεται σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία γενικής παιδείας, επαγγελματικής, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία,

0: τεχνικά, εκκλησιαστικά, και βέβαια μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, στα εργαστήρια δεξιοτήτων που είναι τα τελευταία χρόνια θα πρέπει τα δημοτικά και τα γυμνάσια να υλοποιήσουν, συγκεκριμένα στις θεματικές «Ζω καλύτερα», «Παύλα Ευζήν», «Φροντίζω το περιβάλλον», «Ενδιαφέρομαι και δημιουργώ», «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ», «Δημιουργώ και καινοτομώ». Και στο πρόγραμμα σπουδών δράσης ενεργού πολίτη, που αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Είναι το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε το 2024 και ενσωματώνει τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που θεσπίστηκαν το 2015 από τον ΟΗΕ. Και επίσης μπορεί να υλοποιηθεί ως δράση στο πλαίσιο πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αγωγής υγείας προγραμμάτων, αλλά και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως είναι το e-twinning, το Erasmus Plus κλπ. Και επειδή και τα έτσι, αριθμητικά στοιχεία μπορούν να δώσουν κάποια εικόνα, να σας πω ότι από το 2014, οπότε το πρόγραμμα έχει και την δράση μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα, μέχρι σήμερα τα σχολεία που το υλοποιούν είναι 290, 1037 εκπαιδευτικοί έχουν εμπλακεί και 11.940 μαθητές.
1: Εντυπωσιακό.
0: Είναι αρκετά καλός, αρκετά καλά τα μεγέθη. Φυσικά θέλουμε ακόμα περισσότερα σχολεία. Το ένα με το άλλο, ξέρετε, μαθαίνει για το πρόγραμμα και εμπλέκονται. Και βέβαια να σας πω ότι στο διάζωμα έχουμε δημιουργήσει και άλλα προγράμματα. Δύο προγράμματα έγιναν στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης των περιοχών που επλήγησαν από τις μεγαπυρκαγιές, η μία στη Βόρεια Εύβοια και η άλλη στον Εύρο. Το ένα πρόγραμμα είχε τον τίτλο «Στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια» και εκεί φέρναμε σε επαφή μαθητές από διάφορα σημεία της Ελλάδας με μαθητές της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, και είναι συγκινητικό ότι 3.500 μαθητές την πρώτη χρονιά επισκέφτηκαν τη Βόρεια Εύβοια για να κάνουν το πρόγραμμα και βεβαίως να γνωρίσουν την περιοχή και τους ανθρώπους και κυρίως να ενθαρρύνουν τους μαθητές που ήταν στο σχολείο εκείνη την εποχή. Και το άλλο για τον Εύρο είχε τον τίτλο «Δεσμοί, χαρτογραφώντας ιστορίες που μας συνδέουν με τον Εύρο», όπου σχολεία από όλη την Ελλάδα μαθαίνουν τα χαρακτηριστικά του Εύρου και προσπαθούν να βρουν κοινά στοιχεία. Αυτό το πρόγραμμα προέκυψε επειδή στην Καλαμάτα, από όπου κατάγομαι όπως σας είπα, για πάρα πολλά χρόνια η σειροτροφία, δηλαδή η εκτροφή των μετασκευών ξοσκολίκων και η παραγωγή μεταξιού, ήταν ένα πολύ βασικό επάγγελμα. Το ίδιο ισχύει και στον Εύρο, στο σουφλί. Οπότε ένας μαθητής από σχολείο της Καλαμάτας μπορούσε να συνομιλήσει με ένα μαθητή από το γυμνάσιο σουφλίου, για παράδειγμα, όπως και έγινε, και να βρουν τα κοινά τους και να γνωριστούν. Και μία δράση πολύ σημαντική που ξεκίνησε το 2024 είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιδράσεις της στα μνημεία, με φυσικά όχημα τους χώρους θέασης και ακρόασης. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, γιατί όπως είπαμε, οι χώροι αυτοί, δηλαδή τα θέατρα, τα στάδια, τα οδεία, δεν είναι μόνα τους μέσα στον χώρο, είναι και μέσα σε μία πόλη και επομένως, ενώ αρχαία πόλη, έτσι, και επομένως ό,τι ισχύει για τους χώρους αυτούς, ισχύει και για την υπόλοιπη πόλη. Σε αυτή τη δράση, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, ο σκοπός μας είναι η σύνδεση της αηφόρου ανάπτυξης και της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό τοπίο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία να πούμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, η δράση αυτή, φέρνει κοντά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν στους μαθητές για το περιβάλλον και για το τι είναι η κλιματική αλλαγή και τι μπορεί να επιφέρει. Πράγμα που, ξέρετε, έχει αξία και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που γίνεται όταν απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί και σε άλλους ειδικούς. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, που συνέδεσε το σχολείο του με το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και με το Αρχαίο Θέατρο Βουθρωτού της Αλβανίας. Έκαναν θαυμάσια πράγματα, κάλεσαν και ειδικούς και με τη συμβολή και της Κλιματικής Ακαδημίας, η οποία δημιουργήθηκε από το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. Το σχολείο αυτό έχει έναν επιτρέψτε μου να δω λιγάκι αυτά που μου έχουν δώσει. Εγκατέστησε έναν αισθητήρα στο σχολείο, ο οποίος λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος δεδομένων, εντοπίζει δηλαδή ημέρες με αυξημένη ρήπανση, με υψηλή υγρασία και με υψηλές θερμοκρασίες, που δεν πλήττουν βέβαια μόνο τα μνημεία, αλλά και και άλλα κτίρια, και αρχίζει και αποκτά και άλλες δεξιότητες. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια πολύ καλή πρακτική, και προτείνω και σε άλλα σχολεία που θα υλοποιήσουν τη δράση να έρθουν έτσι σε επαφή με το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και να κάνουν αυτή την ωραία συνεργασία. Όλα αυτά που σας είπα υπάρχουν σε μία πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει. Η πλατφόρμα ξεκίνησε το 2017 με προγραμματιστή τον Σοκράτη Μεχτερίδη, μέλος του διαζώματος, και φέτος με τον άλλον προγραμματιστή και σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας του διαζώματος, τον κύριο Χρήστο Χιώτη, φρεσκαρίστηκε και έγινε ακόμα πιο πρακτικά εύκολη και όμορφη. Η πλατφόρμα λέγεται Generation D. Όποιοι λοιπόν εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα, που είναι πολύ έτσι ωραία δομημένη, με πεδία. Ένα πεδίο αφορά τα σχολεία, ένα άλλο τα θέατρα, ένα άλλο τις δράσεις και ένα άλλο τα νέα. Αλληλεπιδρούν αυτά τα πεδία και μπορούν να δουν τι έχει παραχθεί από τα σχολεία. Οπότε μπορούν να μπουν και να προσθέσω ότι από φέτος έχουμε και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή έχουμε έναν ψηφιακό βοηθό που δίνει τις πρώτες κατευθύνσεις. Φυσικά είμαι στη διάθεση των εκπαιδευτικών για συμβουλευτικό ρόλο από την αρχή που θα πιάσουν το πρόγραμμα μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Γιατί και εμένα με ενθουσιάζει αυτό που κάνουν και έτσι μου δίνει ανάταση για άλλα πράγματα.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε Μπελογιάννη, να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ σύντομα επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Τα αρχαία θέατρα λοιπόν, η βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς από τους μαθητές μέσα από τα αρχαία θέατρα. Η συνομιλία μας συνεχίζεται με την προσκεκλημένη μας την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, η οποία είναι φιλόλογος, διδάκτορα αρχαιολογίας και υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σωματείου Διάζωμα, καθώς επίσης και ταμείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διάζωμα. Θέλουμε να παρακαλέσουμε τώρα, κύριε Μπελογιάννη, να μας πείτε κάποια πράγματα για την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και το τι έχει παραχθεί μέχρι τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Από το 2024 άλλαξε η διαδικασία. Μέχρι τότε υποβάλαμε το πρόγραμμά μας στο Υπουργείο Παιδείας και μέσα από τη διαδικασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το πρόγραμμα πήγαινε στα σχολεία. Mm-hmm. Με το άρθρο 73 λοιπόν του νόμου 5128 του 2024 οι φορείς είναι αυτοί οι οποίοι αποστέλουν στα σχολεία το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Επομένως, τον Σεπτέμβριο αναλαμβάνουμε να αποστείλουμε στα σχολεία όλης της Ελλάδας το πρόγραμμα, να το συστήσουμε και να ζητήσουμε, αν το επιθυμούν και το κρίνουν ενδιαφέρον, να το εγκρίνουν. Mm-hmm. Το εγκρίνει ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου ή ο προϊστάμενος ή προϊσταμένη, αν πρόκειται για νηπιαγωγεία, και με τον Σύλλογο Διδασκόντων φυσικά, και εν συνεχεία απευθύνονται σε εμάς. Υπάρχει το τηλεφωνό μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου γενικότερα. Μας λένε ότι θέλουν να το υλοποιήσουν. Τους αναφέρουμε ποιο θέατρο επιθυμούν και από εκεί και πέρα αναλαμβάνω να βοηθήσω στις πηγές που θα τους δώσουν την καλύτερη πληροφορία και να συζητήσουμε, αφού έχουν πρώτα κάνει μια συζήτηση με τους μαθητές τους, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι θα πρέπει να ενημερωθεί ο επόπτης ποιότητας της εκπαίδευσης, της οικίας διεύθυνσης εκπαίδευσης, από τον διευθυντή του σχολείου όταν τελικά αποφασιστεί ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί. Mm-hmm. Είναι απλή η διαδικασία. Mm-hmm. Και ίσως έχει και το ενδιαφέρον ότι είναι το ίδιο το σχολείο που τελικά το μελετά, το εγκρίνει και δεν του έρχεται mm-hmm. από μια αρχή. Mm-hmm. Βέβαια όλα τα χρόνια από το 2014 μέχρι το 2024 είχαμε πάντα την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Από εκεί και πέρα ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτική με τους μαθητές τους, αφού επιλέξουν το θέατρο, σχεδιάζουν τις δράσεις. Μια ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να γίνουν οι ξεναγοί των συμμαθητών τους και όλοι οι υπόλοιποι να βρουν τρόπους να συστήσουν αυτόν τον χώρο στο ευρύ κοινό, είτε είναι η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα είτε είναι η τοπική κοινωνία. Έχουμε λοιπόν ενδεικτικά, θα σας πω, από τη φετινή χρονιά ξεναγήσεις που έγιναν βεβαίως σε μαθητές άλλων σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμπράξεις σχολείων μεταξύ τους, και αυτό είναι κάτι που ιδιαιτέρως το ενθαρρύνουμε, δηλαδή σχολεία μεταξύ τους να δημιουργήσουν δίκτυα και να παρουσιάζουν το ένα στο άλλο τι έχουν mm-hmm. κάνει. Φυσικά είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία, για την οποία μιλήσαμε πριν. Αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών, quiz, ψηφιακών προϊόντων κλπ. Είναι η διάχυση του προγράμματος που το αναλαμβάνουν πλέον οι μαθητές να το κάνουν μέσα από θεσμούς όπως είναι μαθητικοί διαγωνισμοί, όπως είναι φεστιβάλ αρχαίου δράματος, όπως είναι συνέδρια, δηλαδή βγαίνουν και μιλούν για αυτό το οποίο έκαναν mm-hmm. και μεταφέρουν και τις εντυπώσεις τους, podcast, φυλάδια, blogs. Επίσης σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών, δηλαδή ένα mm. σχολείο που έχει κάνει μια διαδρομή, αυτήν την προτείνει και σε σχολεία τα οποία την επόμενη χρονιά μπορούν να υλοποιήσουν αυτή την εκδρομή. Καλλιτεχνικές δημιουργίες, αφίσες, μάσκες, μακέτες, φυσικά το πιο σημαντικό με την έννοια ότι αφήνει ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό, είναι τα θεατρικά δρόμενα, mm-hmm. δηλαδή οι παραστάσεις που δίνουν οι ίδιοι μαθητές σε αυτούς τους χώρους και αφήνουν έτσι ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό, είναι μια εμπειρία αλυσμόνητη και για αυτούς που παίρνουν μέρος στην παράσταση αλλά και για τους θεατές. Αυτό σας το λέω γιατί από τα φύλλα αξιολόγησης ιδιαιτέρως παίζει, να το πούμε έτσι. Και βέβαια δημιουργία βίντεο, ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και δίνουν και σε σχολεία που θέλουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, ας το πούμε, έναν μπούσουλα.
0: Μάλιστα. Και αυτό το τελευταίο που μας είπατε τώρα για τις παραστάσεις που δίνουν οι μαθητές στα αρχαία θέατρα, νομίζουμε είναι κάτι, το είπατε και εσείς, ότι μένει προφανώς μέσα στο νου και στη μνήμη ενός ανθρώπου και τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή, ακούγοντας απλώς το θέατρο της Δοδόνης, το θέατρο της Επιδαύρου, ας πούμε, ότι βρέθηκε εκεί και έπαιξε μία παράσταση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εξηγήστε μας λίγο πώς σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο βέβαια τα μεγάλα θέατρα και εκείνο που θέλουμε πραγματικά να πούμε στα σχολεία και στους μαθητές είναι ότι και το θέατρο του τόπου τους έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί εντάξει, το θέατρο του Ασκληπιού Επιδαύρου ή της Δοδόνης είναι μεγάλου ελληνικούς, αλλά και ένα πιο απλό θέατρο το οποίο αποκαθίσταται σιγά σιγά και μπαίνει, γιατί ο στόχος μας είπαμε είναι η κοινωνικοποίηση των μνημείων και οι μαθητές συμπράττουν σε αυτό, δηλαδή γίνονται ενεργοί πολίτες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το να παίξουν ακόμα και στο αρχαίο θέατρο της Οικειώνας, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο θέατρο, ή της Μεγαλόπολης, που σιγά σιγά αποκαθίσταται και θα γίνει και αυτό το γυμνάσιο Μεγαλόπολης.
0: Να πείτε και τα δικά σας, έτσι, εκεί.
1: Και θα κλείσω φυσικά, εντάξει, με τους χώρους θέασης και ακρόασης. Ξέρετε, η αρχαία Μεσίνη έχει 4 χώρους θέασης και ακρόασης. Έχει και θέατρο, έχει και οδείο, έχει και βουλευτήριο, έχει και στάδιο, τα έχει όλα.
0: Και αύριο θα αναφερθούμε στην αρχαία Μεσίνη. Έχουμε εκπομπή μόνο για την αρχαία Μεσίνη.
1: Εξαιρετικά. Γιατί πραγματικά δύο σπουδαίους καθηγητές, εγώ τους έλεγα δύο κολόνες, ένας ιωνικού και ένας δωρικού ρυθμού, είναι στο διάζωμα, ο αείμνηστος Πέτρος Θέμελης και ο μεγάλος επίσης καθηγητής μας ο κύριος Λαμπρινουδάκης, που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και να σας πω ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι τόσο αυτοί, θα αναφέρω εδώ και τον μεγάλο έτσι αρχιτέκτονα, τον Κωνσταντίνο Μπολέτη, δεν είναι να κάνω ένα τηλεφώνημα να τους πω, ξέρετε, το τάδε σχολείο θα ήθελε να τους μιλήσετε. Τρέχουν και σε μεγάλη ηλικία κιόλας οι καθηγητές να δώσουν έτσι τα φώτα τους και να εμπνεύσουν τους μαθητές. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Μπολέτης, ο αρχιτέκτονάς μας. Το να δώσουν λοιπόν εκεί μια παράσταση και φυσικά το μάθημα που κάνουν, είτε είναι η Αντιγόνη, είτε είναι η Ελένη, είτε είναι αποσπάσματα από άλλες τραγωδίες, να ζωντανέψουν μέσα σε ένα χώρο, είναι αλυσμόνητη εμπειρία. Εδώ θα μοιραστώ μια τέτοια, γιατί με το Βαρβάκιο κάναμε όλα τα χρόνια και συνεχίζει βεβαίως να κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Εμένα θα μου μείνει αξέχαστη μια χρονιά. Είχαμε υιοθετήσει το αρχαίο θέατρο Αμφιαρίου στον Οροπό και το δρόμενο που έγινε το παρακολούθησαν όχι μόνο οι μαθητές μας, μαθητές ενός σχολείου του Οροπού και του Ειδικού Σχολείου Αθηνών. Είχαν έρθει τα παιδάκια με τα καροτσάκια τους. Είχε φροντίσει ο αρχαιολόγος, ο κύριος Κυριαζής, να δημιουργήσει ράμπες. Και το να βλέπετε όλους αυτούς να παρακολουθούν με μεγάλη έτσι προσοχή τα δρόμενα που έγιναν, γιατί είχε παρουσιαστεί ένα απόσπασμα από τους 7 επιθύβας, μεταξύ αυτών των 7 ήταν και ο Αμφιάραος, και μάλιστα οι 3 μαθητές που παρουσίαζαν αυτό το απόσπασμα είχαν εκπαιδευτεί από έναν πανεπιστημιακό καθηγητή να το παρουσιάσουν σε αρχαιοελληνική εκφορά.
0: Μάλιστα.
1: Λόγου.
0: Εκπληκτικό.
1: Έχει αφήσει αποτύπωμα πάρα πολύ ισχυρό σε όλους μας που, και θεωρούμε τους εαυτούς μας ευλογημένους που το ζήσαμε αυτό. Και πολλά άλλα τα οποία γίνονται. Ας πούμε το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Πιρς, έχει δώσει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, mm-hmm. την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, το Δεύτερο Γυμνάσιο Κορινθίας στο Οδείο της Αρχαίας Κορίνθου. Mm-hmm. Φέτος το θέμα που είχαν ήταν το νερό, mm-hmm. αυτό το ζίδωρο, mm-hmm. Αγαθό που το χάνουμε σιγά σιγά, με χορευτικά, με ποίηση, με μουσική. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Και βεβαίως να πω εδώ και να μην το ξεχάσω ότι κάθε χρόνο σε αυτόν τον θεσμό που έχουμε δημιουργήσει, το Άνω Διάζωμα, που αφορά τους νέους και όσους έχουν νέες ιδέες, παρουσιάζονται ένα πάνελ, είναι δουλειές που έχουν γίνει από σχολεία και χαιρόμαστε πάρα πολύ να παρακολουθούμε τα παιδιά που έχουν κάνει αυτά τα όμορφα πράγματα και μας ενθουσιάζουν και μας κάνουν πραγματικά να νιώθουμε ότι η νεολαία μας έχει πάρα πάρα πολλά να δώσει.
0: Έτσι. Μια μικρή ακόμα διακοπή τελευταία για την σημερινή μας εκπομπή και θα επιστρέψουμε να μας πείτε για τη Μεγαλόπολη. Κάτι θέλετε να σας πείτε και γι' αυτό και να πάμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Ακούτε πάντοτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις για όσα θέματα επιχειρούμε στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας να αναδείξουμε σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα για τα αρχαία θέατρα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία συζητάμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, φιλόλογο, διδάκτορα αρχαιολογίας, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος Σωματείου Διάζωμα, ταμεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διάζωμα. Έχουμε ακόμα 7-8 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε. Νομίζω όμως είναι επαρκής χρόνος για να μας πείτε κάποια πράγματα για τη Μεγαλόπολη που είχατε ξεκινήσει πιο πριν και θέλετε να κάνετε μία αναφορά. Και αμέσως μετά θέλουμε να μας πείτε κάτι που έχει να κάνει με την δική σας προσωπική επαφή με όλο αυτό τον κόσμο της εκπαίδευσης, που ούτως ή άλλως είστε ένα κομμάτι του έτσι και για τρεις και πλέον δεκαετίες, όπως μας είπατε και πιο πριν, αλλά και πώς τι μένει και σε εσάς έτσι σαν άνθρωπο μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική στο Διάζωμα και την επαφή που έχετε και με συναδέλφους σας και με τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία, κύριε Παπά. Να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που έλεγα προηγουμένως για την Μεγαλόπολη. Λοιπόν, εκεί συμβαίνει το εξής θαύμα. Μία καθηγήτρια του γυμνασίου που δεν είναι φιλόλογος, γιατί κατά ψέματα από τους φιλολόγους ξεκινούν κυρίως. Έτσι, η αρχή, το ψάξιμο, να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και μετά μπαίνουν εννοείται και άλλες ειδικότητες που δεν είναι ξένων γλωσσών, είναι μαθηματική, είναι φυσικά μουσική, θεατρικής αγωγής κτλ. Η συγκεκριμένη λοιπόν εκπαιδευτικός είναι μαθηματικός, η οποία έχει μεγάλο ζήλο για την αρχαία ιστορία, και η Μεγαλόπολη έχει πραγματικά με έναν μεγάλο πλούτο. Εξάλλου και η Μεγαλόπολη και η Μεσίνη έγιναν από τον Μέγα Επαμεινόνδα, για να εμποδίσουν λιγάκι έτσι την δύναμη της Σπάρτης. Έχουμε λοιπόν ανάμεσα στη Μεγαλόπολη και την Μεσίνη αρκετά κοινά. Σε μια συζήτηση λοιπόν που είχαμε κάνει πριν από κάποια χρόνια με την καθηγήτρια αυτή, της είχα υποδείξει με βάση τον Επαμεινόνδα να γίνει μια συνομιλία έτσι σχολείων από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πέρα από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη καθηγήτρια έχει αναδείξει τον πλούτο που έχει η πόλη αυτή, γιατί δεν είναι μόνο το θέατρο της Μεγαλόπολης που είναι ένα από τα μεγαλύτερα, είναι και η αγορά, είναι γενικότερα η όλη πόλη, καλώντας και ειδικούς αρχαιολόγους στο σχολείο, εμπνέοντας τους μαθητές, έχει δημιουργήσει και ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό σχήμα, και μάλιστα με αυτό φέτος και πέρσι, φέτος όμως πήρε μέρος και σε ένα φεστιβάλ εκτός Ελλάδας, του ΣΥΠΗΣ του Αριστοφάνη παρουσίασαν τα παιδιά. Η ομάδα αυτή η θεατρική έχει μαθητές και από το γυμνάσιο και από το Λύκειο, γιατί τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Λύκειο, και με την συνδρομή και άλλων εκπαιδευτικών. Προσφέρουν ξενάγηση σε μαθητές από ένα λύκειο της Καλαμάτας και γυμνάσιο της Καλαμάτας, και αντίστοιχα το γυμνάσιο της Καλαμάτας τους ξεναγεί στην Αρχαία Μεσίνη. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο πόλεις είναι ισχυρές και συνεχίζουν αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Τώρα, ως προς το ίχνος που αφήνει σε εσάς όλη αυτή η διαδικασία.
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα. Δεν είναι η φύση μου που είμαι αισιόδοξη. Είναι ο ενθουσιασμός ο οποίος δημιουργείται από όλα αυτά τα οποία λαμβάνω κάθε φορά και που πραγματικά με κάνουν να αναρωτιέμαι πόση έτσι ενέργεια έχουν οι εκπαιδευτικοί που μέσα από μια καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ σκληρή στη δουλειά τους, μπορούν να εμπνέουν τους μαθητές και να κάνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Όταν λοιπόν εγώ παραλαμβάνω αυτά τα πράγματα στο τέλος, γιατί κάθε σχολείο θα πρέπει να κάνει ένα δελτίο τύπου, mm-hmm. το οποίο το αναρτούμε με τη βοήθεια αρρωγών μελών, είναι κυρίως φοιτητές οι οποίοι προσφέρουν την αρρωγή τους, mm-hmm. εθελοντικά δηλαδή, δημιουργούν τα πεδία των σχολείων, αναρτούν τα δελτία τύπου και όλα αυτά. Mm-hmm. Όλο λοιπόν αυτό το υλικό το οποίο βλέπω να αποτυπώνεται με τρελαίνει κυριολεκτικά, δηλαδή χειροκροτώ. Δεν μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω, οι ακροατές σας δεν μπορούν να δουν την εικόνα μου όταν παίρνω αυτό το υλικό και βλέπω τι όμορφα πράγματα γίνονται. Φέτος ειδικά με ένα σχολείο δημοτικό των Ινοφύτων που υιοθέτησαν το αρχαίο θέατρο της Τανάγρας, το οποίο δεν είναι και ορατό, το ίχνος του έχουμε. Και αυτά τα παιδάκια δημοτικού, παρακαλώ πρώτης δημοτικού, με τη βοήθεια της δασκάλας τους, έφτιαξαν αφίσες και ενημέρωσαν τους γονείς τους και όλους τους κατοίκους των Ινοφύτων ότι υπάρχει ένα θέατρο που θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να βγει στο φως, και έγραψαν επιστολή στο Δήμαρχο. Τι άλλο να σας πω, όταν ζητούν αυτά τα παιδιά το θέατρό μας στο φως. Αυτό το φως
0: να,
1: λοιπόν, που έχει...
0: και ενεργός πολίτης μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την έρευνα, μέσα από πράγματα που
1: αυτό το φως λοιπόν εισπράττω, ξέρετε, και προσπαθώ να το ανταποδώσω.
0: Και ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι βγαίνουν στην επιφάνεια και δυνάμεις που ίσως να εγκλωβίζονται πολλές φορές μέσα στην εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού, και αυτά τα προγράμματα τη δίνουν την δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά να βγουν λίγο από αυτό το καθημερινό του σχολείου, να γίνουν περισσότερο δημιουργικοί όλοι και να καταθέσουν προτάσεις πολύ συγκεκριμένες για κάτι συγκεκριμένο. Νομίζουμε ότι βγάζει και αυτή τη δυναμική προς τα πάνω της εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παπά, και θα σας διαβάσω εδώ ένα σχόλιο που έκανε μία καθηγήτρια. Λέει, το σχολείο δεν προσφέρει μόνο γνώση, αλλά καλλιεργεί ουσιαστικά την παιδεία, τον πολιτισμό και τη δημιουργική έκφραση.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι αυτό.
0: Είναι αυτό. Φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας. Συνομιλούμε με την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, φιλόλογο, διδάκτορα αρχαιολογίας, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος Σωματείου Διάζωμα, ταμεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Σωματείο Διάζωμα. Μια τελευταία λέξη, μια τελευταία φράση από εσάς.
1: Αυτό που είπε και ο αγαπημένος μας πρόεδρος χθες στην εκπομπή που είχατε μαζί του, στο Διάζωμα ονειρευόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μπελογιάννη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και θα ήθελα έτσι να μεταφερθεί το μήνυμα ώστε κι άλλοι εκπαιδευτικοί να νιώσουν αυτήν την χαρά της δημιουργίας που νιώθουμε όλοι όσοι
0: εμείς είμαστε. Προσπαθήσαμε να το εκπέμψουμε.
1: Αυτό ακριβώς, και σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα», την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Και να περάσουμε αναλυτικότερα στο δελτίο μας και να ξεκινήσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές, στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Άγκυρα της Τουρκίας, θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αύριο το πρωί θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου, η οποία αναμένεται να κινηθεί πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν ξεπεράσει το όριο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες για το 2026, ενώ σημείο αναφοράς είναι το 12ετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, ένα πρόγραμμα ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η Αθήνα έχει εστιασμένα τα ραντάρ της στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της, ένα ζήτημα που ο κύριος Μητσοτάκης θέτει διαρκώς στους 25 ομολόγους του εντός των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, επισημένοντας ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να σταθούν αρρωγοί όσον αφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Αθήνα έχει επίσης στραμμένα τα μάτια της στην συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και στο ενδεχόμενο δώρο του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο ομολογό του και την πιθανότητα να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κύριος Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Όπως σημείωσε, τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα, 3η 7 Ιουλίου μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, υποψήφοι μπορούν να μπαίνουν σε ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, ώστε να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταγράφει σε έκθεσή του για το Κυπριακό την θετική εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο ηγετών. Προειδοποιεί ωστόσο ότι χωρίς εφαρμογή των συμφωνημένων πρωτοβουλειών οικοδόμησης εμπιστοσύνης και χωρίς επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, μια διαρκής λύση μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη. Στις παρατηρήσεις του, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ αναφέρει ότι η εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων ηγετών κατά την περίοδο αναφοράς παραμένει θετική. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτό καταδεικνύει τη δέσμευσή τους να οικοδομήσουν μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και να βρουν έναν δρόμο προς τα εμπρός στο Κυπριακό. Δηλώνει παράλληλα ότι έχει ενθαρρυνθεί από την Συμφωνία επί του Πλαισίου για την δημιουργία Συμβουλευτικού Σώματος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία. Τη χαρακτηρίζει μάλιστα σημαντικό βήμα, όπως είχε ζητηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και από τους ίδιους τους Κύπριους, προς μια πιο συμπεριληπτική ειρηνευτική διαδικασία όπου το κοινό παραμένει ενημερωμένο και εμπλεκόμενο. Παρά την θετική αυτή αναφορά, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι αρκετές πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2025 παραμένουν ανεφάρμοστες, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα πρόσθετων σημείων διέλευσης. Η εφαρμογή τους, όπως σημειώνει, θα βελτίωνε την καθημερινή ζωή των Κυπρίων και θα αποδείκνυε με συγκεκριμένο τρόπο ότι οι πλευρές διαθέτουν την πολιτική βούληση να σημειώσουν πρόοδο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τους ηγέτες να συνεχίσουν την επικοδομητική εμπλοκή μεταξύ τους και με την προσωπική του απεσταλμένη, με στόχο την επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Τους προτρέπει εξάλλου να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, το οποίο, όπως τονίζει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Στην ίδια κατεύθυνση, καλεί τις δύο πλευρές να εμπλακούν με αποφασιστικότητα για να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον, καταλήγοντας σε συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Επαναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τη σημασία της προσέγγισης της διαδικασίας διαλόγου με πνεύμα ανοιχτό, ευελιξίας και συμβιβασμού, καθώς και την ανάγκη οι εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση. όπως αναφέρει, βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη των εγγυητικών δυνάμεων και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκουτέρες τονίζει ότι η ασταθής κατάσταση στην Μέση Ανατολή προσέλκυσε σημαντική προσοχή από την κοινή γνώμη, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ανάπτυξη σημαντικών ξένων στρατιωτικών δυνάμεων εντός και γύρω από την Κύπρο, προκαλώντας κάποια ένταση μεταξύ των πλευρών. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στη συμμετοχή γυναικών, νέων και υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τονίζει ότι η εφαρμογή της ατζέντας Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια και της ατζέντας Νέοι, Ειρήνη και Ασφάλεια είναι κρίσιμη. Επαινεί τις δύο πλευρές για τη διατήρηση ισότιμης εκπροσώπησης φύλων στις τεχνικές επιτροπές και καλεί εκ νέου τους ηγέτες να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης του Απριλίου 2022 για την πλήρη ίση και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην διαδικασία διευθέτησης. Όσον αφορά τα Βαρόσια, επαναλαμβάνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στην περίκλειστη περιοχή και τονίζει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών για τα Βαρόσια παραμένει αμετάβλητη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης συμμόρφωσης με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο ζήτημα των σημείων διέλευσης, ο Γενικός Γραμματέας καλεί εκ νέου τους δύο ηγέτες να εξετάσουν τρόπους υπέρβασης των αδιεξόδων γύρω από το άνοιγμα νέων διελεύσεων. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσει με τις τοπικές αρχές και να κάνει αυτοψία στο χώρο που ξέσπασε η Μεγάλη Πυρκαγιά. Μετά από αίτημα των αρχών τους, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά κηρύθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να δει και ο ίδιος από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, καθώς επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές. Πλέον, όπως σημειώνουν πληροφορίες από την Θεσσαλονίκη, δεν φαίνεται φλόγα στην επιχείρηση ανακύκλωσης, από που λόγω και της φωτιάς που έκαιγε εκεί εκλειόταν τοξικό νέφος. Από χθες ξεκίνησαν οι επιχωματώσεις στο σημείο, αλλά η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική και μάλιστα αρκετοί κάτοικοι έχουν επιλέξει να φύγουν από τα σπίτια τους και να επιστρέψουν όταν βελτιωθεί η κατάσταση. Να πούμε ότι από την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου κάηκαν τρεις επιχειρήσεις, άλλες τρεις έχουν υποστεί ζημιές, ενώ κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές στο χώρο γύρω από την αυλή τους. 6 έως 7 αποθήκες κάηκαν ολοσχερός. Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στις οικές Θεσσαλονίκης βρέθηκε χθες το μεσημέρι μια 24χρονη, ενώ φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Την νεαρή γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσαν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να ανέβηκε στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας και μπήκε στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα, όπου την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που εξετάζοντας τη σωρό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη τα οποία να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η σωρός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να ακολουθήσει νεκροτομή και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου. Προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Σικαιών. Η σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η σωρός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σύλληψη 52χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για φερόμενη ρευματοκλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εργαζόταν. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι υπάλληλοι του ΔΔΕ πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι έλεγχο στο κατάστημα και διαπίστωσαν παράνομη παρέμβαση στην ηλεκτροδότηση. Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει την δικαστική οδό, ενώ από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας Τριανδρίας σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση. Και να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην επικαιρότητα, στις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στην Δαμασκό της Συρίας, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομολογό του. Ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για την συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 4 αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί από αυτές τις εκρήξεις. Η περιοχή όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις βρίσκεται σε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας της Συρίας, κοντά στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ μέχρι στιγμής οι Συριακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ μέχρι στιγμής οι Συριακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

συνεχίζεται κανονικά. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο κύριος Μακρόν δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις, καθώς βρισκόταν ήδη στο Προεδρικό Μέγαρο για τις συνομιλίες του με τον Σύρο Πρόεδρο, ενώ να πούμε ότι είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται την Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλάσα το 2024. Ο κύριος Μακρόν είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Σύρο ομολογό του στο Προεδρικό Μέγαρο, με επίκεντρο την επόμενη ημέρα στην Συρία και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, καθώς η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου θεωρείται σημαντικό βήμα επαναπροσέγγισης της Δύσης με την νέα Συριακή ηγεσία. Το περιστατικό αυτό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από άλλη επίθεση που έγινε στην Δαμασκό, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει σε καφέ κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πρωτεύουσας. Από εκείνη την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ ακόμη 20 τραυματίστηκαν, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Συρίας. Επέμβαση της τουρκικής αστυνομίας σημειώθηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές διαδηλωτών, ενώ στο σημείο βρίσκονταν στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς και δημοσιογράφοι. Η κινητοποίηση διαμαρτυρίας κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Συντονισμός όχι στο ΝΑΤΟ» και ξεκίνησε το πρωί στο πάρκο Κουρτουλού της Άγκυρας. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αυτής, η αστυνομία επενέβη και περικύκλωσε τους διαδηλωτές. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν στο σημείο ήταν ο πρόεδρος του Κόμματος Εργατών της Τουρκίας, η εκπρόσωπος του κόμματος, επίσης βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και πολύ συγκεντρωμένοι, και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης η αστυνομία εμπόδισε δημοσιογράφους να καταγράψουν εικόνες από την επιχείρηση, σχηματίζοντας κλειό με ασπίδες γύρω από τους διαδηλωτές και τους εκπροσώπους των φορέων, ενώ απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από το σημείο. Με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, επιδιώκοντας παράλληλα να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο με το Ιράν. Η διήμερη σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά τη δέσμευση των κρατών μελών να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, ύστερα από έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους, αυξάνοντας σημαντικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι στην ρωσική απειλή. Κατά την έναρξη του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ, ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τον κύριο Ρούτε να δηλώνει ότι οι σύμμαχοι και η αμυντική βιομηχανία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα παρουσιάσουν μεγάλα νέα έργα και θα υπογράψουν συμβόλαια αξίας κυριολεκτικά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται, όπως είπε ο κύριος Ρούτε, για επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά μας, τις οικονομίες μας και δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλια για νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Παρά τις εξαγγελίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους, θεωρώντας ότι δεν κινούνται με την απαιτούμενη ταχύτητα στην ανάληψη μεγαλύτερου μέρους του αμυντικού βάρους. Η ένταση αυτή επιδεινώθηκε μετά την απόφαση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να περιορίσουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε χθες ότι πλησιάζουμε πιο κοντά από όσο συνειδητοποιούν οι άνθρωποι σε μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας

ότι θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά τις ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο, αν και δεν έδωσε διευκρινήσεις για το σχόλιο του. Την ίδια στιγμή το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία διατηρεί επαφές σε επίπεδο εργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία θα επιτύχουν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε αυτά τα σχόλια όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για την χθεσινή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι μια λύση στον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια πλησιάζει πιο κοντά από όσο συνειδητοποιεί ο κόσμος. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο ειδησεογραφικό μέσο Άξιος. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζωών. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η Άγκυρα κατηγορεί το Τελαβίβ ότι διεξάγει συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, υποστηρίζοντας ότι πρόσφατοι ισχυρισμοί του αποσκοπούν στην απόσπαση της διεθνούς προσοχής από τον πόλεμο στη Γάζα και τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εντάσσονται σε μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της Άγκυρας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συγκεκριμένο συντονισμό και χρονοδιάγραμμα αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης. Ανθρωποθάλασσα έχει πλημμυρίσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ νότια της Τεχεράνης κατά την 4η μέρα της κηδείας στο Ιράν του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που είχε κινητοποιήσει πρωτοφανή πλήθη χθες στην Τεχεράνη. Η σωρός του ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την 1η μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων αντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο τζαμί Τζαμ Καράν της Κομ, ιερής πόλης που φιλοξενεί τις ιερατικές σχολές με τη μεγαλύτερη επιρροή στο σιητικό Ισλάμ, καθώς και πολλά ιερά. Και να περάσουμε στις ανακοινώσεις, αγαπητοί ακροατές, αυτών των ημερών. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελειστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Επίσης να πούμε ότι στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μιχαήλ Πακνανά Νεομάρτυρος Αθηναίου, την 5η 9 Ιουλίου θα γίνει την παραμονή της εορτής 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, ενώ την ανήμερα της εορτής στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο.

0: Και για να δούμε την πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο έθριος καιρός, όμως μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 με μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά 33 με 35 και στη νησιωτική χώρα 31 με 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κάλυμνο και 26 στην Καστοριά, στην Αστυπάλαια και στα νησάκια Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στις Αίρες, στη Λάρισα, στην Κάτω τη Θωραία, στη Λαμία, στο Λεωνίδιο, στη Σπάρτη, στο Βέλος Κορινθίας και στο Αγρίνιο και 35 στο Άργος. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως ναι, φως και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες ναι, φως, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα. Πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5. Με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας και στο ελληνικό η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 33 με γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Είμαι άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως νοτιτάδες 4. Για αύριο Τετάρτη τώρα πάλι γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνείς 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο αύριο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 31 με 33 και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τμήματα 33 με 35 και τοπικά και 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως ανατολική και κεντρική.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, με 21 βαθμούς το πρωί, 34 και στα υπηρωτικά και 35 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι στα υπηρωτικά, 35. Στην Τρίπολη όμως 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, 20 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη μέχρι και 32, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι και στα νότια μέχρι και 33, στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένους στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ, ενώ μεσημέρι και απόγευμα νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ με 23 βαθμοί το πρωί και μέχρι 35 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα για να εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, ενώ αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Μεταβλητή η άνεμη 3 από 4 με 24 βαθμοί το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

«Η ομορφιά να είσαι άνθρωπος» του Δημήτρη Βαρβαρίγου. Όταν άρχισε το μυαλό μου να γεμίζει μνήμες, πλημμύρισε από εκείνα τα ξέγνια στα καλοκαίρια, τη θάλασσα, το ανώμελο παιχνίδι και το ξεκαρδιστικό γέλιο που γέμιζε όνειρα την πλάση και έκανε τα αστέρια να χαμογελούν. Μεγάλωσα σε μια φτωχογειτονιά κάτω από την Ακρόπολη, με χωματόδρομους, πολλά παιδιά, πολλές φωνές και ατελείωτο παιχνίδι. Πρώτη φορά το 1959, σε ηλικία 5 ετών, αντίκρισα τη θάλασσα στο Παλαιό Φάληρο. Εποχή που οι εξελίξεις είχαν αρχίσει να ξεδιπλώνονται ήδη με τη λήξη του πολέμου και να προδιαγράφουν ένα νέο τρόπο ζωής, μακριά από τη φτώχεια και τη μιζέρια. Η συγκεκριμένη χρονιά, εκτός το ότι ολοκλήρωνε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, λειτουργήσε ως το πρώτο βήμα για τη μετάβαση στη δεκαετία του 1960, που γέμισε τη συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων, ηλικιωμένων και νέων, ως την εποχή της αμφισβήτησης. Το Woodstock, η εξέγερση στη Γαλλία, ήταν οι απαρχές για τον αέρα ελευθερίας των κοινωνιών. Όπως και η ελευθερία του τύπου, πολύ σημαντικό. Άκουγα τον πατέρα μου να λέει «Επιτέλους, θα μπορούμε τώρα να διαβάζουμε ελεύθερα, χωρίς να κρύβουμε την εφημερίδα στη μασχάλη». Τα καλοκαίρια περνούσαν σαν γύρισμα σελίδας. Έκρυβαν όμως μέσα τους έναν ολόκληρο μαγικό κόσμο που ομόρφαινε την ψυχή μου. Έγινα και αγκίστρι, κοντινές διαδρομές και σύντομες παραμονές. Τα οικονομικά λιγοστά για ένα ζευγαράκι όπως οι γονείς μου, που μόλις είχε βγει από τον έλεθρο του πολέμου και προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν. Κάποια χρονιά, το 1963, ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε εκδρομή στο Καπανδρίτη, στο σπίτι του Θείου Απόστολου. Έτσι τον αποκαλούσε η δεξιά φατρία του Σογιού ως κομμουνιστή. Ότι είχε αποφυλακιστεί από τη Μακρόνισο και μας περίμενε με λαχτάρα. Ήταν ένας γλυκός άνθρωπος, που όλο μιλούσε για πολιτική, φυλακές, διώξεις και την ομορφιά να είσαι άνθρωπος. Εμπειρίες ζωής χαραγμένες βαθιά στην ψυχή του. Ήταν πολύ ανοιχτόκαρδος, ανοιχτόμυαλος και δοτικός. Εκείνο το καλοκαίρι ήταν που η παρουσία του σημάδεψε πολιτικά το πνεύμα και τη μετέπειτα ζωή μου. Από εκείνη τη χρονιά και τα τρία παιδιά περνούσαμε μαζί τα καλοκαίρια μας. Η θάλασσα των Αγίων Αποστόλων ένωνε τις μέρες μας και οι νύχτες στο Καπανδρίτη τα όνειρά μας. Ήταν εκείνες οι στιγμές που μένουν για πάντα ανεξίτηλες στο χρόνο. Μα εκείνο που σημάδεψε και οργάνωσε την πολιτική μου σκέψη ήταν οι αφηγήσεις του Θείου Απόστολου. Κάθε του λέξη και ένας ήλιος που θα φώτιζε τη συνείδηση της ύπαρξής μου στο πέρασμα του χρόνου. Κάθε του ιδέα και μια πνοή φρεσκάδας γέμισε το μυαλό μου με μια δύναμη που ακουμπούσε την ψυχή μου. Η αυλή του σπιτιού ήταν μεγάλη με πολλά δέντρα και θάμνους. Έρχονταν και άλλα παιδιά της γειτονιάς και παίζαμε κρυφτό. Πάντα πήγαινα σε μια κρυψώνα πίσω από μια στιβάδα ξύλων για τη στόφα του χειμώνα. Ήταν σκοτεινά εκεί και δεν μπορούσαν να με βρουν. Η στιβάδα ήταν ακριβώς πλάι στην βεράντα που κάθονταν οι μεγάλοι να τροχοπίνουν και να μιλούν. Σαν απόϊχος ακούγονταν οι φωνές των παιδιών που με έψαχναν, μα εγώ ήμουν αφοσιωμένος σε όσα ιστορούσε ο θείος και μεγάλωναν την περιεργιά μου. Όταν η νύχτα έμενε μονάχη από παιδιά και μόνον των μεγάλων ακούγονται ψήθυροι, συντροφιά με το τραγούδι των κούκων και των γρίλων, ανασήκωνα το κεφάλι μου να ακούσω κάποια αληθινή ιστορία που είχε ζήσει ο θείος. Μα ετούτο δεν κρατούσε για πολύ. Η κούραση πάντα βάραινε τα ματόκλαδά μου κι ούτε που καταλάβανα πως οι σκέψεις μου αφομοιώνονταν σε εκείνο το χαοτικό βύθισμα. Και ένα βράδυ από τα πολλά ένιωσε ένα σκούντιμα. Ακούω τη φωνή του Αναστάση στο αυτί μου. «Μόμο, Μόμο, ξύπνα». Το πηχτό σκοτάδι δυνάμωνε τους ήχους της νύχτας. Ανασηκώθηκα κάπως ανήσυχα. «Ακούς,
με ρώτησε ο Αναστάσης και διέκρινα μια ταραχή στη φωνή του που με τρόμαζε. «Ήρθαν πάλι για τον μπαμπά», ακούστηκε η φωνή της Μαργαρίτας που είχε σηκωθεί. «Ποιοι ήρθαν?» ρώτησα με έκπληξη και αγωνία, έτοιμη να ξεσπάσει σε κραυγή. «Ήρθαν πάλι εκείνοι να συλλάβουν τον μπαμπά», απάντησε η Μαργαρίτα ταραγμένα. «Ακούω πατημασιές, πλησιάζουν», ψιθύρισα. «Παναγίτσα μου, κάνε κάτι να γλιτώσει τη φυλακή», τρεμούλιασε η φωνή της Μαργαρίτας. «Κάτι πρέπει να κάνουμε», λέω με απόφαση. Παίρνω το θάρρος και σηκώνομαι. Περπατάω στις μύτες και κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Σκοτάδι κι όμως ξεχωρίζω αμυδρά δύο φιγούρες να σαλεύουν ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. «Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον μπαμπά να κρυφτεί», ψελίζει ο Αναστάσης. Περίεργα συναισθήματα γέμισαν την καρδιά μου. Ο φόβος μου διαλύθηκε σαν αγέρι. Ψηλαφιστά στις μύτες και με προσοχή να μην τρίξει η πόρτα, βγήκα από το δωμάτιο. Μέσα στη σκοτεινή κουζίνα πήρωνε μια κάφτρα τσιγάρου. Ήταν ο θείος που κάπνιζε και η ψύχρεμη στάση του μαρτυρούσε πως περίμενε τη στιγμή αυτή που εμείς τα παιδιά γνωούσαμε. Η Μαργαρίτα και ο Αναστάσης που με είχαν ακολουθήσει έπεσαν στην αγκαλιά του. «Μπαμπά, ήρθαν πάλι εκείνοι», πρόφερε η Μαρίνα πανικόβλητη. «Πατέρα φύγε να κρυφτεί», συμπλήρωσε ο Αναστάσης ταραγμένος. Το χτύπημα στην πόρτα ακούστηκε δυνατό, όσο και επιτακτικό, σπάζοντας κάθε άλλον φυσικό θόρυβο της νύχτας. Ο θείος άναψε το φως. Μας χαμογέλασε και είπε: «Αγωνίζομαι να μείνω ελεύθερος άνθρωπος». Έδωσε από ένα φιλί στα μέτωπά μας και συμπλήρωσε: «Πηγαίνετε τώρα στα κρεβάτια σας και όλα θα γίνουν όπως πρέπει». «Μπαμπά, φοβάμαι», πρόφερε η Μαργαρίτα και έπεσε ξανά στην αγκαλιά του. Ο θείος έκανε νόημα στον Αναστάση να την πάρει στο δωμάτιο. Στη στιγμή έφτασαν η γυναίκα του και οι γονείς μου. «Τα παιδιά και τα μάτια σας», τόνισε και με θάρρος άνοιξε την πόρτα. Λίγο αργότερα, που κόπασε ο πνιχτός λιγμός της θείας και το υγρό φως της μέρας απλωνόταν πλέον αδιάφορο, αποκοιμήθηκα με διάφορα λόγια του θείου να στριφογυρίζουν στο μυαλό μου.

Το δρομάκι της Νατάσας Βαφιάδου. Όλα είναι δρόμος είναι ο τίτλος μιας εκ των σπουδαιότερων ταινιών του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, μέρος μιας τριλογίας, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο ανθρώπινος πόνος. Στη δική μου περίπτωση, ο δρόμος είναι δρομάκι και δεν πρόκειται για μια ιστορία ανθρώπινου πόνου, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Μια ιστορία γεμάτη χαρά, αγάπη, ήλιο, θάλασσα και την υπέροχη θρακική γη που κατά την άποψή μου θα μπορούσε να αποτελέσει το σκηνικό μόνο μιας ταινίας με ιδηλιακά τοπία και πρόσημο θετικό. Το δικό μου δρομάκι βρίσκεται στον οικισμό του προφήτη Ηλία στον δήμο Μαρονίας Σαπών της Ροδόπης, μπροστά από το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα στα οποία πέρασα και περνώ σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της ζωής μου. Κι αν ως βορειοελλαδίτης αγαπώ το κρύο, το καλοκαίρι στο μυαλό και την ψυχή μου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τον οικισμό αυτόν, που στέκεται μεταξύ του χωριού μου, της Ξυλαγανής και της μυστηριακής Μαρόνιας, πατρίδας του Μάρωνα, ιερέα του Απόλλωνα, που ακόμη και σήμερα ο κοινός λόγος που αρέσκεται στις μυθικές πραγματικότητες φτιάχνει ιστορίες για τον περικαλή ναό του και το παλάτι του ιερέα με τους αναρρύθμιτους θησαυρούς. Τη Μαρόνια, τόπο επίσης του κύκλοπα πολύφημου, που ο Οδυσσέας μέθησε με μαρονίτικο κρασί για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιθάκη. Τόπος ευλογημένος από Θεό και ανθρώπους, η μακρά παραλία της Ροδόπης λοιπόν, που συγκεράζει την ομορφιά του θρακικού πελάγους, τα βαθιά καταγάλανα νερά, με τη σκιά του όρους Ισμάρου και τη σχεδόν κατάφυτη παραλιογραμμή που μεσολαβεί μεταξύ της ακτής και των πρώτων σπιτιών των οικισμών σε όλη σχεδόν την έκτασή της, αλλά και στον δικό μου καλοκαιρινό οικισμό, αυτόν του προφήτη Ηλία. Τον κάποτε γεμάτο από αχλάδια η συλλογή των οποίων αποτελούσε αγαπημένη συνήθεια ενηλίκων και παιδιών. Ήταν όμως η αγαπημένη συνήθεια και του δικού μου παππού, του Θωμά, που όλα τα απογεύματα, κρατώντας τρυφερά από το χέρι τον λιγοφάγο αδερφό του, στους μακρύς περιπάτους τους γύριζε πίσω θριαμβευτής, ανακοινώνοντας πόσα αχλάδια είχε καταφέρει να τον ταΐσει. Ήμασταν δεν ήμασταν 4 χρονών, 6 ο Θάνος, όταν ο τόπος αυτός μας πρωτοφανερώθηκε. Βλέπετε, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του μπαμπά και οι πολλαπλές επαγγελματικές και μη της μαμάς δεν επέτρεπαν τη γνωριμία μας με τον όρο διακοπές και την πρακτική του εφαρμογή, πολύ δε περισσότερο του όρου οικογενειακές διακοπές, ποτέ σίγουρα εκτός Ροδόπης. Ήμασταν δεν ήμασταν 4 και 6 χρονών λοιπόν, όταν το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα στην πρώτη γραμμή των σπιτιών του οικισμού μας άνοιξε τις πόρτες του, οι οποίες έμελε για εμάς να κλείσουν αρκετά χρόνια μετά, για να δώσουν τη σειρά τους σε μια σειρά λοιπόν πορτοπαραθύρων στο χρώμα του λευκού αυτή την φορά, λίγα μέτρα πιο κάτω. Ήταν ο κύριος Κοκκινόπουλος, ιδιοκτήτης μιας συστάδας 4 κοκκινόλευκων μεζονετών, που μας καλωσόρισε για πρώτη φορά και έκτοτε μας καλωσόριζε κάθε χρόνο. Η άφηξή μας συνεπαγόταν την απευθείας απομάκρυνση κάθε είδους ρουχισμού και την αντικατάστασή του με το ένδυμα του καλοκαιριού, το μαγιό, το ξεφόρτωμα των ποδηλάτων και την ενημέρωση των συνομήλικων γειτονόπουλων, Χρυσαυγής και Σταυριανού, με το ενθουσιαστικό ξεφωνητό μας. Για πολλά έτσι καλοκαίρια χαριτωμένοι βαφτιζόμασταν στους παραδείσους της παιδικότητας και της καλοκαιρινής ευδαιμονίας. Θάλασσα, κάστρα στην άμμο, ρακέτες, βόλεϊ, κοχύλια, κυνηγητό, γέλιο και χαρά.
μεσημεριανό φαγητό από τηγανιτές γλώσσες έως και καρμπονάρα με σαντιγί, προϊόν σύγχυσης της μαμάς ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, στα ενός μέτρου ύψους παιδικά μας τραπεζοκαθίσματα. Βατράχια στα παράθυρα κατά τις βραδινές ώρες, σε αριθμό τέτοιο που ακόμα και σήμερα η ενθύμησή τους μου προκαλεί τρόμο. 40 ποδαρούσες που επίσης συνεχίζουν να μου προκαλούν τρόμο. Μη κοιμάω στο απόβραδο ή βόλτες στο σούπερ μάρκετ στην άλλη άκρη του οικισμού, που όμως διέθετε την ωραιότερη ατομική πίτσα και παιχνίδια ηλεκτρονικά, στα οποία αφιερωνόμασταν με τις ώρες και φυσικά τη διάνοιξη και κατασκευή και αργότερα την ανακατασκευή και επιδιόρθωση του πρωταγωνιστή της ιστορίας μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι αν το δρομάκι προϋπήρχε ή αν η ύπαρξή του ήταν αποτέλεσμα της δικής μας παρουσίας. Σε κάθε περίπτωση, το δρομάκι ήταν η πρώτη και μοναδική ολοδική μας των παιδιών υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στον οικισμό, καθώς ο δρόμος με τα κίτρινα τούβλα οδηγούσε παρακάμπτοντας άσφαλτο και περιττές διαδρομές στην παραλία. Ως κόρη και γιος μηχανικού λαμβάναμε ιδιαίτερα σοβαρά το καθήκον μας, με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει αρχικά τη χάραξη της καταλληλότερης διαδρομής μέσα σε ένα αχανές λόγω του ύψους των ξερών χόρτων χωραφιού που μας χώριζε από την παραλία. Η συντομότερη, ή τη η ευθεία από την εξώπορτα του σπιτιού χάραξη, ήταν και αυτή που παραδοσιακά προκρινόταν για να ξεκινήσει η περίοδος του θερισμού των αγριοχόρτων μόνο στο εν λόγω κομμάτι, αλλά και η απομάκρυνση κάθε άλλου ενδεχόμενου εμποδίου. Το κρισιμότερο στάδιο ήταν αυτό της διαλογής των κατάλληλων πετρών από την πλούσια σε χοντρές, μεγάλες, λευκές πέτρες παραλία του οικισμού. Η μεταφόρτωσή τους γινόταν με αυτοσχέδιους μηχανισμούς, ή τυχέρια, κουβαδάκια, φτιαράκια και ούτω καθεξής, στην τσάντα θαλάσσης της μαμάς, πολλές φορές ερήμηντης. Η αναπόθεσή τους κατά μήκος του υποκατασκευή διαδρόμου απαιτούσε την απόλυτη αφοσίωσή μας, ώστε να τις ταιριάξουμε μεταξύ τους και δει σε αλφαδιά, σε σημείο τέτοιο που η διάνυση μιας απόστασης κυριολεκτικά 3 λεπτών να απαιτεί ώρες. Όταν το έργο ολοκληρωνόταν, το δρομάκι είχε τον κρισιμότερο ρόλο στις καλοκαιρινές μας διακοπές, καθότι καλοκαίρι ίσουτε με θάλασσα, και αυτό ήταν εκείνο που μας συνέδεε από όσα μας χώριζαν από τη δική μας χώρα των θαυμάτων και από τις δύο κατευθύνσεις, από την παραλία προς το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα και το αντίθετο. Μαγιό, μπρατσάκια, βατραχοπέδιλα, ψάθες, καπέλα, Μίκι Μάους, παιδικά παιχνίδια που είτε ξεχνιόντουσαν είτε έπεφταν κατά το γυρισμό μας, συνέθεταν έκτοτε και για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τη διαδρομή που, μεγαλώνοντας, συνδέθηκε και με τις πρώτες προσπάθειες αυτονομίας και ανεξαρτησίας μας από τη γονεϊκή παρουσία, μιας και η ασφαλής, αν εξαιρέσει κανείς την πιθανή παρουσία μικρών φιδιών κατά καιρούς διέλευση, μας επέτρεπε από μια ηλικία και μετά την μοναχική άνευ ενηλίκων χρήση του από και προς την παραλία. Σε μια συνέντευξή του για την ταινία «Όλα είναι δρόμος», ο Παντελής Βούλγαρης είχε δηλώσει πως «πολλές φορές έχω επιλέξει ιστορίες όχι από διηγήσεις ή από συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά από το περιβάλλον». Δηλαδή ένα τοπίο ή ένα κτίριο, ένας δρόμος, μεταξιδεύει θα έλεγα ποιητικά σε μια διάθεση να βρω μια ιστορία που να διαδραματίζεται
στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Προσπαθώ δηλαδή τα τοπία, οι φυσικοί χώροι, να είναι πρωταγωνιστές ουσιαστικοί. Να μην είναι απλώς ένα περιβάλλον, όπως το χαρακτήρισαν τουριστικό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Κάπως έτσι το δικό μου, το δικό μας δρομάκι, καθότι πάντοτε στο πλευρό μου είχα τον Θάνο, αποτέλεσε τον τόπο στον οποίο διαδραματίστηκαν οι ωραιότερες των παιδικών μας ιστοριών. Ιστορίες που γεννήθηκαν από αυτό, μέσα σε αυτό και παραμένουν τροποντινά μέσα σε αυτό, ορίζοντας τον δικό μας δρόμο.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κομβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Ηλιάδου.
1: Καλησπέρα κύριε Γιανακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσάς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να ξεκινήσουμε και να μας μιλήσετε κυρία Ηλιάδου για τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων στον Εύξηνο Πόντο κατά την περίοδο της αρχαιότητας και να φτάσουμε μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους. Αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Ξεκινάω όχι καμία. Οι εγκαταστάσεις ξεκινούν στον Εύξηνο Πόντο ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας. Σε γενικές γραμμές οι αποικίες, οι κυριότερες που γνωρίζουμε την κλασική περίοδο είναι η Σινόπη, η Αμισός, τα Κωτίωρα, ελληνικότατα ονόματα όπως καταλαβαίνετε, η Τραπεζούντα, η Αθήνα, η Κερασούντα, η Ηράκλεια, η Ποντική και η Νόη. Αυτές ακμάζουν κυρίως οικονομικά, ενώ αν επιλέξουμε να δούμε λίγο και τις πηγές της αρχαιότητας, ο Ξενοφώνος Αθηναίος αναφέρεται στα σελληνίδας πόλεις της περιοχής του Πόντου. Κυρίως με την, η αναφορά αυτή σχετίζεται με την κάθοδο των Μυρίων και καταγράφει τις πόλεις αυτές με δική του, επειδή ο ίδιος επισκέφθηκε και γνώρισε με αυτοψία και επιτόπια έρευνα τον χώρο. Ο Κυμμέριος Βόσπορος είναι το αναπόσπαστο κυρίως κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό τον δείχνουν οι μετέπειτα ανασκαφές, ενώ από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα στα βόρεια παράλια του Ευξήνου Πόντου οι Έλληνες ιδρύουν αποικίες και ασχολούνται με το εμπόριο. Σίγουρα οι περισσότερες δημιουργούνται από τη Μίλητο. Η Μίλητος, η πρώτη από αυτές, ιδρύεται από τη Μίλητο, η οποία ιδρύει και πολλές άλλες αποικίες, την πρώτη αποικία στην Ίσο Μπερεζάν. Αυτό συμβαίνει το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα και γύρω στα 75 οικιστικά κέντρα ιδρύονται ως τον 6ο αιώνα σε όλο τον Εύξηνο. Αναφέρω ενδεικτικά την Ολβία στον ποταμό Μπόγκ, την Θύρα στο Δνίστερο, τη Θεοδοσία, το Παντικάπεο, τον Ιφαίο, τη Χερσόνησο, την Ταυρίδα. Ταυρίδα είναι η αρχαιολογική ονομασία της σημερινής Κρυμαίας. Η Γερκίνη, ο Καλός Λιμίν, η Τύρα και τον 5ο π.Χ. αιώνα στα παράλια της Σκυθίας ιδρύονται αποικίες όπως η Φαναγόρια, η Γοργοϊπία. Νομίζω ότι πέρα από το δεδομένο το ιστορικό, οι ίδιες οι καταλήξεις, η σύνθεση των λέξεων και τιμολογία παραπέμπουν σε αυτή την αρχαία καταγωγή των όλων αυτών των αποικιών. Στις εκβολές του ποταμού Τάναίδος ιδρύεται η Τάναη. Και αυτή η Τάναη την αναφέρω γιατί είναι η πρώτη ελληνική αποικία της αρχαιότητας στο μυχό της Αζωφικής θάλασσας, εκεί όπου τέλος πάντων στην Ουκρανία επισυμβαίνουν όσοι επισυμβαίνουν. Συχνά οι πόλεις είναι μεν ελληνικές, διασώζουν την ελληνική κουλτούρα, συνενώνονται με κέντρο το Παντεκάπιο σε μεγάλο κέντρο πολιτισμού, παιδείας, εμπορίου στο πλαίσιο του κράτους του Κυμμερίου Βοσπόρου. Αυτό βέβαια περνάει από διάφορες φάσεις ανάπτυξης, δεν έχουμε τον καιρό να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Καταγράφει κυρίως πληροφορίες κατά το δεύτερο μισό του π.Χ. το βασίλειο του Κυμμερίου Βοσπόρου, καταγράφει αναφορές του Στράβωνας κυρίως για την επέκταση των Σκυθών και για το γεγονός ότι ο Κυμμέριος Βόσπορος παρακμάζει αυτή την περίοδο και οι Σκύθες γίνεται φόρου υποτελής στους Σκύθες, και επίσης ο Στράβωνας μας διασώζει και την πληροφορία ότι ο Παρισιάδης, ο άρχοντας της περίοδου, παραδίδει την εξουσία του, επειδή είναι αυξανόμενες οι απαιτήσεις των βαρβάρων, στον Μηθριδάτη τον Ευπάτορο, ο οποίος ας πούμε είναι από τους πιο γνωστούς, ο βασιλεύς του Πόντου της περίοδου εκείνης, και του οποίου οι τάφοι βρίσκονται στις κορυφές του βουνού που κρέμεται πάνω από την Αμάθη. Και πέρα από ο Μηθριδάτης ο Ευπάτορ, το έκτος, νικέται από τους Ρωμαίους το 63 π.Χ. και ο γιος του Φαρνάκης τον αντικαθιστά στην εξουσία μέχρι το 43 π.Χ. Οπότε και πάβει υφιστάμενο αυτό το κράτος του Πόντου. Δεν ξέρω αν κάποιο σημείο από αυτήν την αρχαία περιήγηση θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Όχι, όχι, κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε αν δεν έχετε αντίληψη.
1: Θέλετε να περάσω πού?
0: Να περάσουμε στη Βυζαντινή περίοδο, με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων, να πούμε και εκεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε
1: με
0: τους λογίους και την παιδεία, γιατί έχουν όλα αυτά σχέση με το θέμα μας.
1: Άμεση. Τη Βυζαντινή περίοδο έχουμε παρικίες στις πόλεις Κέρτς, Θεοδοσία, Καφά και Μπόριο, το οποίο διενεργούν Έλληνες εκεί με τα λίπαστα, τα δέρματα, τα αέρια, τα γουναρικά. Η Χερσόνησος Κρυμαίας ονομάζεται τότε Χερσόν, έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, είχε και έχει, και τα αρχαιολογικά ευρήματα μας βοηθούν να συμπεράνουμε ότι η αιχμή αυτή τερματίζεται τον 13ο αιώνα με την εγκατάσταση των Τατάρων και σταδιακά την ίδρυση του χανάτου των Τατάρων. Μέχρι τότε όμως έχουμε μια εμπορική αιχμή στην περιοχή. Και να περάσουμε στα θέματα με βάση τη Βυζαντινή ορολογία, που θέμα είναι μια διοικητική περιοχή αυτόνομη που κάποιος δυνατός εντός εισαγωγικών, δηλαδή ισχυρός διοκτήμονας στη δική. Τα θέματα είναι πέντε αρχικά: το θέμα της Χαλδίας, της Κολωνίας, της Σεβαστίας, της Παφλαγωνίας με πρωτεύουσα τη Σινώπη, της Αρμενίας με πρωτεύουσα την Αμάσια. Η εκκλησιαστική διαίρεση τώρα περιλάμβανε την ίδια περίοδο πέντε επαρχίες, ενώ την υπαγωγή στον οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Τις επαρχίες της Αρμενίας, του Ελενοπόντου, της Παφλαγωνίας, της Ονοριάδος, του Πολεμονιακού Πόντου και της Λαζικής, που περιλάμβανε 89 επισκοπές την περίοδο αυτή, η περιοχή. Καταλαβαίνουμε επομένως την ιδιαίτερη ανάπτυξη του χριστιανισμού στη συγκεκριμένη περιοχή και την ακμή του ορθόδοξου πληθυσμού. Στα χρόνια του Λέοντα του Σοφού έχουμε 12 μητροπολιτικές έδρες, μεγαλύτερη επομένως ανάπτυξη, με 86 επισκοπές όμως, δηλαδή μικρότερη διαίρεση, ενώ ήταν 89 στο προηγούμενο διάστημα. Το Μεσσωνικό Βασίλειο τώρα των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει μετά την Κωνσταντινούπολη, ενώ η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών το 1453, η Τραπεζούντα και το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει στα χέρια των Οθωμανών το 1461. Τότε αλώνεται η Τραπεζούντα μετά την Κωνσταντινούπολη. Αυτά εν ολίγης.
0: Και τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων, επειδή κάνατε λόγο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας. Τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, αλλά και της Τραπεζούντας το 1461, κυρία Ηλιάδου?
1: Έχουμε καταρχήν τον μεγάλο αριθμό Ελλήνων κληρικών και διανοούμενων και μελών της άρχουσας τάξης που θα καταφύγουν στο βόρειο Εύξηνο, αλλά και στην περιοχή της Ρωσίας, κυρίως για να αποφύγουν τους εξισλαμισμούς και τις αντιδικίες. Έχουμε μάλιστα και έναν διάσημο γάμο της εποχής, του Ιβάν του Τρίτου, του Μεγάλου Δούκα της Ρωσίας, με την Ελληνίδα πριγκίπιστα Σοφία Παλαιολόγου. Μετά την άλωση, επομένως, και της Τραπεζούντας, σύμφωνα με τον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, τον Βυζαντινό χρονικογράφο, αρχίζει η φυγή και στα ενδότερα του Καυκάσου. Έχουμε έναν επικισμό του Καυκάσου και του Αντικαυκάσου. Προς τα εκεί φεύγουν οι Έλληνες για να αποφύγουν τις επιπτώσεις αυτής της υποδούλωσης. Σύμφωνα με την ανάπτυξη γενικότερα του πολιτισμού που συμβαίνει, έχουμε μία σχέση ανάμεσα στην Ρωσική Εκκλησία και στην αντίστοιχη το ελληνικό στοιχείο. Πάντα όμως ελοχεύει η διάσταση παρά τη συγγένεια, την Ορθοδοξία κτλ. Και στο επίπεδο των σχολείων και γενικότερα της πολιτικής, της αφομοίωσης αυτού του ορθόδοξου πληθυσμού από τη μεριά των Ρώσων της τσαρικής περίοδου. Ακόμα και στα ελληνικά σχολεία μεταγενέστερα, θα έχουμε την προσπάθεια επιβολής της ρωσικής γλώσσας και παιδείας, ενώ αντίθετα ο ελληνικός θεσμός θα προσπαθήσει μετά την άλωση να συντηρήσει την ταυτότητά του, την θρησκευτική και την εθνική, να εθνικοποιήσει τις περιοχές. Και αν αυτό που προκαλεί ίσως έτσι αίσθηση και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, είναι ότι πολύ πιο γρήγορα αφομοιώνεται η μεγαλωστική τάξη σε την περίπτωση και εκρουσίζεται παρά οι υπόλοιποι. Τώρα την ίδια περίοδο θα έχουμε από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 20ο έχουμε ρεύματα μετικεσιών.
2: Ναι, αλλαγές κατοικίας δηλαδή.
1: Ναι, εγκαταστάσεων ναι. Ολόκληρων, μετακινήσεις πληθυσμών δηλαδή από τις εστίες τους. Και για να ξαναγυρίσω σε μία που ας πούμε παίζει ιδιαίτερο ρόλο, να ξέρετε ότι οι μετικεσίες σχετίζονται άμεσα με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Δηλαδή όταν συμβαίνουν Ρωσοοθωμανικοί πόλεμοι, ας πούμε κενικά η Ρωσία, ο μουσουλμανικοί πληθυσμοί από την περιοχή του ιστορικού πόντου, δηλαδή από την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα εγκαταλείψουν περιοχές της Ρωσίας και θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανάποδα χριστιανοί από τη μεριά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έρθουν να ανακαλύψουν περιοχές της Νότιας Ρωσίας και τις περιοχές του Καυκάσου. Πριν όμως φτάσω σε αυτό το χρονικό σημείο, τη συσχέτιση δηλαδή με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους, να εξηγήσω ότι οι μετακινήσεις στη Ρωσία είναι τον 18ο αιώνα, είναι οργανωμένες, οφείλονται στην επικιστική πολιτική πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και ύστερα της Μεγάλης Εκατερίνης, και οι οποίοι και οι δύο θέλουν να εγκαταστήσουν χριστιανικούς πληθυσμούς και στον ευρύτερο χώρο της Ρωσίας, τους έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, είναι πιο κοντά όσον αφορά το θρήσκευμα, τη ταυτότητα και τον πολιτισμό, και επομένως προσπαθούν, τους προσφέρουν ευκαιρίες με τα λεγόμενα ουκάζια, που είναι τα διατάγματα πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και έπειτα της Μεγάλης Εκατερίνης, οι οποίοι προκαλούν με τα κίνητρα που δίνουν στους χριστιανικούς πληθυσμούς τον επικισμό, δηλαδή τη μετακίνηση χριστιανικών πληθυσμών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Ρωσία. Επειδή όμως επισυμβαίνει και η μετακίνηση μουσουλμάνων, οι οποίοι επεκτείνεται το ρωσικό κράτος, αποκτά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φεύγουν, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή οι χριστιανικοί πληθυσμοί εγκαθίστανται στις περιοχές που κατοικούνταν από μουσουλμάνους. Η Μεγάλη Κατερίνη ή ο Μεγάλος Πέτρος στην αρχή τους παρέχει κατοικία, τους παρέχει γη να την καλλιεργήσουν, εργαλεία και στα αστικά κέντρα είναι ακόμα καλύτερα που δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο επομένως έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών και μετικεσίες με την έννοια των εγκαταστάσεων σε μια άλλη περιοχή υπορωσική διοίκηση. Και οι πιο σημαντικές σχετίζονται οπωσδήποτε με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Οι πιο σημαντικές είναι οι του 1778, όπου ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι της Κρυμαίας, πιεσμένη από το χανάτο των Τατάρων και με την παρακίνηση της Μεγάλης Εκατερίνης, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, θα εγκαταλείψουν την περιοχή της Κρυμαίας και θα εγκατασταθούν θα έρθουν στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, να το πω έτσι, και θα ιδρύσουν την Μαριούπολη, την οποία εκεί θα εγκατασταθούν και θα την αφιερώσουν στη Θεομήτωρα Μαρία, στην οποία θα δώσουν και στην οποία οφείλεται και το όνομα της πόλης. Κάποια στιγμή η Τσαρική Ρωσία θα προσπαθήσει να υποκαταστήσει το όνομα, αλλά θα το επαναφέρει, γιατί αυτό είναι το όνομα της πόλης. Και γύρω από την πόλη οι Έλληνες μετανάστες θα ιδρύσουν και 24 χωριά, στα οποία θα διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα και το θρήσκευμά τους. Και είναι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεινοπαθούν η ελληνική μειονότητα στην οποία αναφερόμαστε με τα σύγχρονα γεγονότα. Είναι εγκατεστημένοι εκεί από το 1778. Επίσης, μετά τη συνθήκη του Ιασίου του 1792, πάλι η Μεγάλη Κατερίνη θα δώσει προνόμια στους υπόδουλους χριστιανούς να μετακινηθούν από τα Οθωμανικά εδάφη και να εγκατασταθούν στην περιοχή της Αζωφικής θάλασσας, που είναι και οι καινούργιες κτίσεις, η επέκταση των Ρώσων στις συγκεκριμένες περιοχές, είναι αυτό που στους χάρτες ονομάζεται την περίοδο αυτή Νέα Ρωσία. Εκεί θα ιδρυθεί ο Οδυσσός μετά τη συνθήκη του Ιασίου, θα επικιστεί με προτροπή της Μεγάλης Εκατερίνης, και εκεί θα εγκατασταθούν οι Έλληνες, άλλοι από τα αγιοπελαγίτικα νησιά, οι επαναστάτες που βοήθησαν τον Ορλόφ επίσης, θα τύχουν εγκατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές. Επομένως θα έχουμε και το μεγαλωστικό κεφάλαιο που θα έρθει στην Οδυσσό, που θα ασχοληθεί με την ποταμοπλοεία του Δούναβη, που θα κάνει κεφάλαια πολλά. Και επίσης αυτή είναι μια ενασχόληση, και η άλλη που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες είναι ότι διαχειρίζονται στα πλαίσια της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και το σιτάρι, αυτό το σιτάρι που λέμε να φύγει σήμερα από την Ουκρανία, το διαχειρίζονται, ότι διαχειρίζονται στα πλαίσια της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και το σιτάρι, αυτό το σιτάρι που λέμε να φύγει σήμερα από την Ουκρανία, το διαχειρίζονται και είναι η

0: Κυρία Ηλιάδου, πότε κάνουν την εμφάνισή τους οι λόγοι και σημειώνει η άνθηση η παιδεία στον Πόντο?
1: Να εξηγήσω καταρχήν ότι ήδη από τον 11ο αιώνα έχουμε καταγόμενους από την περιοχή του Πόντου Λογίους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, αλλά κατάγονται από την περιοχή της Τραπεζούντας. Να πω επίσης ότι εδώ έχουμε σε μια χρονική συγκυρία και την δεύτερη αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής περίοδου. Είναι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η δυναστεία των Μεγάλων Κομνηνών, η οποία έχει έδρα της πρωτεύουσά της στην Τραπεζούντα. Άρα εμείς θα ξεκινήσουμε από τον 11ο αιώνα που ο πρώτος ονομαστός λόγιος είναι ο Ιωάννης Ξυφυλίνος, ο τραπεζούντιος, ο οποίος σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη θεολογία και νομικά. Είναι δάσκαλος της νομικής του Μιχαήλ Ψελού. Διαδέχεται το 1064 τον Πατριάρχη Λιχούδη, μετά τον στο Πατριαρχικό θρόνο, και ο ανεψιός αυτού του Πατριάρχη, ο οποίος διαπρέπει ως ιστορικός και γράφει 80 βιβλία ρωμαϊκής ιστορίας, είναι επίσης λόγιος καταγόμενος από την Τραπεζούντα και δραστηριοποιούμενος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα ο Πατριάρχης Γεώργιος Ξυφυλίνος είναι πάλι της οικογένειας της ευρύτερης, σπουδάζει στην Τραπεζούντα, αναγορεύεται σκευοφύλακας της Μεγάλης Εκκλησίας και ανεβαίνει στον Πατριαρχικό θρόνο μετά τον Δοσίθεο, όταν οι Κομνηνοί και οι Άγγελοι βρίσκονται σε διαμάχη. Τον 14ο αιώνα, αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λογίου Τραπεζούντας είναι ο Γεώργιος Χρυσοκόκκης, ο οποίος είναι σοφός Έλληνας γιατρός. Την ίδια περίοδο έχουμε και τον Μιχαήλ Πανάρετο, ο οποίος συγγράφει ένα έργο που μένει από αυτόν γνωρίζουμε στην ουσία τι συμβαίνει στην αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών. Τίτλος του έργου του είναι «Περί των της Τραπεζούντος βασιλέων των Μεγάλων Κομνηνών, όπως και πόσον και πότε έκαστος ευασίλευσε». Την ίδια περίοδο έχουμε τον Ανδρέα Λιβαδινό, ο οποίος γράφει την περιήγηση, πάλι αναφερόμενος και περιγράφοντας την Τραπεζούντα. Και τον 15ο έχουμε μία διαφοροποίηση ως προς τους τραπεζούντιους λογίους, γιατί έχουν έρθει πια σε επαφή με τη Δύση και το δίλημα Ανατολή και Δύση μοιάζει λίγο βασανιστικό. Να θυμίσω τον 15ο αιώνα την σύνοδο της Φλωρεντίας Φεράρας, καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά τραυματικές στη μνήμη των πληθυσμών και προέρχονται ήδη από τη συσσωρευμένη αντίδραση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους. Η αντιπροσωπευτική προσωπικότητα είναι ο τραπεζούντιος πλατωνιστής Λόγιος, ο οποίος είναι γνωστός στην ιστορία ως καρδινάλιος Βυσαρίων. Προέρχεται από την Τραπεζούντα, γεννιέται στην Τραπεζούντα το 1403, είναι μαθητής του Γεώργιου Γεμιστού η Πλήθωνα, ο οποίος όμως στην Φλωρεντία Φεράρα πήγε κόντρα στην εκδοχή του Βυσαρίων και δεν αποδέχτηκε τους εκδιασμούς των Δυτικών. Ο ίδιος ο Βυσαρίων στην αρχή είναι αρχιεπίσκοπος Νικαίας από το 1437, συνοδεύει τον Πατριάρχη, αλλά στρέφεται ενάντια στον Μάρκο τον Ευγενικό, τον ηγέτη

0: ενωτικής παράταξης. Γίνεται Λατίνος επίσκοπος Κωνσταντινούπολης μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και το 1484 καρδινάλιος. Προσπαθεί να... το βασικό μας μέλημα είναι να καταγράψουμε εδώ ότι έγραψε ένα πολύ αξιόλογο έργο, το Εγκόμιον Τραπεζούντος, και αυτό, εκτός από αυτό, συμπληρώνεται για την Τραπεζούντα η ιστορία που γνωρίζουμε από το λόγιο Ιωάννη Ευγενικό με το έργο του Έκφραση Τραπεζούντου. Όσον αφορά έναν ακόμα τραπεζούντιο λόγιο, είναι ο Γιώργιος Τραπεζούντιος, που σπουδάζει λατινικά στην Ιταλία, έτσι έχει και αυτός επαφή με την Δυτική Εκκλησία, διδάσκει στη Βενετία και γενικά δεν θεωρείται από τους λογίους οι οποίοι δεν είναι αμέμπτου ηθικής ως προς την ταύτιση με το Ορθόδοξο δόγμα. Σύγχρονος είναι και ο Γιώργιος Αμυρούτσης, ο οποίος επίσης σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως κατηγορείται επίσης για την αφιλεγόμενη στάση του αυτού στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το 16ο αιώνα δεν έχουμε πολλούς, αλλά έχουμε την πρώτη αιχμή των μοναστηρίων του Πόντου.
1: Ναι. Έχουμε λογίους δηλαδή που διαχέονται από τα μοναστήρια.
0: Λογίους οι οποίοι διακρίνονται από τα μοναστήρια. Εδώ τον 16ο έχουμε από τη Μονή Περιστεριώτα τον μοναχό, τον ηγούμενο Μεθόδιο, ο οποίος είναι από τους λογίους που αφήνουν μια παράδοση κυρίως στο επίπεδο των γραμμάτων. Επειδή τα μοναστήρια γίνονται φυτόρια, είναι τα πρώτα ελληνικά σχολεία στην περιοχή, με τις πλούσιες βιβλιοθήκες τους, με την καταγραφή των χειρογράφων, με την δυνατότητα που τους παρήχε μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό χώρο η ταυτότητα του Ορθόδοξου και η ύπαρξη των ιερών λειτουργημάτων που εκπονούσαν. Είναι οι πρώτοι που θα φτιάξουν σχολεία και αν διασώζεται η παράδοση του ελληνισμού, η ταυτότητα, τα κείμενά του, η παιδεία του, αρχίζει και αναπτύσσεται στον Πόντο, γιατί το ορμητήριο είναι πάντα τα μοναστήρια. Εκεί στείνονται πρόχειρα σχολεία, τα οποία λέγονται σχολεία των κοινών γραμμάτων και τα οποία ξεκινάνε την εκπαίδευση με σκοπό την δημιουργία των προϋποθέσεων για την συντήρηση του δόγματος, αλλά μέσα από το δόγμα, όπως καταλαβαίνετε, περνάει το σύνολο της παιδείας και οι λόγοι ακμάζουν μέσα στο χώρο. Ό,τι και να σας πω από εδώ και πέρα, από ονόματα κληρικών και τα λοιπά, οφείλουν τις ταυτότητές τους στο ότι μορφώνονται σε τέτοιου είδους σχολεία των κοινών γραμμάτων από μοναχούς, λογίους μοναχούς, στα μοναστήρια Περιστεριώτα, στην Παναγία Σουμελά και στην Μονή Χουτουρά και στη Μονή Γουμερά και Βαζελόνος. Αυτά είναι τα βασικά μοναστήρια του Πόντου, όπου εκεί εξελίσσεται η εκπαίδευση, η παιδεία και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ακμή των γραμμάτων. Και όταν λέω για την ακμή των γραμμάτων, εννοώ ότι οι μοναχοί από εκεί έρχονται οι κληρικοί ή οι μητροπολίτες, οι οποίοι ακμάζουν μέσα στο χρονικό πλαίσιο και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλούς, νομίζω όμως ούπο καιρός, θα συνεχίσουν την εκπαίδευση σε άλλες περιοχές και ιδιαίτερα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου οι φαναριώτες ηγεμόνες θα στήσουν τις δύο ακαδημίες, του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Οι συγκεκριμένες ακαδημίες θα προσλάβουν ως δασκάλους, γιατί η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και στο Ορθόδοξο δόγμα, θα προσλάβουν εκεί σαν δασκάλους πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που εκπαιδεύονται στα μοναστήρια του Πόντου. Εξάλλου ο Πόντος έχει μια επαφή και χωροταξική. Έτσι. Η δεύτερη κίνηση γίνεται προς την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και της Πατριαρχικής Σχολής, όπου από εκεί θα ξεκινήσει ο λόγιος που όλοι μνημονεύουμε, στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Σεβαστός Κιμηνίτης, ο οποίος γεννιέται στα Κίμηνα του Πόντου, το άλλο όνομα της περιοχής είναι Χότζη, Κιμηνίτης λέγεται από τα Κίμηνα, το 1630. Επομένως αυτός αρχίζει σε επαφή με την Κωνσταντινούπολη και με τη μεγάλη του γένους σχολή, με την Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Οι διευθυντής είναι ο Καριοφίλης τότε και ο ίδιος εκεί θα πάρει τα πρώτα γράμματα, σαν εκλεκτός μαθητής θα εξελιχθεί σε διευθυντής της Πατριαρχικής Ακαδημίας και στη συνέχεια θα πάρει εντολή από το Πατριαρχείο, επειδή στο Πόντο αρχίζουν και αναπτύσσονται μισιονάριοι δυτικοί και απειλείται η Ορθοδοξία, θα σταλεί το 1682 στην Κωνσταντινούπολη με αποκλειστικό σκοπό, στην Τραπεζούντα, με αποκλειστικό σκοπό να ιδρύσει φροντιστήριο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, από τους φαναριώτες ηγεμόνες, και τα χρυσόβουλα διασώζονταν τουλάχιστον, τα καταθέτει και τα αντιγράφει ο Παμινώντας Κυριακίδης, ο οποίος μας διασώζει τις βιογραφίες των λογίων του Πόντου, και θα στήσει το πρώτο οργανωμένο σχολείο στην περιοχή του Πόντου, με δύο κλάσεις, όπως λέμε εμείς. Κλάσεις είναι οι τάξεις των συγκεκριμένων σχολείων, και η δυνατότητα που η παιδεία του και γενικότερα η εμβέλειά του αφορά κυρίως δεν ξέρει λατινικά, επομένως έχει σταματήσει αυτή η διάσταση του να φεύγουν οι κληρικοί προς την κατεύθυνση άλλων δογμάτων. Ο ίδιος είναι πολύ πιστός στο Ορθόδοξο δόγμα, και είναι αυτός που θα στήσει για πρώτη φορά την ελληνική παιδεία μέσα στην ακραία άκρα του Πόντου, και θα ιδρύσει δύο τάξεις, δύο κλάσεις. Η πρώτη λέγεται η κλάση της γραμματικής, δηλαδή η τάξη εκμάθησης των γραμματικών κανόνων, και σε δεύτερο επίπεδο της κυκλοπαιδείας, η οποία είναι η τάξη που θα περιλαμβάνει τα λεγόμενα στα κείμενα τελειότερα μαθήματα.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό και να μας πείτε για τα τελειότερα μαθήματα μετά από αυτήν τη μικρή παύση που θα κάνουμε. Ωραία. Για να ακούσουμε κυρία Ηλιάδου την ώρα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915».
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ποια είναι τα τελειότερα μαθήματα, κυρία Ηλιάδου?
0: Σαφώς τα μαθήματα των επιστημών, η θεολογία και η φιλοσοφία, που ήταν τα βασικότερα στην συγκεκριμένη περίοδο. Η πρώτη κλάση περιλάμβανε μόνο την γραμματική, τους κανόνες, το συντακτικό, τη γνώση της γλώσσας της ελληνικής, και στη δεύτερη κλάση είχαμε σαφέστατα τον προσανατολισμό προς τις επιστήμες. Αυτό το 1682 στον Πόντο, στην Τραπεζούντα. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι οι ρίζες ήταν βαθιές ως προς την παιδεία και ως προς την ετοιμότητα της γνώσης των αρχαίων κειμένων στην συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας. Γιατί όταν λέω σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας, εννοώ ότι η Εκκλησία λειτουργεί μέσα από τα κείμενά της. Η γλώσσα της Εκκλησίας, οι κανόνες και τα θεολογικά δόγματα υπηρετούνται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας τον 17ο αιώνα για την παραγωγή των ανώτερων κληρικών. Υπηρετούνται επίσης μέσα, όπως και από την Πατριαρχική Ακαδημία, και το τριτοβάθμιο σχολείο που επίσης θα μνημονεύσω είναι και την Αθωνιάδα Ακαδημία με τον Ευγένιο Βούλγαρη μεταγενέστερα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η δυνατότητα παραγωγής κληρικών, υψηλόβαθμων κληρικών, λογίων κληρικών, οι οποίοι χρειάζονται και για την εκπαίδευση και για την θρησκευτική ζωή σε όλα τα επίπεδα των Μητροπολιτών, των ιερωμένων, των μορφωμένων, περνάει μέσα από τα σχολεία. Και αυτή η πραγματικότητα σε αυτό το σχολείο του Σεβαστού Κειμηνίτη το οποίο ξεκινάει τον 17ο αιώνα, είναι πολύ ουσιαστική για την θρησκευτική ταυτότητα της περιοχής, τον πολιτισμό της περιοχής, αλλά και για την ελληνική παιδεία στην περιοχή, η οποία έχει βαθιές ρίζες. Και βέβαια, όταν ο Σεβαστός Κιμηνίτης θα πάει στις παραδουνάπιες ηγεμονίες ως καθηγητής και διευθυντής της Ακαδημίας του Ιασίου, από εκεί και πέρα θα τον διαδεχτεί ο μοναχός Νικόδημος, ο οποίος θα πάρει στα χέρια του το φροντιστήριο της Τραπεζού, αλλά η αδυναμία ταύτισης του με τις επιστήμες θα υποβαθμίσει το επίπεδο μια ορισμένη χρονική περίοδο και θα περιλαμβάνει μία τάξη μόνο, την τάξη της εκμάθησης των ελληνικών γραμμάτων. Βέβαια, η ιστορία του φροντιστηρίου δεν εξαντλείται στο Κιμηνίτη. Έχουμε πολλές εκφάνσεις. Το σχολείο θα επιβιώσει ως το 1923. Είπατε ότι πρέπει να μιλήσουμε μέχρι το 1915. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι δόκιμη η συγκεκριμένη τομή. Εγώ τουλάχιστον θα έλεγα ότι αν το κριτήριό μας είναι η λειτουργία του φροντιστηρίου της Τραπεζούντος, θα έπρεπε να πούμε ότι η τομή είναι το 1917, γιατί ένας από τους καλύτερους δασκάλους του πόντου της Τραπεζούντας είναι ο Περικλής Τριανταφυλλίδης. Μας άφησε δύο έργα πολύ σημαντικά. Είναι ένας λόγιος ο οποίος έγραψε τα ποντικά και τα εξέδωσε το 1867. Επομένως έχουμε ένα κείμενο των αρχών του πρώτου μισού σχεδόν του 19ου αιώνα, στο οποίο περιγράφει την κατάσταση του φροντιστηρίου και γενικότερα της εκπαίδευσης στην περιοχή της Τραπεζούντας. Θέλω να πω ότι ο ίδιος σαν σταθμό αυτού του φροντιστηρίου ορίζει το 1917 και το πέρασμα σε ένα νέο φροντιστήριο. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η τομή να είναι συμβολική κυρίως για τα θέματα παιδείας. Αυτό όμως εντάξει, είναι μια προσωπική ας πούμε επιλογή, μια προσωπική παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να περάσουμε στα άλλα σχολεία.
1: Και το βιβλίο «Τα ποντικά και τους φυγάδες» έχει συγγράψει η κυρία Ηλιάδου.
0: Ναι.
1: Επειδή είπατε δύο.
0: Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο πρόλογος
1: του
0: «Φυγάδες».
1: Έχει ενδιαφέρον, Πού αναφέρεται ο πρόλογος.
0: Πολλά.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε, έτσι, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, σύντομες πληροφορίες για τον πρόλογο.
0: Ο πρόλογος στους φυγάδες αναφέρεται σε όλα τα είδη των σχολείων και στην κοινωνία, στα ζητήματα που τίθενται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Μου έχει μείνει αξέχαστη η αναφορά και η κριτική προσοχή στη γυναική εκπαίδευση στα παρθεναγωγεία. Γιατί εκεί αναφέρεται στο ότι οι γυναίκες στα σχολεία αυτά προέρχονται, δεν κερδίζουν και τίποτα. Είναι ένα πολύ ακριβό σχολείο που δεν έχει νόημα. Και σίγουρα η φιλοσοφία του εκπαιδευτική έχει να κάνει με τα έξοδα γύρω από αυτήν τη γυναική εκπαίδευση που κάνουν, λέει, με το τσιγκελάκι, δαντελωτά κτλ. Ενώ αυτό δεν βοηθάει καθόλου τη γυναίκα και θα έπρεπε να καταργηθεί. Αυτό μου έχει μείνει στη μνήμη, γιατί πιστεύω ότι ο Πόντος είναι μια περιοχή που σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον τη χρονική, δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτό που στη Μακεδονία είχε να κάνει με την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ελληνικό στοιχείο και στον βουλγαρισμό, και όπου η γυναική εκπαίδευση ήταν πολύ ουσιαστική παράμετρος για τη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας, και εκεί είχε συνειδητοποιηθεί ότι οι γυναίκες γαλουχούν τις υπερχόμενες γενιές με εθνικά ιδεώδη και με θρησκευτικά ιδεώδη. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ο Πόντος δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη από τη γυναική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τα πρώτα παρθεναγωγεία, θα μιλήσουμε για αυτά αν μας δοθεί ο χρόνος, είναι περισσότερο σχολεία για ένα καλό γάμο στα μεγαλωστικά τουλάχιστον στρώματα, γιατί η γυναίκα εξοικειώνεται στις δουλειές ενός σπιτικού, μιας μεγαλωστικής τάξης που είναι πάντα παρούσα, και δεν εντυπωσιάζει τον πεθερό με το κλειδοκύμβαλο, με το πιάνο κτλ. Όλη αυτή η φιλοσοφία, σύν το συντηρητισμό για την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, περνάει στους φυγάδες του
1: Τριανταφυλλίδη. Κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, του Πόντου.
0: Ναι, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το οποίο η Αργυρούπολη του Πόντου είναι μια κοινωνία αρκετά διαφορετική. Το βασικό χαρακτηριστικό της Αργυρούπολης είναι η δυνατότητά της να έχει δύο τάξεις ανθρώπων μέσα στην κοινωνία της. Είναι η τάξη των μεταλλορύχων, η οποία είναι η πλούσια τάξη, η πλούσια πραγματικότητα στην περιοχή, γιατί οι μεταλλορύχοι είναι έχουν προνομιακή ατέλεια από τη μεριά της πύλης και έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν πλούτη. Φυσικά επενδύουν, ενώ οι άλλοι, οι μη μεταλλορύχοι, έχουν λιγότερο, πολύ χαμηλό εισόδημα σε σχέση με τους πρώτους. Οι περιγραφές θέλουν την Αργυρούπολη με τα πλούσια μεταλλεία Αργύρου και τους τεχνικούς μεταλλορύχους, οι οποίοι ξέρουν καλά τη τέχνη, να είναι, επειδή τα χρήματα πηγαίνουν στην πύλη και στον Σουλτάνο, να είναι πάρα πολύ προνομιακοί απέναντι στους κοινούς νητούς του χώρου. Μάλιστα οι περιγραφές είναι ότι οι εκκλησίες είναι με χρυσά αφιερώματα γεμάτες στην Αργυρούπολη. Οικονομική δηλαδή ανάπτυξη που συμβαίνει ιδιαίτερα σε μια μερίδα του πληθυσμού της οδηγεί σε συσσόρευση του πλούτου και λίγο ή πολύ έχουμε τον Μητροπολίτη Γνάτιο Φιτιάνο, ο οποίος είναι μορφωμένος, έχει θητεύσει επίσης στα Πατριαρχική Ακαδημία, επομένως η δυνατότητα της όσμωσης, της μορφωτικής και της πνευματικής είναι πλέον εφικτή, γιατί η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη να μαζέψει τους αργυροπολίτες και να τους πει ότι καταθέτει και το μισθό του προκειμένου να ιδρυθεί η Ακαδημία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη στην περιοχή. Και αυτό συμβαίνει όχι βέβαια τον 16ο αιώνα, αλλά τον 18ο στην Αργυρούπολη του Πόντου, όπου έχουμε τους πολίτες της Αργυρούπολης να στηρίζουν με τα εισοδήματά τους και με την ανάπτυξη την οικονομική που έχουν τη σύσταση της Ακαδημίας της Αργυρούπολης. Εκεί οι δάσκαλοι θα προκύψουν είτε από το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, είτε από τις Ακαδημίες του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Και το βασικότερο εδώ είναι ότι τα κείμενα, τα προγράμματα και γενικότερα όλο το υλικό του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης από άποψη βιβλιοθηκών, χειρογράφων κτλ. Είναι το μόνο που μεταφέρθηκε αυτούσιο στην Ελλάδα και το οποίο βρίσκεται στην εύξηνο λέσχη της Νάουσα. Ένα δε σημαντικό κομμάτι από αυτό το αρχαιακό υλικό του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης έχει ισιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο και μας ενημερώνει για τα συγγράμματα, τα βιβλία και γενικότερα όλων αυτών των πνευματικών χώρων που αναρτήσεται στην Αργυρούπολη του Πόντου. Και στην περίπτωση των λογίων εκεί έχουμε τα ονόματά τους, έχουμε τα σχολεία που προτιμούν, την εκπαίδευση που επιλέγουν, τους στόχους αυτής της εκπαίδευσης και γενικότερα την ζωή μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία και είναι μια πολύ ουσιαστική συνεισφορά αυτή στην γνώση και στην επίγνωση των καταστάσεων που συμβαίνουν στον χώρο του. Αλλά δεν είναι μόνο η Αργυρούπολη.
1: Έχουμε και το φροντιστήριο της Κερασούντος στον Πόντο, κυρία Ηλιάδου.
0: Το φροντιστήριο της Κερασούντος του Πόντου, θα πω ένα προσωπικό βίωμα. Έχω επικεφτεί τον ιστορικό Πόντο και έχω φωτογραφίσει αυτά τα σχολεία. Είναι εκπληκτικό το φροντιστήριο της Κερασού. Το κτίριο του φροντιστηρίου, που τώρα φυσικά έχει λειτουργεί ως λύκειο στην περιοχή, είναι γεμάτο με κολόνες με ρυθμό ιωνικό και είναι τεράστιο, όπως και το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, το οποίο χτίζεται επίσης με σκοπό να είναι μεγαλόπρεπο, να φαίνεται από όλες τις πλευρές. Για το φροντιστήριο της Τραπεζούντος είχα μια εικόνα, αλλά το φροντιστήριο της Κερασούντος δεν το περίμενα. Ούτε τόσο μεγαλόπρεπο, ούτε τόσο ανοιχτό στις αίθουσες, με υποδομές και με μια κουλτούρα η οποία ξεπερνάει, ας πούμε, αυτά τις προσδοκίες που είχα από τον χώρο. Το φροντιστήριο της Κερασούντος, η Κερασούντα δεινοπάθησε πάρα πολύ στη διάρκεια της γενοκτονίας. Νομίζω είναι σαφές, το ξέρετε, από τους τσέτες του το Πάλος Μαν στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, το φροντιστήριο είναι όρθιο, είναι ενδεικτικό μιας κουλτούρας και μιας παιδείας στον χώρο πολύ ουσιαστικής και έχει στηριχτεί από κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και από τον δήμαρχο τον Κωνσταντινίδη τότε στην περιοχή του Πόντου. Είναι σχολείο για το οποίο διασώζονται αρκετές πληροφορίες ακόμα και στις εφημερίδες των Αθηνών, όχι τόσο όσο για το φροντιστήριο της Αργυρούπολης της Τραπεζούντος. Εννοείται ότι όταν λέω για φροντιστήριο δευτεροβάθμιο σχολείο, εννοώ σαφώς, ας πούμε, ότι δεν είναι πάντα τα δευτεροβάθμια σχολεία στον Πόντο έχουν τάξεις 6. Αυτό εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας. Επομένως, τα δευτεροβάθμια σχολεία είναι εκτός από εξατάξια. Θα μπορούσαν κάποιες ενδιάμεσες τάξεις να μην έχουν διαμορφωθεί, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές. Και τότε, σύμφωνα με το Σάββα Τριανταφυλλίδη, έχουμε ημιγυμνάσια που δημιουργούνται και υπάρχει μια πορεία προς την μετεξέλιξή τους σε εξατάξια. Η έκτη τάξη, όταν υπάρχουν μαθητές, υλοποιείται και τις πληροφορίες τις αντλούμε συνήθως από τα περιοδικά του Πόντου, από τον περιοδικό Εύξημος Πόντος, όπου συσπυρώνεται όλη η λογιοσύνη. Όσον αφορά τώρα τις άλλες πηγές που έχουμε, σαφώς το έργο του Χρήσανθου Τραπεζούντος, του Χρήσανθου Φιλιππίδη, γύρω από το τι συμβαίνει και τις διαστάσεις απόψεων που σημειώνονται στον Πόντο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε όχι μόνο την κατάσταση, τους μαθητές, τα προγράμματα, τα ζητήματα που θα οδηγήσουν σε κάποια χρονική περίοδο σε σύγκρουση των Περικλή Τριανταφυλλίδη με την μερίδα του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου, διάσημου παιδαγωγού από την Κωνσταντινούπολη που θα έρθει και θα διδάξει τον Πόντο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι γύρω στα μεταγενέστερα χρόνια θα έχουμε έναν καταιγισμό από εφημερίδες του Πόντου. Για παράδειγμα, ο Χρήσανθος θα εκδώσει τους Κομνηνούς, όπου πάλι ο προβληματισμός του θα είναι παιδαγωγικό. Έχουμε και την Ινόη.
1: Και το φροντιστήριο της Ινόης του Πόντου.
0: Ναι.
1: Τι πληροφορίες έχουμε γι' αυτό, θα μας δώσετε κάποιες...
0: Το φροντιστήριο της Ινόης του Πόντου βρίσκομαι δεδομένα γύρω από αυτό, κυρίως σε εφημερίδες του επίσημου ελληνικού κράτους. Έχει μία μικρή περίοδο ζωής, γιατί κάποια στιγμή έχουμε μια πυρκαγιά που συμβαίνει εκεί πέρα. Το οίκημα καταστρέφεται και η κοινότητα προσπαθεί να επανορθώσει τα κακό κείμενα στην περιοχή. Ταυτόχρονα έχουμε και την ψωμιά δύο σχολή στα Κωτίων, η οποία επίσης καταστρέφεται από τους Τούρκους στην περίοδο της γενοκτονίας. Και εδώ μιλάμε τώρα και για τα δευτεροβάθμια σχολεία. Θα αναφέρω και ένα εξατάξιο γυμνάσιο. Καταρχήν, τα δευτεροβάθμια σχολεία δεν είναι πάντα εξατάξια δομικά από την αρχή, αποτελούνται από έναν κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριών τάξεων και έναν κύκλο γυμνασίου τεσσάρων τάξεων. Οι τρεις τάξεις αντιστοιχούν στο δικό μας γυμνάσιο. Ο τίτλος αυτού της προβαθμίδας του δευτεροβάθμιου σχολείου λέγεται ελληνικό σχολείο. Ενώ αντίθετα τα τέσσερα επόμενα χρόνια είναι το γυμνάσιο, που εμείς το λέμε λύκειο. Είναι χωρισμένο στα δύο. Το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που από την γέννησή του θα έχει 6 τάξεις μόνο, και είναι αυτό που στο ελλαδικό κράτος που υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση ανάμεσα στο τι συμβαίνει στο ελλαδικό κράτος και τι συμβαίνει στον Πόντο. Πολλά από τα διατάγματα, τα νομοθετικά του ελληνικού κράτους υλοποιούνται και στον Πόντο. Μετά το 1890 έχουμε στο ελλαδικό κράτος την υποκατάσταση του 7-τάξιου στην ουσία δευτεροβάθμιου με τους δύο κύκλους σε εξατάξιο σχολείο, και το πρώτο είναι το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού. Το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού είναι, η Αμισός είναι αυτή που οι μουσουλμάνοι λένε Σαμψούντα, το ελληνικό όνομα είναι Αμισός, Και όπου, ας πούμε, στο Τζινέκιο, στα νεότερα χρόνια, πρωτοστατεί ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης. Είναι Μητροπολίτης Αμισού την περίοδο αυτή και συμβάλλει στη λειτουργία του Τζινέκιου Γυμνασίου τα μέγιστα, στη διαμόρφωση του προγράμματος και των σπουδών του. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάω στην σχολεία.
1: Πριν συνεχίσουμε με τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
5: Ωραία, πολύ ευχαριστώ.

0: Είχαμε, κυρία Ηλιάδου, και τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.
1: Όπως και τα σχολεία γυναικών, τα παρθεναγωγία.
0: Ναι.
1: Ναι, τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης λέγονται γραμματιδοδασκαλία με ελάχιστες τάξεις, όπου έχουμε ένα τεράστιο γεωγραφικό καταμερισμό ως τη δεκαετία του 1870, αλλά σταδιακά αυτά υποκαθίστανται από σχολεία τα οποία έχουν 6 τάξεις στοιχειώδους εκπαίδευσης, γιατί τα γραμματοδιδασκαλία είναι πρόχειρα και έχουν σχέση μόνο με την εκμάθηση της γλώσσας, χωρίς σταθερό πρόγραμμα και δομές και χωρίς αναγκαία καταργημένους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα έχουμε και τα παρθεναγωγία, ελάχιστα πράγματα αφορούν τη γυναική εκπαίδευση. Από το 1846 στο 1870 έχουν έναν χαρακτήρα εκπαίδευσης για τα μεσοαστικά και μεγαλοστικά στρώματα, όπως είπαμε, όπου επικρίνονται από τον Περικλή Τριανταφυλλίδη. Από το 1870 και μετά όμως, όταν αρχίζουν και μπαίνουν θέματα εθνικά και ο Πόντος απειλείται από τους μουσουλμάνους και από την όλη πολιτεία τους, ειδικά μεταγενέστερα που το νεοτουρκικό κομιτάτο θα προσπαθήσει να εξαλείψει την εκπαίδευση, αυτό έχει τη σημασία του εδώ πέρα, και η γυναική εκπαίδευση με τα παρθεναγωγία μετεξελίσσεται σε κάτι το ουσιαστικό που αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις και γενικεύεται σε όλες τις περιοχές του Πόντου. Έχουμε και τις ιερατικές σχολές. Στην Τραπεζούντα η απόπειρα δημιουργίας μιας ιερατικής σχολής γίνεται στη Μονή Θεοσκεπάστου. Ξεκινάει το 1872. Οι επιθεωρητές στον Πόντο είναι η επί των έξω σχολείων επιτροπή, η οποία ξεκινάει από την Τραπεζούντα και εποπτεύει τα σχολεία της περιοχής. Είναι δάσκαλοι και γενικότερα λόγοι οι οποίοι εποπτεύουν οι ίδιοι τη λειτουργία των σχολείων, των ορθόδοξων σχολείων στην ευρύτερη περιοχή. Και η ιερατική σχολή έχει πρόγραμμα που στέλνεται από τον Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης και προσπαθεί να μορφώσει τον κατώτερο κλήρο. Κυρίως υπάρχουν όμως δυσχέρειες στη συντήρηση, με αποτέλεσμα στην οικονομική συντήρηση ενώ της ιερατικής σχολής, με αποτέλεσμα το 1876 να κλείνει στην Τραπεζούντα η συγκεκριμένη ιερατική σχολή, και η ουσία της σύστασης σχολών σχετίζεται πλέον από το 1870 και μετά όλων των σχολών με την εθνική προσπάθεια, και έχουμε και τα ιδιωτικά σχολεία στο Πόντο. Πρέπει να αναφερθώ με δύο σειρές και στο μεγάλο κολέγιο, το Αμερικάνικο κολέγιο στη Μεσδεφούντα του Πόντου, το γνωστό σε όλους μας Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη, το οποίο την περίοδο της γενοκτονίας το καταστρέφουν οι Τούρκοι και κρεμάνε πολλούς από τους δασκάλους του. Και εδώ να καταλάβετε ότι στο συγκεκριμένο κολέγιο διαμορφώνεται η ελίτ των Ελλήνων και των Αρμενίων, οι δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί, οι οποίοι στελεχώνουν το 99% των μαθητών του κολεγίου και οι οποίοι προετοιμάζονται στις γνώσεις της καινούργιας εποχής, τεχνολογίας κτλ. Από Αμερικανούς και Έλληνες καθηγητές στην περιοχή, και αφήνουν, και αυτό ήταν μεγάλο ευτύχημα που το διάβασα, το περιοδικό των Ελλήνων μαθητών, τίτλος του οποίου είναι «Ο Πόντος έχει φτάσει ως εμάς». Και εδώ έχουμε όλο τον προβληματισμό. Αφορά την γλώσσα της εκπαίδευσης, αφορά τη λογοτεχνία, αφορά πάρα πολλά εθνικά ζητήματα που θίγονται μέσα από το περιοδικό του κολεγίου. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι η γέφυρα επικοινωνίας επίσης είναι πολύ σημαντική με την ελληνική εκπαίδευση, γιατί οι δάσκαλοι, έτσι για να μιλήσω για τους δασκάλους πέντε πράγματα, οι δάσκαλοι του Πόντου δεν είναι μόνο γηγενείς από την περιοχή του Πόντου, προέρχονται και από το ελληνικό κράτος και είναι ελληνικής υπηκότητας. Αυτό θα σταματήσει μόνο μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, που θα θελήσουν να διώξουν τους Έλληνες δασκάλους για να μειώσουν τον αριθμό των σχολείων και των μαθητών. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί που τελειώνουν το γυμνάσιο της Τραπεζούντας θα πρέπει να πάνε μπορούν να μπουν χωρίς εξετάσεις στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και να έρθουν πάλι στον Πόντο για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και πολλοί μορφωμένοι Έλληνες στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο μπορούν να έρθουν διατηρώντας την εθνική τους ταυτότητα και να προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες στην περιοχή του Πόντου και στα σχολεία του Πόντου. Αυτή την ιστορία την κάνει και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας σε πολύ μεγάλο βαθμό, με πολύ μεγάλη εμβέλεια.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τους λογίους και την παιδεία στον Πόντο. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Συνομιλείς...
1: Να μιλήσω για τον Πόντο. Έχω και ποντιακή καταγωγή. Είναι ένα κίνητρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα με

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το Αλωνάκι είναι και σήμερα μαζί σας και θα είναι και για όλο το καλοκαίρι, παρόλο που οι δραστηριότητες του Συλλόγου τελείωσαν επίσημα με την εορτή που έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Όμως εμείς θα είμαστε εδώ για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με ειδικά αφιερώματα, ειδικές εκπομπές, μουσικές εκπομπές κατά βάση, λιγότερος λόγος, για να ευχαριστηθείτε μελωδίες που να σας συντροφεύουν στην καλοκαιριάτικη ζωή σας, στην καλοκαιριάτικη εκδρομή σας, στην καλοκαιριάτικη επαφή με τη θάλασσα και με όλα τα θαλάσσια σπορ. Αυτό που θα είναι το επίκεντρο της εκπομπής και των εκπομπών μέσα στο καλοκαίρι είναι οι μουσικές, οι οποίες θα είναι σύγχρονες, με την έννοια δεν θα είναι καθαρά παραδοσιακές, πλην όμως θα έχουν στοιχεία από την παρέδοση, η οποία θα είναι είτε ρυθμός, δηλαδή θα χορεύονται, είτε όργανα, παραδοσιακά όργανα, είτε στίχους, είτε από όλα μαζί, για να σας δείξουμε ότι παρόλο που ακούτε ένα σύγχρονο άκουσμα, εντούτοις η παράδοση υπάρχει ακόμα και στο σύγχρονο. Κάτι τέτοιο σας έδωσε και ο Σύλλογος, πιστεύω, με πολύ απτό τρόπο στην τελευταία ημέρα της τριημέρου εορτής με τους αστικούς χορούς. Θα ξεκινήσουμε αυτό το αφιέρωμα, και πολλά είπαμε, συγγνώμη κιόλας, με ένα τραγούδι που τουλάχιστον οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι με αυτό ξεκίναγαν όλες οι μουσικές εκπομπές που είχαν σχέση με την παρουσίαση των τραγουδιών της κάθε εποχής.

ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Δημήτρη Ζευγά, σε έναν συρτό ωραίο σκοπό που μπορείτε και να το χορέψετε, για την καρδιά σου Μάικη Σακυρά μου.

και το προηγούμενο τραγούδι και το επόμενο μπορούν να χορευτούν σε ρυθμό Καρσιλαμά. Ακούμε την Αλέκα Μαβίλη σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που αφορά και τον Κλείδωνα.

Και ερχόμαστε στο σήμερα που, παρόλο που όπως θα ακούσετε το τραγούδι νομίζετε ότι είναι παλαιό, παραδοσιακό με την παλιά του Ρουένια, είναι πολύ σημερινό και με τζες και βουλγαρί από τον Παντελή Θαλασσινό.

Φίλες και φίλοι, εκτιμούμε ότι ξεσχαντήσαμε πολύ καλή παρέα μουσική. Θα κλείσουμε με αυτό που είναι κυρίαρχο, τι άλλο, τον ήλιο του μεσημεριού. Να είστε καλά, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή.

Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:30 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:30, στους 97,7. Παρέα

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογικοί όμως δεν είναι αυτοί που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά για την ψυχή, ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι.
2: Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό των όλων, και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του, να φανεί αρεστό στο Θεό, ευχαριστώντας Τον για την τόσο μεγάλη και πολλή του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων του, όποια κι αν είναι αυτά στη ζωή του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: πήραμε από το Θεό την εγκράτεια, την ανεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτε το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον, για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι, δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάκιστο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και τον συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν τη ψυχή ως ξένα και το χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι των αρετών της ζωής επειδή είμαστε πλανεμένοι μη αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας.

0: Δεν πρέπει να λέει κανένας πως δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να πραγματοποιήσει την ενάρετη ζωή, αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόντα. Έχουν ενάρετη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοιοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνεται η άτονη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της. Ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αφθάδια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά τους τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την ενάρετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και γλύπτες με τα έργα τους στην ενάρετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ενάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απαίδευτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και παίδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους ακόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού, γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του, γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτού του είδους τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε, γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ να βρεθούν ανάμεσα στους αθανάτους.

0: όταν βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη, διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται, δείχνει την ικανότητά της, ένας τεχνίτης παραδείγματος χάρη επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος τον χαλκό, άλλος τον χρυσάφι και το ασίμι. Έτσι και εμείς, όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά τη ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξιλεώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε αυτόν κατευθύνει όλη τη την ορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την ενάρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ενάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθαρσία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι, τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο Θεός

0: με αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε τη ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει καλός ή κακός.
1: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλο και επίμονη μελέτη από άνθρωπο που η επιθυμία του δεν κατευθύνεται προς τις κακές ειδονές.

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Νουθεσίες πνευματικής σε 100 κεφάλαια του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοφόρου του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Νουθεσίες γενικές. Αφού με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, ας τηρήσουμε τις εντολές του. Διότι αυτό το απαιτεί όχι μόνο η ιδιότητά μας πλέον ως χριστιανοί, αλλά και η οφειλή προς τη φύση μας, κατά την οποία πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, και ως τέτοιοι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε. Διότι κι αν ακόμη η αμαρτία που εισήλθε στον κόσμο από δική μας απροσεξία εισήγαγε την παραφύση κατάσταση, όμως και πάλι με το μεγάλο έλεος του Θεού επιστρέψαμε στη φυσική μας καταφύση κατάσταση και ανακαινιστήκαμε με το πάθος του απαθούς.

0: και αγοραστήκαμε με τίμημα το αίμα του Χριστού, αφού λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση του προπάτορά μας, του Αδάμ, που βάραινε μέσα μας. Το να γίνουμε στο εξής δίκαιοι δεν είναι σπουδαίο. Αντίθετα, αν ξεπέσουμε από τη δικαιοσύνη, την αρετή, αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως.
1: Όπως ακριβώς το καλό έργο που γίνεται χωρίς να προέρχεται από την ορθή πίστη είναι όλο νεκρό και ανενέργητο, έτσι και η πίστη από μόνη της, χωρίς να παρέχει καρπούς έργων δικαιοσύνης, δεν μας σώζει από το αιώνιο πυρ, διότι ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά, αυτός θα τηρήσει και τις εντολές μου». Εάν λοιπόν αγαπάμε τον Κύριο και πιστεύουμε απόλυτα σε Αυτόν, ας τηρούμε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Εάν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η κτήση, με ποιο δικαίωμα θα αποκαλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς, που ενώ έχουμε τιμηθεί περισσότερο από όλη την κτήση, εν τούτης μόνο εμείς από όλα τα κτίσματα αποδεικνυόμαστε ανυπάκοοι στις εντολές και τα προστάγματα του πλάστη μας και αχάριστοι στον ευεργέτη μας.
0: Με το να τηρούμε τις εντολές του Χριστού δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον που δεν έχει την ανάγκη κανενός πράγματος και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών, αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε, προσφέροντάς τους την αιώνια ζωή και την απόλαυση των άρρητων αγαθών. Όποιος μας εναντιώνεται στο να τηρούμε τις εντολές του Θεού, είτε ο πατέρας μας είναι, είτε η μητέρα μας, είτε οποιοδήποτε άλλος, ας μας είναι μισητός και ας τον αποφεύγουμε. Για να μην ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, όποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή κάποιον από όλους τους άλλους περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος.
1: Ας δέσουμε σφιχτά με όλη τη δύναμή μας τους εαυτούς μας με την εργασία των εντολών του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με τις αλυσίδες των πονηρών επιθυμιών και των ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται. Και υποθεί και για μας η καταδικαστική απόφαση της άκαρπης σικιάς που λέγει «Κόψε την για να μην αχρηστεύει τη γη», διότι λέγει ο Κύριος «Όποιος δεν φέρει καρπό καλό, κόβεται και ρίπτεται στη φωτιά». Εκείνος που ζώντας μέσα στον κόσμο νικέται από τις επιθυμίες και τις ειδονές, γρήγορα θα πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία, έστω και μια φορά να πραγματοποιηθεί, γίνεται σαν τη φωτιά που εξαπλώνεται μέσα στις καλαμιές και σαν την πέτρα που κυλά στην κατηφόρα και σαν χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές. Έτσι συμπαρασύρει και με κάθε τρόπο κατεργάζεται την απώλεια εκείνου που είναι βουτυγμένος σε αυτήν.

0: όσο βρίσκεται στην παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, είναι εξαγριωμένη και γεμάτη από τα αγκάθια των ειδονών και γίνεται κατοικητήριο άγριων θηρίων, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί. Εκεί θα αναπαυτούν ονοκένταυροι, εκεί θα μεγαλώσει τα μικρά του ο σκατζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ονοκένταυρους, δηλαδή τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως η ψυχή επιστρέψει στην καταφύση κατάσταση, και αυτό μπορεί να το πράξει όσο ακόμα βρίσκεται μέσα στο σώμα, και εξημερώσει τον εαυτό της με την επιμελή άσκηση των αρετών και ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε τα θηρία που προηγουμένως φόλιαζαν μέσα της θα απομακρύνονται. Θα έρχονται δε οι άγγελοι, οι φύλακες της ζωής μας, με χαρά μεγάλη και αφροσύνη χαίροντες για την επιστροφή της. Τότε και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα επιδημεί σε αυτή και θα τη διδάσκει τη Θεία Γνώση, για να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει ακόμη περισσότερο.
1: Οι πατέρες θεωρούν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατόν να παραταχθούμε για πόλεμο χωρίς αυτό. Ιδάλλως θα οδηγηθούμε εχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών. Την καθαρή προσευχή δεν μπορεί να την αποκτήσει κανείς αν δεν προσκαρτερεί στο Θεό με ειλικρινή καρδιά, διότι ο Θεός είναι που δίνει την καθαρή προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει στον άνθρωπο τη Θεία Γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη τη ψυχή και να την πολεμούν, αυτό δεν είναι στη δική μας εξουσία για να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηροί λογισμοί και να κινούν τα πάθη, αυτό μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και το μεν πρώτο είναι αναμάρτητο αφού δεν εξαρτάται από εμάς. Το δεύτερο όμως, εάν πολεμώντας το με ανδρεία το νικήσουμε, γίνεται στεφανιφόρο. Εάν όμως νικηθούμε εξαιτίας της αμέλειας και της δειλίας μας, γίνεται πρόξενο τιμωριών.
0: Τρία είναι τα μεγάλα πάθη, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα: η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η κενοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν και προστίθενται ακόμα πέντε. Και από όλα αυτά μαζί προέρχεται το μεγάλο πλήθος των παθών και κάθε είδος της ποικιλόμορφης κακίας. Όποιος νίκησε τους τρεις αρχηγούς και οι ηγεμόνες των παθών, νίκησε και τους άλλους πέντε και έπειτα υπέταξε και όλα τα άλλα πάθη. Οι ενθυμίσεις, μνήμες όσων πράξαμε με εμπάθεια, τυραννούν εμπαθώς τη ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε διαφαίνεται το σημάδι της συγχωρήσεως των προτέρων αμαρτιών μας, διότι έως ότου κινείται η ψυχή με εμπάθεια, γίνεται φανερή και η καταδυνάστευσή της από την αμαρτία.
1: Τα σωματικά και υλικά πάθη ελαττώνονται και απομαραίνονται με την κακοπάθεια του σώματος. Τα ψυχικά και αφανή αφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία τη μαραίνει η εγκράτεια μαζί με την ταπεινοφροσύνη. Τον φλέγοντα θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται στα κοσμικά πράγματα το συγκεντρώνει η συνεχής προσευχή με τη μνήμη του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμελές της ψυχής. Αυτό επισημαίνει και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Επιδιώκεται την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και τον αγιασμό σας, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

0: Υπάρχει η εξής απορία σε πολλούς. Ποιο από τα δύο, οι έννοιες λογισμοί κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες? Και άλλοι μεν λένε εκείνο, άλλοι δε το άλλο. Εγώ νομίζω πως τα πάθη κινούν τις έννοιες, διότι αν δεν υπήρχαν μέσα στη ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι έννοιες αυτών. Οι δαίμονες που μας πολεμούν κάθε στιγμή συνηθίζουν να μας αποτρέπουν από την εργασία των σπουδαίων και κορυφαίων αρετών και να μας διαγείρουν τον πόθο για την πραγματοποίηση των αδύνατων και ατέριαστων. Λόγου χάρη εκείνους που προκόβουν στην υποταγή, τους αναγκάζουν να ασχολούνται με την ησυχία και τους ησυχαστές και αναχωρητές να επιθυμούν το κοινοβιακό τρόπο ζωής. Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιούν για κάθε αρετή. Αλλά εμείς ας μην αγνοήσουμε τις μεθόδους αυτές, αφού γνωρίζουμε ότι όλα πράττονται καλά όταν είναι στον καιρό τους και με μέτρο. Αντίθετα, αποβαίνουν βλαβερά όταν πραγματοποιούνται άκερα και χωρίς μέτρο.
1: Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και καθημερινά επηρεάζονται από τα πάθη που γεννά η ύλη και ο κόσμος, οι δαίμονες τους πολεμούν και τους μάχονται έτσι ώστε να διαπράξουν την αμαρτία. Τους ερημίδες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, οι αφορμές των παθών, τους παρανοχλούν με τους λογισμούς. Είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος πόλεμος από τον πρώτο, διότι ο πόλεμος με τα υλικά πράγματα χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και ικανότητα, ενώ ο πόλεμος του νου με τους λογισμούς γίνεται χωρίς περιορισμούς και έτσι αντιμετωπίζεται δυσκολότερα. Σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και μάχη μας έχει δοθεί σαν όπλο αποτελεσματικό η καθαρά προσευχή, γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Έτσι η προσευχή αυτή ενισχύει και δυναμώνει το νου στον αγώνα εναντίον των λογισμών, αφού μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Επισημένοντας ο Θείος Απόστολος Παύλος την τέλεια νέκρωση των παθών, λέγει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό, σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της». Διότι όταν νεκρώσουμε τα πάθη και εξαφανίσουμε τις πονηρές επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε το Χριστό, αφού τίποτε άλλο δεν σημαίνει αυτή η άρση του σταυρού παρά την έκρωση των παθών και τη φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στο Χριστό.
0: Όσοι ταλαιπωρούνται από την επανάσταση του σώματος, που είναι καταδικασμένος σε θάνατο και δεν έχουν εναντίον του συνεχή πόλεμο, ας μην κατηγορούν τη σάρκα τους, αλλά τους εαυτούς τους. Διότι αν αυτοί δεν την ισχυροποιούσαν με την ικανοποίηση των πονηρών επιθυμιών της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτή. Ας δουν όμως εκείνους που σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της, περιφέροντας την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, οι οποίοι κατέστησαν τη σάρκα συνεργό μάλλον προς τα καλά, την αρετή, και όχι αντίπαλό τους, πειθαρχημένοι και καθοδηγουμένοι από τον νόμο του Θεού. Ας κάνουν λοιπόν και αυτοί το ίδιο και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απογορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση για την ειδονή, είναι αμαρτία. Διότι πρώτα ξεκινά ο λογισμός με το παθητικό μέρος της ψυχής να σκοτίζει το νου και έπειτα συγκατανεύει η ψυχή προς την ειδονή, αφού δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση του λογισμού, η οποία όπως είπαμε συνιστά αμαρτία. Όταν παραμείνει για πολύ χρόνο μες στη ψυχή, κινεί το πάθος και στη συνέχεια προχωρεί σιγά σιγά στη διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο προφήτης μακαρίζει εκείνους που χτυπούν πάνω στο βράχο τα νήπια της Βαβυλώνας, τους εμπαθείς λογισμούς. Αυτή η τακτική είναι γνωστή στους συνετούς και τους φρόνιμους.
1: Οι άγγελοι είναι θεράποντες, υπηρέτες της αγάπης και της ειρήνης και χαίρονται όταν εμείς μετανοούμε και προκόβουμε στην αρετή. Γι' αυτό προσπαθούν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και συνεργούν μαζί μας σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί της οργής και της κακίας, χαίρονται όταν μειώνεται η αρετή μας και εργάζονται με κάθε τρόπο να κινούν τις ψυχές μας σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι αγαθό που προέρχεται από την ειρηνική διάθεση της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού και ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών Του, η οποία λέγεται και πρακτική αρετή. από την πρακτική αρετή βλαστάνει η τίμια απάθεια της ψυχής. Γέννημα δε της απάθειας είναι η αγάπη, το πλήρωμα όλων των εντολών. Αφού με αυτή την αγάπη συνδέονται σφιχτά οι εντολές μεταξύ τους και διακρατούνται ενωμένες.

0: Η αίσθηση του σώματος όταν είναι υγιής αισθάνεται ποια αρρώστια το κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την αντιλαμβάνεται πάσχει από αναισθησία. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους, όταν έχει υγιή την ενέργειά του, αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εξορμούν τα πάθη πιο τυραννικά και προς εκείνο το μέρος μάχεται με ισχυρότερη δύναμη. Και είναι όντως φοβερό να περνά κανείς τις μέρες του χωρίς να αισθάνεται τον νοητό πόλεμο και να μην μπορεί να διακρίνει τους λογισμούς που τον πολεμούν. Αυτός πράγματι μοιάζει με εκείνο που προσπαθεί να πολεμήσει μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Όταν το λογιστικό μέρος της ψυχής είναι στραμμένο απερίσπαστα στη θεωρία των αρετών και το επιθυμητικό μέρος κατευθύνεται σε αυτήν τη θεωρία και στο δοτήρα της Χριστό και το θυμικό μέρος οπλίζεται εναντίον των δαιμόνων, τότε οι δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση.
1: Κάθε λογική ψυχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο αποτελείται από τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Την αρετή του λογιστικού την κάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι εγκατεσπαρμένη σε όλες τις παραπάνω αρετές και τις κάνει να ενεργούν όπως αρμόζει στην καθεμιά. Και διαμέν της φρόνησης πολεμά εναντίον των νοητών εχθρών και υπερασπίζεται τις αρετές. Διαδέ της σοφροσύνης κατορθώνει να βλέπει τα κοσμικά και υλικά πράγματα με απάθεια. Δια της αγάπης πείθει όλους τους ανθρώπους να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους. Δια της εγκράτειας να περικόπτει την εμπαθή ειδονή. Δια της ανδρείας και της υπομονής να οπλίζεται κατάλληλα για τον αόρατο πόλεμο. Αυτά λοιπόν, όπως τα παραθέσαμε, αποτελούν την τέλεια αρμονία του εύηχου οργάνου της ψυχής. Όποιος φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί τη μακάρια αγνία, την οποία δεν θα έσφαλε κανείς αν την ονόμαζε απάθεια, πρέπει να σκληραγωγεί τη σάρκα του και να τη μεταχειρίζεται σαν δούλη και με ταπεινό φρόνημα να επικαλείται τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και τότε θα επιτύχει το ποθούμενο. Αυτός αντίθετα που τρέφει τη σάρκα του με πάρα πολύ φαγητό θα υποφέρει γιατί θα πολεμηθεί από το δαίμονα της πονίας, διότι όπως το πολύ νερό σβήνει τη φλόγα, έτσι και η πείνα, η εγκράτεια μαζί με την ταπεινόφρονα ψυχή καταστέλουν την πύρωση της σάρκας και αφανίζουν τις αισχρές φαντασίες.
0: Το πάθος της νησικακίας ας είναι μακριά από τη ψυχή σου, φιλόχριστε. Μην παραχωρήσεις τόπο στη ψυχή σου για να κατοικήσει η έχθρα, διότι η νησικακία που εμφολεύει στην καρδιά μοιάζει σαν τη φωτιά που κρύβεται στην καλαμιά του λιναριού. Όταν προσεύχεσαι θερμά για εκείνο που σε λύπησε και τον ευεργετείς όσο μπορείς, τότε και τη ψυχή σου θα σώσεις από τον πνευματικό θάνατο και παρησία θα έχεις κατά την ώρα της προσευχής σου. Στις ψυχές των ταπεινών αναπαύεται ο Κύριος, ενώ στις καρδιές των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Διότι τίποτε άλλο δεν τα ενισχύει εναντίον μας όσο οι μεγαλόφρονες υπερήφανοι λογισμοί. Και τίποτε άλλο δεν ξεριζώνει από τη ψυχή τα πονηρά βότανα, τα πάθη, όσο η μακαρία ταπείνωση. Γι' αυτό και δίκαια καλείται παθοκτόνος.
1: Φρόντιζε να φυλάσεις την ψυχή σου καθαρή και αμόλυντη από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται με άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί, ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα για την ψυχή την ώρα της εξόδου της κατά το θάνατο. Οι φιλόπονοι στις αρετές όμως είναι πύλη ανοιχτή. Πραγματικά, τις καθαρές ψυχές όταν εξέρχονται από το σώμα τις οδηγούν οι άγγελοι στη μακάρια και αιώνια ζωή, ενώ τις λιπαρές από τα πάθη της ατιμίας και τις αμετανόητες δαίμονες αλίμονο τις παραλαμβάνουν. Είναι ωραίο το κεφάλι όταν στολίζεται με πολύτιμο στέμα, κοσμημένο με πολύτιμα ινδικά πετράδια και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως ωραιότερα είναι η ψυχή που κοσμείται τελή πλουσίως με τη γνώση του Θεού και είναι φωτισμένη από λαμπρές θεωρίες και έχει εγκάτοικό της το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορέσει άραγε να περιγράψει το κάλος της μακαρίας εκείνης ψυχής?

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους και όλες τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 7 Ιουλίου σήμερα, μια σημαντική ημερομηνία με γεγονότα με τα οποία θα αναφερθούμε με τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη, που ακούτε βέβαια την εκπομπή χθες σήμερα αύριο, που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Και να δούμε σε αυτές τις ζεστές μέρες, φίλες και φίλοι, επιτροχάδιν θα λέγαμε την επιλογή των γεγονότων, γιατί κάθε μέρα έχει πάρα πολλά γεγονότα τα οποία είναι και στο εσωτερικό, δηλαδή εννοώ και στην Ελλάδα, αλλά και ανά τον κόσμο. Και επειδή και εμείς κάνουμε επιλογή ορισμένων γεγονότων από το παρελθόν και το σημερινό και πιθανόν αυτά τα γεγονότα πώς μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας μελλοντικά.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, στα γεγονότα της 7ης Ιουλίου, ένα το οποίο έχει σημαδεύσει και ιδιαίτερα και εμάς τις γυναίκες, είναι το 1456 που η Ιωάννα της Λορένης αθώνεται, είναι η Jeanne d'Arc που λέγαμε, από το εκκλησιαστικό δικαστήριο στη Ρουέν, πότε νομίζετε, 25 χρόνια μετά το θάνατό της, που έγινε το πάνω στην πυρά. Φοβερή κατάσταση τότε. Από τις γεννήσεις, ο Κώστας βέβαια μπορεί να αναφερθεί και σε άλλα γεγονότα. Από τις γεννήσεις, να αναφερθούμε στην Αγία Ελισάβα της Ουγγαρίας, να δούμε πως είναι συνδεδεμένη και αυτή με κάποια ελληνικά ιστορικά γεγονότα. Τον Στίβ Ρόνσμαν, τον Άγγλο ιστορικό. Τον Νίκο Ξυλούρη, τον Έλληνα τραγουδιστή που θα μας πει ο Κώστας μας.
1: Πολύ
0: τον
1: ευχαριστώ.
0: Γιώργιο Σουφλιά, τον Έλληνα πολιτικό, τον έχουμε ζήσει όλοι. Την Μαργαρίτα Μητελινέου, μια και είμαστε και στο ραδιόφωνο, την Ελληνίδα παραγωγό της ραδιοφωνίας στους θανάτους. Έχουμε τον Γεώργιο Λασάνη, τον Έλληνα λόγιο και πολιτικό, τον Αναστάσιο Πολυτζοίδη, τον Έλληνα δικαστικό, βέβαια τον Μεθόδιο Φούγια, τον Έλληνα Μητροπολίτη, και προεξέχουσα μορφή της όλης αυτής της καταστάσεως είναι το 1972 τον Αθηναγόρα, τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Αυτά είναι λίγες από τις προσωπικότητες με τις οποίες θα ασχοληθούμε όσο μπορούμε, επιγραμματικά θα λέγαμε, γιατί εκτενέστερα δεν μπορούμε. Κάθε μία προσωπικότητα θα μπορούσε να ασχολήσει μια ολόκληρη εκπομπή. Κώστα μου, θέλεις να συμπληρώσεις επιτροχάδιν κάποια άλλα
1: γεγονότα? Από τους θανάτους, αφού είχατε μείνει σε θανάτους, ξεκινάω από εκεί, από το τέλος.
0: Πώς θέλεις.
1: Το 2014 έφυγε ο Σεβαρνάτζε, ο Γεωργιανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, μεγάλη μορφή. Τον ζήσαμε τον ως γεγονός που ήταν στην πολιτική σκηνή για πολλά χρόνια. Ο Ροζέ Μιλιέξ, Γάλλος διανοούμενος και φιλέλληνας, είχε παίξει μεγάλο ρόλο σε πολλά πράγματα στον ελλαδικό χώρο. Ο Σταμάτης ο Μερκούρης, ο Μιλιέξ έφυγε το 2006. Ο Σταμάτης ο Μερκούρης, Έλληνας πολιτικός, πατέρας με Έλληνας Μερκούρη, είχε παίξει μεγάλο ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου μας. Αυτός έφυγε το 1967. Στα 1930 φεύγει ένας μεγάλος σκοτσέζος συγγραφέας, ο κορυφαίος σκοτσέζος, ο Κόναν Ντόουλ. Μπορούμε να σταθούμε, αν έχουμε χρόνο, να πούμε περισσότερα για αυτόν. Και από γεγονότα, το παλαιότερο σημαντικό που σχετίζεται με την 7η Ιουλίου είναι η κατάληψη της πόλης Τύρου, του Λιβάνου, μεγάλη πόλη, πολύ σημαντική, από το Σταυροφόρο στα 1124. Αν υπάρξει χρόνος, αναφερόμαστε ειδικά και σε αυτό το γεγονός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα, να κάνουμε μία αναδρομή και όπως είπαμε να ξεκινήσουμε από την Αγία Ελισάβετ της Ουγγαρίας. Η Αγία Ελισάβετ της Ουγγαρίας ήταν γνωστή ως Αγία Ελισάβετ της Θουριγκίας. Ήταν πριγκίπισσα του Βασιλείου της Ουγγαρίας και πολύ αγαπητή καθολική Αγία, που υπήρξε από τα πρώτα μέλη του τρίτου τάγματος του Αγίου Φραγκίσκου. Ξέρουμε για αυτό το θέμα. Και τιμάται βέβαια και προστάτηδα αυτού. Σύμφωνα βέβαια με την Ορθοδοξία, καλοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Άγιοι όμως μόνο στην Ορθοδοξία. Έτσι, η Ελισάβετ της Ουγγαρίας υπήρξε μια πολύ καλή γυναίκα, αλλά όχι Αγία για μας. Ήταν κόρη του βασιλιά της Ουγγαρίας, του Ανδρέα του Δευτέρου, της Γερτρούδης των Άντσεν, κόρη του Μπέλτον Δούκα της Μερανίας. Δεν θα μείνω σε πολλά από αυτά. Να πούμε μονάχα ότι έγινε μεγάλο σύμβολο σε όλο το χριστιανικό κόσμο, αφού παντρεύτηκε σε ηλικία 14 ετών, χείρεψε στα 20, εγκατέλειψε την τεράστια περιουσία της, γίνηκε σύμβολο της χριστιανικής χάρης και τελικά πέθανε πολύ πρόωρα, μόλις 24 ετών. Να πούμε κάποιους θρύλους. Κυκλοφορούν πολλοί θρύλοι γύρω από την δράση της Ελισάβετ. Γνωστός είναι ο θρύλος όπου μετέφερε ένα μεγάλο καλάθι με ψωμιά για τους φτωχούς. Ο σύζυγός της δεν το ήξερε αυτό το πράγμα και ζήτησε να δει τι είχε το συγκεκριμένο καλάθι. Και ξαφνικά τα ψωμιά μεταμορφώθηκαν σε ρόδα. Προς τιμή του θαύματος χτίστηκε μεγάλη νεογκοτθική εκκλησία στη Βουδαπέστη, στην πλατεία των Ρόδων. Μια άλλη μαρτυρία λέει ότι είχε φασκιώσει ένα λεπρό στο κρεβάτι που μοιραζόταν με τον σύζυγό της. Αυτός λοιπόν ζήτησε να δει ποιος είναι και όταν έσπασαν οι φασκές, αντί για τον λεπρό είδε τον εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Γρηγόριο το 1235. Υπάρχει και η φήμη ότι η Αγία Ελισάβετ μέσω της κόρης της Σοφίας είναι γενάρχης των περισσότερων γερμανικών αριστοκρατικών οικογενειών. 300 χρόνια διήρκησε συνεχώς η λατρεία της στο ναό, ώσπου ένας από τους απογόνους της, ο Φίλιππος ο πρώτος της Έσης, ο μεγαλόψυχος, έκανε επιδρομή στην εκκλησία, διασκόρπισε τα λείψανά της ώστε να σταματήσει η λατρεία του κόσμου προς αυτήν και έκανε την εκκλησία κέντρο τευτονικού τάγματος. Για να ολοκληρώσει το βέβυλο αριστούργημά του, έκλεψε και το Άγιο Δισκοπότηρο, αλλά επανήλθε όταν εγμαλωτίστηκε από τον Κάρολο τον Πέμπτο της Γερμανίας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 30ετούς πολέμου, έπεσε στα χέρια Σουηδών, ενώ σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο της Στοκχόλμης. Αυτά λίγα για την Αγία, που θα λέγαμε για όλους. Εξαιρετικό παράδειγμα γυναικός, που παρά το νεαρό της ηλικίας της και παρά ότι είχε μία μόρφωση αρκετά μεγάλη, αφιερώθηκε για το καλό των ανθρώπων που έπασχαν. Να προχωρήσω στις γεννήσεις ή θα πλέπνα στο Στίβεν Ράσμαν, στον Άγγλο ιστορικό.
1: Πάμε στον μεγάλο αυτόν ιστορικό,
0: βυζαντινολόγο.
1: Ενδιάμεσα, έλα, ναι, και να... Στην Τύρο μπορεί να πάμε μετά, αν χρειαστεί. Ναι, ναι. Στον...
0: Το Ράσμαν.
1: Στον ιστορικό.
0: Γεννήθηκε στο Νορθάλτον. Ο παππούς του ήταν ο Λόρδος Ράσμαν και ο πατέρας του ο υποκόμης Ράσμαν του Νάξφορντ. Ο ίδιος όμως ως δευτερότοκος γιος δεν κληρονόμησε κανέναν από τους αυτούς τους οικογενειακούς τίτλους. Λέγεται ότι σε ηλικία 5 ετών μιλούσε και διάβαζε ελληνικά και λατινικά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του και των μελετών του έμαθε αρκετές από τις δυτικές γλώσσες καθώς και αραβικά, περσικά, τουρκικά, εβραϊκά, συριακά, αρμενικά και γεωργιανά για τη μελέτη των πηγών της μεσαιωνικής ιστορίας. Το 1921 εισήλθε στον Trinity College του Cambridge για σπουδές στην ιστορία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του άρχισε να ταξιδεύει, εκμεταλλευόμενος την περιουσία που κληρονόμησε από τον παππού του. Στο διάστημα μεταξύ των ετών 1942-1945 υπήρξε καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Χάρη στην έρευνα που έκανε την περίοδο αυτή στην Τουρκία, δημοσίευσε το διάστημα 1951-1954 σε τρεις τόμους. Αυτό το μνημειώδες έργο για την ιστορία των σταυροφοριών. Σε αυτό ανατρέχουν ακόμη και ιστορικοί για να βρουν τα στοιχεία. Στα χρόνια που ακολούθησαν δημοσίευσε πληθώρα έργων για την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των γειτόνων του σε όλο το Εύρος από τη Συρία μέχρι και τη Σικελία. Στην προσωπική του ζωή, ο Ρόνσμαν παρέμεινε ένας παλιωμοδίτης. Δεν ακολούθησε τη μόδα, ήταν κεντρικός, άγγλος αριστοκράτος που ασχολούνταν ιδιαίτερα με τον αποκρυφισμό. Μνημειώδες είναι ο θαυμασμός που εξέφρασε για την Ορθοδοξία. Διατηρούσε επίσης στενές σχέσεις με τις κυριότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Ευρώπης. Λίγο καιρό πριν πεθάνει, ασπάστηκε την Ορθοδοξία, βαπτιζόμενος στο Άγιον Όρος. Πέθανε το 2000. Αυτά για αυτόν τον μεγάλο ιστορικό που φέρεται να είναι ο επιφανέστερος βυζαντιολόγος του 20ου αιώνα.
1: Σίγουρα είναι εξαιρετικός και έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Εδώ μπορούμε να διαβάσουμε και κάποια αποσπάσματα από ένα πολύκροτο έργο του «Βυζαντινός πολιτισμός» που έχει εκδώσει ο James Cochran Stevenson Ransnyman, όπως είναι το πλήρες όνομά του, και μερικούς τίτλους πριν πάμε εκεί. «Η πρώτη σταυροφορία και η ίδρυση του Βασιλείου της Ιερουσαλήμ», «Η μεγάλη εκκλησία εν εκμαλωσία», μερικοί από τους τίτλους, «Βυζαντινό ύφος και πολιτισμός», «Βυζαντινή θεοκρατία», «Μιστράς», «Η βυζαντινή πρωτεύουσα της Πελοποννήσου», ενδεικτικά μερικά από τα έργα του. Και πάμε στον πρόλογο από το πολύκροτο έργο του, βιβλίο, «Βυζαντινός πολιτισμός». Λέει ο Ransnyman, το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να δώσει μια γενική εικόνα του πολιτισμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας την εποχή που πρωτεύουσά της ήταν η Κωνσταντινούπολη του Ανατολίζοντος, εκείνου ελληνορωμαϊκού πολιτισμού που ονομάζεται ορθότερα Βυζαντινός. Η περίοδος αυτή είναι πολύ μεγάλη και στους 11 αιώνες της έγιναν πολλές μεταβολές και μεταρρυθμίσεις. Προσπάθησα ωστόσο να επιμείνω περισσότερο σε εκείνα τα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά ολόκληρης της Βυζαντινής ιστορίας. Στην προσπάθειά μου να διατηρήσω τον όγκο του βιβλίου σε όρια λογικά, πολλές πλευρές του θέματός μου τις πραγματεύτηκα με ανάρμοστη συντομία. Και λέει πιο κάτω, το πρώτο όμως από την στιγμή που θα προχωρήσει κανείς πέρα από τις γενικότητες είναι ένα δάσος από πολύπλοκες λεπτομέρειες και η δεύτερη, ένα πέλαγος από αμφισβητήσιμες και διϊστάμενα γούστα όπου ακόμα και οι γενικότητες είναι πολύ επικίνδυνες. Σκοπός των υποσημειώσεων, λέει, που έχω από κάτω, είναι να δώσουν τις πτυχές των λεπτομεριών που διαφωτίζουν και μια σύντομη βιβλιογραφία παράλληλα στην οικία θέση. Να διαβάσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από κείμενό του ή δεν έχουμε...
0: Ναι, ένα μικρό όμως.
1: Εκτός από αυτό, ναι, να πάμε στις ημέρες των παλαιολόγων. Έχει αναφερθεί διεξοδικά, αλλά με περιληπτικό τρόπο για όλη αυτή τη μακραίωνη ιστορία. Λέει σχετικά, ήταν υπερήφανοι για την αυτοκρατορία τους και για τον πολιτισμό τους. Αγαπούσαν τη μόρφωση και αγαπούσαν την ομορφιά. Η πνευματική τους έφεση έφτανε ακόμα και ως τον σνομπισμό. Η μόρφωση και όχι η καταγωγή άνοιγε τις πόρτες της καλής κοινωνίας. Αγαπούσαν τα καλλιεργημένα πνεύματα που μπορούσαν να εκφράζονται με λεπτότητα και να αναφέρουν τους κλασικούς. Και αναφέρει πιο κάτω για την πόλη ακόμη. Εδώ, οι ωραίοι κήποι, τα πάρκα και τα λουλούδια τους μάγευαν. Τα μοναστήρια τους τα χτίζανε σε τοποθεσίες που εδέσποζαν πάνω από τις ωραιότερες θέες που μπορούσαν να βρουν. Τα κτίρια τους, τα υφάσματά τους, τα βιβλία τους, όλα αντανακλούσαν την ίδια λαχτάρα για την ομορφιά. Και πάρα πολύ ωραία σε ένα άλλο κομμάτι, λοιπόν, για την πόλη πώς ήταν τότε.
0: Ωραία. Όπως υποσχεθήκαμε στις γεννήσεις, να αναφερθούμε στη Μαργαρίτα Μητυλινέου, δικός μας άνθρωπος, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο και είναι κόρη των ηθοποιών Στέφανου Λινέου και της Έλλης Φωτίου. Γνωστά ονόματα ηθοποιών και μάλιστα σοβαρών ηθοποιών. Έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία. Ωστόσο, από πριν ακόμα τελειώσει τις σπουδές της, την κέρδισε το ραδιόφωνο. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια ως ραδιοφωνική παραγωγός στα ραδιόφωνα του Antenna, του Sky. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τη συχνότητα του Melody FM. Διετέλεσε υπεύθυνη προγράμματος στο ραδιοφωνικό σταθμό DS FM, καθώς και σύμβουλος προγράμματος του Sky. Από το 2001 έως το 2010 υπήρξε διευθύντρια του προγράμματος, του δευτέρου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, και εδώ υπήρχαν εξαιρετικά επιτυχημένες εκπομπές. Επιμελήθηκε το Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης στο ημιτελικό το 2005, που εκεί, αν θυμόμαστε, υπήρξε και συμπαρουσιάστρια. Ενώ υπήρξε και μία από τους σχολιαστές της ΝΕΤ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Σημαντική παρουσία της εκεί και έχει πάρα πολλά θετικά σχόλια πάνω σε αυτό, για την αφήγηση, την παρουσίαση την οποία έκανε. Το 2013 επέστρεψε στο ραδιόφωνο, από όπου και απεχώρησε το 2015. Τον Οκτώβριο του 2015 βρισκόταν στον αέρα του Βήμα FM. Από τον Φεβρουάριο του 2017 επιλέγει μουσικές στο ραδιόφωνο, το journalist που λέμε. Η Ελληνίδα αυτή έχει τις καλύτερες κριτικές για την σοβαρότητα των παρουσιάσεων που κάνει στο ραδιόφωνο, γιατί όπως ξέρουμε, φίλες και φίλοι, το μικρόφωνο είναι μεγάλη υπόθεση και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Έτσι λοιπόν η Μαργαρίτα η Μητυλινέου είναι μια από τις πολύ καλές σεβαστές προσωπικότητες όταν χειρίζεται το ραδιόφωνο. Θέλεις να συνεχίσεις, Κώστα?
1: Να συνεχίσουμε στον Νίκο Ξυλούρη, που το μικρόφωνο χρησιμοποιούσε, αλλά και άνευ μικροφώνου.
0: Σωστά.
1: Από μικρός στο τραγούδι, στη μουσική, στην προσφορά στον ελληνικό πολιτισμό. Ο Νίκος Ξυλούρης γεννήθηκε στα Ανόγια του Ρεθύμνου στις 7 Ιουλίου του 1936 και έφυγε στις 8 Φεβρουαρίου του 1980, μια είδηση που την άκουσα, ήμουν στρατιώτης τότε. Βράδυ 11 η ώρα, μας το ανέφερε κάποιος. Και το παρατζούγλι του ήταν Ψαρονίκος, αλλά το πιο χαρακτηριστικό του και τιμητικό δεύτερο όνομα που του δίνεται και είναι στιγματικό, τον αποκαλούν ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση της κρητικής παραδοσιακής μουσικής, να μην ξεχνάμε τα ριζίτικα και πόσα άλλα τραγούδησε και τα ανέδειξε. Καταγόταν από μουσική οικογένεια.

0: Άντρο, κάπου εκεί γνώρισε και την σύζυγό την Ουρανία Μελαμπιανάκη, η οποία χαίρηκε στη Χαλκίδα όταν έγινε μια τιμητική εκδήλωση από την Μητρόπολη για αυτή τη μεγάλη μορφή, τον Νίκο Ξυλούρη και την οικογένειά του γενικά, κυρίως για τον Νίκο Ξυλούρη. Παντρεύτηκαν το 1958. Ένας δίσκος που ήταν και το ξεκίνημα, μια μαυροφόρα που περνά το 58, την χρονιά που έκανε και τον γάμο του. Το 60 γεννήθηκε ο γιος του Γιώργος, που δυστυχώς έφυγε πριν από λίγα χρόνια σε τροχαίο. Δυστυχώς. Γνώρισε τον ποιητή και σκηνοθέτη στην Αθήνα όταν δούλευε πλέον, ο Νίκος Ξυλούρης, τον Ερίκο Θαλασσινό, που τον έφερε σε επαφή με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και η πορεία τους, η κοινή, ανέβασε τη μουσική στα ουράνια. Το Χρονικό, τα Ριζίτικα, είναι μερικοί από τους δίσκους. Συνεργάστηκε ακόμη με τον Θανάση Γκαϊφίλια, θα το θυμόμαστε, μαζί να τραγουδούν σε κέντρα αλλά και σε δίσκους. Το μεγάλο μας τσίρκο επιχούντας, μια παραγωγή μοναδική που τραγουδούσε ο Ξυλούρης. Και πόσα άλλα έκανε, πόσα άλλα μεγάλα, για να τα αναφέρουμε.
1: Όπως είπαμε, Κώστα μου, για να αναφερθούμε στις προσωπικότητες μία-μία θα μας χρειαστεί ολόκληρη εκπομπή.
0: Λίγο να κλείσω με κάποιους στίχους που τραγούδησε ο Ξυλούρης από παραδοσιακά άσματα. Να πούμε ότι ενταφιάστηκε στο πρώτο νεκρογραφείο των Αθηνών ο Νίκος Ξυλούρης. Τον αντριωμένο μην τον κλαις, παραδοσιακό. Τον αντριωμένο μην τον κλαις όσο και αν αστοχήσει. Μα αν αστοχήσει μια και δυο, πάλι αντριωμένος θα είναι. Πάντα είναι η πόρτα του ανοιχτή. Ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, δεν τον εσταίνει μάντρα, δεν τον στενεύει, δεν τον εγκλωβίζει εκεί. Έτσι ήταν αυτή η φωνή. Πού να εγκλωβιστεί,
1: μάλιστα,
0: μεγάλη και τρανή. Και αν υπήρχαν και...
1: Θέλεις να αναφερθεί σε άλλη προσωπικότητα για να περάσουμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να περάσουμε στους θανάτους. Τώρα είμαστε στις γεννήσεις, έλα.
0: Για διάλειμμα ήταν ο Ξυλούρης και να μπει και ένα άσμα που έχει τραγουδήσει ο ίδιος.
1: Ωραία.
0: Ένα από τα πάρα πολλά που έχει πει.
1: Έστω και να κάνουμε διάλειμμα. Αυτό.
0: Θα βρούμε ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει πει. Όχι, είναι η Αρετούσα.
1: Όχι, μεγάλη, γιατί θα ασχοληθούμε με τη μεγάλη προσωπικότητα κλείνοντας και εκεί θέλουμε να εστιάσουμε ίσως την ιδιαίτερη αναφορά μας, είναι στον Πατριάρχη Αθηναγόρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, εκεί θα πρέπει να κλείσουμε, δεν θα κλείσουμε με την...
0: Για διάλειμμα.
1: Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ερωτόκριτος και Αρετούσα.
1: Μπράβο.
0: Ο Ξυλούρης είναι επική η φωνή του.
1: Έτσι. Πολύ
0: κλασική.
1: Πολύ
0: όπως έχει τραγουδίσει τον... Αυτό να ακούσουμε. Αρετούσα. Αρετούσα και Ερωτόκριτος.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας σήμερα σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη ημερομηνία που στα γεγονότα της αναφερόμαστε στις 7 Ιουλίου, να πάμε στους θανάτους προσωπικότητων που έχουν σημαδεύσει την ιστορία, όχι μονάχα στην ελληνική αλλά την παγκόσμια ιστορία. Έναν από τους ανθρώπους που θα πρέπει να αναφερθούμε είναι το Γεώργιο Λασάνη, ο οποίος Γεώργιος Λασάνης γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1793 και πέθανε στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου του 1870. Ήταν Έλληνας λόγιος και πολιτικός. Ο Λασάνης ανέπτυξε δραστηριότητα ως συγγραφέας, δραματουργός, δάσκαλος, ενώ παράλληλα συμμετείχε στην Επανάσταση του 1821. Ήταν συνεργάτης του Αλέξανδρου Υψηλάντη και βοήθησε στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους κατέλαβε υψηλά αξιώματα. Πολύ λίγα για την δραστηριότητά του είναι ότι το 1813 αναχωρεί από τη Λειψία της Γερμανίας, όπου φοιτούσε στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου της πόλης. Μετά το τέλος λοιπόν του σπουδού του επισκέπτεται διάφορες ρωσικές πόλεις και τη Μόσχα, όπου μοιείται εδώ στη Φιλική Εταιρεία. Ένα από τα σημαντικά πρόσωπα της Φιλικής Εταιρείας που έπαιξαν και σημαντικό ρόλο βέβαια στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Το 1818 εγκαθίσταται στην Οδυσσό της Ρωσίας, όπου διδάσκει στην εμπορική σχολή της ελληνικής κοινότητας της πόλης και αναπτύσσει έντονη πνευματική δραστηριότητα. Το 1820 εγκατέλειψε την διδασκαλία και την Οδυσσό και αφού είχε έρθει σε επαφή με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον ακολουθεί ως υπασπιστής του ελληνικού στρατού. Μετά την έναρξη της Επανάστασης, ο Λασάνης έγινε χιλίαρχος του Ιερού Λόχου. Εδώ ιστορικά αναφέρονται πάρα πολλά το πόσο διοίκησε τον Ιερό Λόχο. Συνελήφθη και φυλακίστηκε μαζί με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη από τους Αυστριακούς. Το 1827 αποφυλακίζεται μετά από τη μεσολάβηση του Τσάρου Νικολάου, ο οποίος υπεραγαπούσε και είχε καταλάβει την προσωπικότητα του Λασάνη. Αφού φρόντισε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος ήταν άρρωστος, ήρθε στην Ελλάδα, όπου κατατάχθηκε υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη και έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας. Μετά την ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, διορίστηκε Γενικός Επιθεωρητής του στρατού της Ανατολικής Ελλάδος, ενώ διετέλεσε από το 1837 και Υπουργός των Οικονομικών. Η συγγραφική του παραγωγή περιλαμβάνει σχολικά, εγχειρίδια, θεατρικά έργα, ποίηματα, αλλά και ιστορικά κείμενα και πολιτικά δοκίμια, καθώς και διάφορες μεταφράσεις. Πέθανε τον Ιούλιο, όπως είπαμε, του 1870 σε ηλικία 77 ετών. Στην Κοζάνη διασώζεται το πατρικό του σπίτι σε κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία φέρει και το όνομά του. Και βρίσκεται εδώ μια σημαντική παρουσία των τυπικών παραγόντων. Έχουν αφιερώσει ειδική ημέρα με την οποία τιμούν τον Λασάνη στην Κοζάνη. Και αυτό είναι προς τιμήν του, διότι η νέα γενεά μαθαίνει πια να σέβεται και ποιος ήταν ο Λασάνης. Θέλει να προχωρήσουμε λιγάκι στον Πολυζωίδη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εάν έχεις να συμπληρώσει κάτι για τον Λασάνη, δεν
1: έχεις. Όχι, στον Πολυζωίδη. Τώρα
0: μετά,
1: να
0: πάμε για τον Πολυζωίδη.
1: Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης.
0: Αναστάσιος Πολυζωίδης.
1: Μελένικο, ναι. Της σημερινής Βουλγαρίας, το Φλεβάρι του 1802. Και αποβίωσε στην Αθήνα 7 Ιουλίου του 1873. Υπήρξε πολιτικός, δημοσιογράφος, συγγραφέας, δικαστικός. Έγινε υπουργός παιδείας, νομάρχης, μέλος του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο θείος του Λεόντιος ήταν Μητροπολίτης Μελενίκου και μετέπειτα Κεσαρίας. Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, σε ηλικία 14 ετών, στάλθηκε στη σχολή των Σερών για να φοιτήσει. Σε 2 χρόνια μετά έχασε τον πατέρα του. Τον βοήθησαν οι συγγενείς του και φίλοι για να σπουδάσει νομικά, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες στη Βιέννη. Το 1821 βρέθηκε στο Βερολίνο, όπου εγγράφηκε στο εκεί πανεπιστήμιο. Με την έναρξη όμως επαναστάσεως, διέκοψε τις σπουδές του και επέστρεψε στην Ελλάδα. Συνεργάστηκε με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στο Μεσολόγιο και αλλού, βρέθηκε συντεργέστη, έγινε γραμματέας του εκτελεστικού εδώ στην Ελλάδα, ήταν ο κύριος συντάκτης της διακήρυξης ανεξαρτησίας Ελλάδος, πολύ σημαντικό κείμενο, και του προσωρινού πολιτεύματος Ελλάδας. Έβαλε το χέρι του, ανοιχτόμυαλος και μορφωμένος ιδιαίτερα, ο Αναστάσιος Πολυζωίδης. Το 1827, επί Καποδίστρια, έφυγε για το Παρίσι να συνεχίσει τις σπουδές του. Εγυρίζοντας στην Ελλάδα, είχε αντίθετες απόψεις με τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Καποδίστρια και δημοσίευε τις απόψεις του στην εφημερίδα της Ίδρας Απόλλων.
0: Να πούμε λοιπόν ότι το 1837 διορίζεται Υπουργός Παιδείας και Εσωτερικών. Ως Υπουργός Παιδείας συνέβαλε καταλυτικά στη θεμελίωση του Εθνικού Πανεπιστημίου, ενώ από τη θέση του Υπουργού των Εσωτερικών αγωνίστηκε για την ελευθερία του λόγου. Το 1862 διορίστηκε νομάρχης Αττικοβιωτίας. Πρώτα η Αβία ήταν Αττικοβιωτία, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Όχι, ήταν το κομμάτι το απέναντι, και εδώ που πατάμε τώρα στον Καράμπαμπα, Βιωτία ήταν.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα Θήβα λέγαν τα χάλια. Χάλια Θηβών.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, και νομίζω ότι συνεχώς θα κρατάμε αυτό που ο Πολυζωίδης ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε σε ομιλία του στο Ναύπλιο τον όρο «Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου». Ένας όρος που έχει καθιερωθεί. Ας συνεχίσουμε με ορισμένα πράγματα για τον Πολυζωίδη,
1: ναι.
0: Θέλεις?
1: Είναι συνταυτισμένος με την μη υπογραφή της καταδικαστικής πράξης εναντίον των ηρώων του 21, Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και Δημητρίου Πλαπούτα. Μαζί με άλλους πολεμιστές και ο Κριεζώτης μαζί, δικάζονταν στα 1834 στο Ναύπλιο και η απόφαση ήταν καταδικαστική εις θάνατον. Τον έσυραν με το ζόρι τον Πολυζωίδη να υπογράψει, δεν το έπραξε, φυλακίστηκε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Έχει πει εδώ κάποια πολύ σημαντικά. Μία παράγραφο. Το σώμα μου δύναστε να το κάνετε όπως θέλετε, αλλά τον στοχασμό μου, την συνείδησή μου, δεν θα δυνηθείτε να παραβιάσετε με τίποτα. Έτσι αγωνίστηκε αυτός ο άνθρωπος που πίστευε στα ιδανικά της Φιλικής Εταιρείας, της Επανάστασης του 21, της αναγέννησης του έθνους, και έτσι πορεύτηκε μια ζωή. Ο λόγος του είναι εξαιρετικός. Αξίζει να γίνουν εκπομπές πολλές, μόνο για τον Πολυζωίδη.
0: Να συνεχίσουμε μια άλλη προσωπικότητα που έφυγε από κοντά μας στις 7 Ιουλίου του 2006. Και αυτός είναι ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος πρώην Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, Μεθόδιος Φούγιας. Να δούμε λίγα ιστορικά για την προσωπικότητα αυτού του μεγάλου κληρικού. Ο κατακόσμων Ιωάννης Φούγιας γεννήθηκε στο ορεινό χωριό Καλύβια του Φενέου στις 13 Σεπτεμβρίου του 1924. Το 1945, χάρη στο προσωπικό ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου και τη Βασιλέα Δαμασκηνού, έγινε δεκτός στην Ιερά Μονή Πεντέλης, έγινε μοναχός με το όνομα Μεθόδιος. Μετά από υπόδειξη του Αρχιεπισκόπου και τη Βασιλέα Δαμασκηνού και τη συγκατάθεση του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Χριστοφόρου, κατατάχθηκε στις τάξεις του κλήρου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, χωρίς να φύγει από την Ελλάδα όμως. Παράλληλα, υπηρετούσε τη θητεία του στον ελληνικό στρατό από το 1946 έως το 1950. Το 1950 χειροτονήθηκε ιερέας και το 1951 διορίστηκε ιερατικός προϊστάμενος στην ελληνική κοινότητα του Μονάχου, τότε στη Δυτική Γερμανία. Το 1954 θα διοριστεί αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, ενώ στις 9 Οκτωβρίου του 1979 πέρασε στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας περαμένοντας μέχρι το 1989. Αυτά λίγα για τον Μεθόδιο Φούγια.
1: Τον Αθηναγόρα, τον Πατριάρχη.
0: Βέβαια.
1: Να ξεκινήσω.
0: Πάμε. Πάμε για τον Πατριάρχη, ναι, ναι. Τον Αθηναγόρα εννοείς.
1: Τον Αθηναγόρα, τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και πόσα άλλα. Ονομαζόταν Αριστοκλής Σπύρου, γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου, 6 Απριλίου με τον ημερολόγιο του 1886 στην Ήπειρο. Πέθανε 7 Ιουλίου του 1972. Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης από την 1η Νοεμβρίου του 1948 έως 7 Ιουλίου 1972, οπότε και απεβίωσε. Το 1903 εισήχθη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εκάρη μοναχός, χειροτονήθηκε διάκονος. Το 1919 αρχιδιάκονος και γραμματέας της Αρχιεπισκοπής. Το 1922 Μητροπολίτης Κερκύρας, επίσκοπος από τις 22 Δεκεμβρίου του 22 στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, όπου χειροτονήθηκε. Στη Μητρόπολη αυτή παρέμεινε 7 χρόνια. Το 1930 εξελέγει...
0: Να αναφέρουμε, Κώστομαι εδώ, ότι είναι ο πρώτος ο οποίος εξέδωσε ενημερωτικό έντυπο εκκλησίες.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί από τότε και μάλιστα όταν ήταν Μητροπολίτης Κερκύρας.
1: Είναι πρωτοποριακό για τα δεδομένα του εκκλησιαστικού χώρου.
0: Το είμαστε το 1930
1: που εκπροσώπησε την εκκλησία. Επειδή είναι λίγο ο χρόνος θα τρέχω. Ναι, εξελέγει από την Ιερά Πατριαρχική Σύνοδο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτιού Αμερικής.
0: Πολύ ωραία.
1: Σημαντικό. Το 1931 διοργάνωσε την Δέλτα Κληρικολαϊκή Συνέλευση και έκανε και πολλές άλλες παρόμοιες δραστηριότητες στο διάβα της μακράς πορείας και ως πατριάρχη συνέχεια.
0: Να πούμε εδώ λίγο, Κώστομο, ότι κατά τη διάρκεια της Αρχιεπισκοπής του στην ΣΥΠΑ, ο Αθηναγόρας ανέπτυξε πολύ καλές σχέσεις με Ορθόδοξους, Ρώσους, Σέρβους, Ρουμάνους, αλλά και αλλόδοξους, αλλά καλλιέργησε και πολύ στενές σχέσεις με κορυφαίες προσωπικότητες της χώρας, όπως με το προεδρικό ζευγάρι του Ζεύρους Φραγκλίνου και Ελεονόρας Ρούσβελτ και περισσότερο και ιδιαίτερα με τον πρόεδρο Χάρι Τρούμεν.
1: Ο οποίος έβαλε και αεροπλάνο
0: αυτό,
1: όταν ήταν να μεταφερθεί από την Αμερική στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει την Πατριαρχία εκεί. Αεροσκάφος
0: πολύ
1: που το είχε παραχωρήσει ο τρόμο και μετέφερε και μηνύματα προς την Τουρκική ηγεσία για τον...
0: Είχε και στενότατη σχέση με τον Αριστοτέλη Ιωνάς.
1: Ακριβώς, ναι. Μιλούσε ήδη και τουρκικά, παρότι δεν ήταν Τούρκος πολίτης, και αυτό έκανε εντύπωση στους Τούρκους όταν έφτασε στην πόλη. Εκεί τον υποδέχτηκαν χιλιάδες Έλληνες, γιατί η πόλη ήταν ανθυρότατη τότε. Ο Ελληνισμός βρισκόταν σε σημαντική ακμή. Μετάξαν οι διώξεις, δυστυχώς, το 55 και το 64, ενώ ήταν πατριάρχης ο Αθηναγόρας, προσπάθησε να μην επικροτήσει τάση των Τούρκων, απήχε από επίσημες εκδηλώσεις για ένα μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον 1,5 χρόνο.
0: Να περιγράψουμε μια πάρα πολύ ωραία μικρή εικόνα, ότι αμέσως μετά την τεράστια αυτοκινιοκοπή κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία του Ταξίμ της πόλης, όπου ο Αθηναγόρας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του και μάλα τα Τούρκ με λουλούδια, που όπως ανακοινώθηκε είχε κόψει ο ίδιος από τους κήπους του Λευκού Οίκου. Ενθρονίστηκε την επόμενη, όπως είπε ο Κώστας, την 27 Ιανουαρίου του 1949. Μια από τις πρώτες ενέργειές του ήταν να μεταβεί σιδηροδρομικό στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ισμέτ Ονονού και του παρέδωσε προσωπικό μήνυμα του πρόεδρου Τρούμεν.
1: Και για να κλείσουμε, επειδή ο χρόνος πιέζει, το 64 συναντήθηκε με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο στο όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ. Οι δύο ηγέτες χριστιανοσύνης διαπίστωσαν ότι ο δρόμος για την ένωση των δύο εκκλησιών είναι μακρύς και δυσχερής, αλλά συμφώνησαν στην σύσταση μιας επιτροπής για την προώθηση του μεταξύ τους διαλόγου. Και γίνανε και άλλες συναντήσεις στη συνέχεια. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Πατριάρχης Αθηναγόρας ανταπέδωσε την καλή του σχέση με τον Πάπα που είχε και βρέθηκε στο Βατικανό. Στις 28 Ιουνίου του 1972, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας υπέστη κάταγμα του μυρού. Αν και οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν να μεταβεί στη Βιέννη, αυτός αρνήθηκε. Η υγεία του δυστυχώς παρουσίασε επιπλοκές και τελικά αποβίωσε σε 7 Ιουλίου του 1972.
0: Φίλες και φίλοι, ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω, αλλά Κώστα, θα πρέπει να υποσχεθούμε στους αγαπητούς μας ακροατάς ότι σε κάποια άλλη εκπομπή θα αναφερθούμε σε ορισμένα γραπτά κείμενα, συμβουλές που έχει αφήσει ο Πατριάρχης Αθηναγόρας όσον αφορά την κοινωνία, και είχε αναφερθεί πάρα πολύ και στους νέους ανθρώπους τι πρέπει να κάνουν.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, που ήσασταν κοντά μας. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδα.
1: Να είστε καλά και όλα καλά,
0: όλα καλά
1: στη συνέχεια.

ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξένα χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταγιές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ακολουθία των ανθρώπων του εξαγεγινάρτου της γης και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Φίλερ είναι πρόσωπο ανελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουμε τα ξύλα του πεδίου, εκέτρι του Λιβάνου ασεφίτευσας. Εκεί σου πιένε σου έσω του ραδιοκατοικία γείται αυτόν. Όλοι τα υψηλάτε σε λάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωγής. Επίσης ελληνιελούς, χωλιός αίμα την δύση είναι αυτού. Έθους σκότους και γένειο τον ίξ, εν αυτοί διαλέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκημιοριόμενοι το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό μπρος είναι αυτής. Ανέτειλον αγιασίες.

0: συνήθισαν οι θεσμάτες αυτών και τα στήσονται. Εξαιρέσετε άνθρωποι. Προσεπί το έργο αυτού και επί την εργασία.
1: Θεός του Κυρίου δεηθόμεν. Θεός του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Υποτότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισι όντρον αυτό του Κυρίου
0: δεηθόμεν.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αυσεβούς ημών έθμους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράνα θάλασσαν και αέρα φιλοκλείστημον στρατού.

του Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκονος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Λίου Δύση, ειδώντες φώσες περινών, ημινόμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση τη ρίση, νύστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν ο

0: Κύριον διεσπέρετα απ' την αμαρτή του συλλεχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δεδοξασμένων το όνομά του σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λέως εφημάς καθά πηλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Η πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέηση ημών το Κύριο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβώσον, σου ελέησον και διαφυλάξον ημάς.

και συμφέροντα τε πτυχέ ημών, κηρύττει το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία χαλάσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά, τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα επέστηντα ειρηνικά και καλή απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκ και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μονέσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να

0: Χριστού τον ανθρώπο. Έπειδε επί του λούλου και επικοινωνία, σίγα το φυρό και φρατρόπο κριτή, ει του λιπέκλανο και παλά, του δε αυτόν υπέταξε να πιένε, ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένο τη βοήθεια, αλλά τόσον περιμένω τη έλεο και τη συναπαντακόμη σωτηρία, ου διαφυλέξουν πατή καιρό κατ' παρούσεν εσπέρα και την προσιώση νύχτα, παντό εκρού, παπά τη μένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματιών και ετοιμήσεων πανηρών. Ή το κράτο βασιλεία ευλογημένου και δεδοξασμένου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νύχτα και ει του αιώνα στον αιώνα.
1: Αμήν. Ουρανό.

0: αποστολή στον δούλο σου δέσποτα και το ρήμα σε ειρήνη, ότι είδαν οι αφθαλμήματο σωτηριό, ότι μα κατά πρόσωπο παντολών φω αποκάλυψη εθνών και δόξα σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, κάθεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: με το υπέρχο επισκόπου ημών Χρυσοστόμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεό με το υπέρχο των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων, και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεό με το υπέρχο ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των αντιπολιτάφη, των αναρρητών επιτρόπων συνδρομητών και απειρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέ των μακαρίων και δημοκτητών του Αγίου Ναού του και υπερπάντων των πορών βαυσωμένων, πατέρων και αδερφών ημών, των εθάδευσεβος κειμένων, και από τα ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πασεπτονό του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιστώτος λαού το πδεκομένου του παράσου μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξον αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών.

0: και το γέννη παντής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Αμήν την τιμιωτέρων των Χερουβίμ και την τοξωτέρων ασυγκρίτους των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρουσα λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, εν ονόματι Κυρίου Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμαμαγίας, Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασία στη μια κορανία, ότι αδυνάμενο σωμάτων, ηκεσία στη μια ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Δαβή του Γέροντος και Ιακώβου, του Νέωτα και του Τον Ενεβία, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου του Ομολογητού, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Παϊσίου του Νέου του Αγιορίτου, του Αγίου και Ενδόξου Ποδομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, του Αγίου και Ενδόξιλο Μάρτυρος Καραλάμπους, του Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπετα Πόλεως Θωματουργού, Νικολάου του Πλανά, της Αγίας και Ενδόξιος ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, του Αγίου και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυραβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και
2: Τραγούδι Τρυφερό,
1: του Αγίου και Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοπύλου και του Αγίου και Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αναστασίου, ό,τι ράμνιμνε πτελούμε και πάντων Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
3: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδους, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Καλό σας βράδυ.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η τέχνη του λόγου για μια ακόμα φορά μαζί σας. Βέβαια μαζί μας δεν θα είναι σήμερα η κυρία Καλούση, που απουσιάζει λόγω κάποιας άλλης υποχρέωσης. Όμως θα έχουμε στη σημερινή εκπομπή μια καλή παρέα, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Μα θα μου πείτε, τι δουλειά έχει ένας πεζογράφος, ένας διηγηματογράφος σε μια εκπομπή για την ποιήση? Κι όμως, υπάρχουν κείμενα του Παπαδιαμάντη που διακρίνονται για την ποιητικότητά τους, υπάρχουν ποίηματα μέσα σε διηγήματα του Παπαδιαμάντη και υπάρχουν και ατόφια ποίηματά του. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να γνωρίσουμε αυτή την πλευρά του Παπαδιαμάντη. Ξεκινώντας από ένα αφιέρωμα του Αντί του τεύχους του Δεκεμβρίου του 2001 και με μια αναφορά σε ένα άρθρο, σε ένα μικρό σημείωμα της Τασούλας Καραγεωργίου, που ακριβώς αναφέρεται στην ποίηση στον Παπαδιαμάντη, μια φθεγκόμενη ζωγραφική. Γράφει η Τασούλα Καραγεωργίου: «Η επικοινωνία με το παπαδιαμαντικό κείμενο είναι συγχρόνως μια εμπειρία ποιητική. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε ένα λυρικής γραφής συντερμέδιο από το διήγημα «Οχ Βασανάκια» 1894, στο οποίο συναντάται μια ομαδική προσωπογραφία κοριτσιών που αποπνέει τη γνώριμη εκείνη πλήρη ποιητικής μαγείας ερωτική αίσθηση. Συνήλθον εκεί, υψηλά εις την ταράτσαν, καθώς τα χελιδόνια εις τον άνω πυργίσκον του μαρμαρίνου κοδοναστασίου το θέρος, και ομίλουν και εκελάδουν και εγέλων και ετερέτιζον και συνδιαλέγοντο και ετιτίβιζον. Η μία επεχείρει να διηγηθεί κάτι τι και το άφηνεν μισόν, διότι η άλλη την διέκοπτε διαρωτήσεων και διεπιφωνημάτων και διαπαρατηρήσεων. Η τρίτη ήρχιζεν άσμα και έλεγε μόνον εν στίχων και μισών. Η τετάρτη έσυρε 4 ή 5 βήματα καλαματιανού και έπαβε. Η άλλη συνέπληκε κατά την ατρόπων τους βραχίων ασταυρωτά με άλλας 2 και τα σεβίαζε να χορεύσουσεν την καμάρα, άδουσα άμα αργός και μελωδικός. Καμάρα χτί, καμάρα χτί, καμάρα χτίζω στο γυαλό. Και η καμάρα δεν εστέριωνε και καμία επιχείρηση δεν ευωδούτο και καμία συνδιάλεξη δεν ελάμβανε πέρας. Δεν υπήρχε έννοια, δεν υπήρχε σκέψεις και στοχασμός και σκοτούρα. Όματα έλαμπαν, παριέ ανθούσαν, χαμόγελα ανέτελαν, άσματα εν ψιθυρισμό και αισθήματα εν εμβρίο και βαθύ επνοέ και ελαφρύ στεναγμή και άβρε της νεότητος ερήπιζον, αέριζον, εδρόσιζον τα σώματα και τας καρδίας». Λέει λοιπόν η Τασούλα Καραγεωργίου ότι είναι φανερό πως έχουμε να κάνουμε με ένα πεζογράφο που κρατάει στα χέρια του τα εργαλεία ενός ποιητή και επιτυγχάνει με αυτά όχι απλώς να περιγράψει μια εικόνα, αλλά να μεταδώσει μια ερωτική εμπειρία με τους όρους όχι της πεζογραφίας, αλλά της ποίησης. Ο ποιητής αυτός είναι συγχρόνος μελωδός και ζωγράφος, για την ακρίβεια ένας αγιογράφος της νεανικής χάριτος.

τα ποίηματα του Παπαδιαμάντη τα συναντάμε στον πέμπτο τόμο της κριτικής έκδοσης των Απάντων, που έχει γίνει με την επιμέλεια του Τριανταφυλόπουλου, των εκδόσεων Δόμος, στην Αθήνα το 1988. Μεταξύ των ποιημάτων που ερανίζονται εκεί, υπάρχουν και μία σειρά από θεομητορικά ποιήματα. Τη διετία 1909-1910, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, έχοντας αποσυρθεί στη γενέτειρά του τη Σκιάθο, έγραψε ακριβώς μια σειρά από θεομητορικά ποίηματα για να εξυμνήσει την Παναγία και τα αγαπημένα του προσκυνήματα που η παρουσία και η χάρη τους του χάρισε τη μόνη ψυχική άνεση στη ζωή του. Τα ποίηματα αυτά διασώθηκαν από το δημοσιογράφο και λογοτέχνη Κώστα Φαλτάιτς και δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατο του Παπαδιαμάντη, μετά δηλαδή το 1911, σε διάφορα έντυπα και είναι μαζεμένα, συγκεντρωμένα, στον τόμο που είπαμε, τον πέμπτο τόμο των απάντων του Δόμου, των εκδόσεων Δόμος. Θα διαβάσουμε λοιπόν το πρώτο από αυτά, αφιερωμένο στην Παναγία την Κεχριά. Γλυκιά Παρθένα, αξιωσέ με, να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα στα πλατάνια τα θεόρατα, κάτω στο ρέμα που η πηγή κελαρίζει και πάνω θροίζει άβρα μαλακά. Όλος ο ήλιος λάμπει στο θόλο του ωραίου ναού σου με τα πιατάκια τα ποικιλμένα και βοδιάζει μύρτος και η δάφνη ολόγυρα και υδρύσει κελαδί στην αυλή που ανθεί ο λιβανωτός. Στα νιά ημέρα τα αγαπημένα της δοξασμένης μεταστάσεώς σου ήθελα να με να ψάλω το πεπικυλμένη στο πανηγύρι το σεμνό. Να βλέπω, να θαυμάζω τη χλωμή μορφή σου, με τα ματάκια τα κλειστά, με τα χεράκια σταυρωμένα, και ο υιός σου να κρατεί την άμμομη ψυχή σου ως τριγώνα στα χεράκια. Και Απόστολοι εκπεράτων, στα σύννεφα επάνω πετώντας, και άγγελοι με σταυρωμένα χέρια βλέπουν το θάμα το φρικτό. Ψηλά επάνω από το δώμα, από δύο παραθυράκια με τις κουκούλες δύο καλογεράκια προβάλλουν και τίνουν από έναν τόμο ανοιχτό. Και ο ένας γράφει «Θνητή γυναίκα του Θεού μητέρα» και ο άλλος «Του ουρανού είσαι πλατητέρα ως έμψυχος ναός και θρόνος του Θεού». «Γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα στο ρέμα, στα πλατάνια μυστικά». Ένα άλλο ποίημα, πάλι για την Παναγία, αλλά αυτή τη φορά στην Παναγία την Κουνίστρα. «Η σόλην τη χριστιανοσύνη, μία είναι μόνη Παναγία, αγνή κόρη, παιδίσκη, άσμα των ασμάτων, χωρίς Χριστόν, θείο παιδί στα χέρια, μετρεφωμένη με αγγέλων άρτων. Εσύ η μόνη Παναγία Κουνίστρα που εφανερώθη στη Σκιάθου το νησί, εις δέντρον πεύκο επάνω καθημένη και ουρμένη στερπνήν αιώραν όπως εκορασίδες συνηθίζουν. Εφανερώθης κι όλος ο λαός με τα θυμιαμάτων και λαμπάδων εν λιτανία θεία σε προέπεμψε και σήκωσεν ωραίων λευκών ναών που με πιατάκια ελληνικά σου στόλισε. Κι όλος ο ήλιος έλαμπε εις τον ναόν σου και φως τον πλημμυρούσε μαργαρόδες, όλα τα αστέρια εφεγκοβολούσαν και η σελήνη εχάιδευε γλυκά τα απλά της εκκλησίας σου καντιλάκια. Κι είδες η κόρη του λαού την πίστην, είδες και την πτωχίαν και ευσπλαχνίσθης, όπως το πάλε είχε σπλαχνιστεί ο υιός σου, τους προγόνους του ίδιου του λαού, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και άρχισες να γιατρεύεις τους αρρώστους και να γιατρεύεις τους δαιμονισμένους, που ήρχε το ώρα και στους τοίχους εκτυπώντο με φοβερόν συγκλονισμό, και άρχισες θεία να θαυματουργείς. Και η χάρη σου ξαπλώθηκε ως τα πέρατα του ειρηνικού νησιού της Σκιάθου, ω Παναγία μου, κόρη πάναγνη καλή, κι ίσως να φτάσει κι ως εμένα και να πλώσει η γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή.

Αν για κάτι είναι γνωστός και ξεχωριστός ο Παπαδιαμάντης, είναι η γλώσσα του, που είναι ένα κράμα της καθαρεύουσας με αρχαϊκούς τύπους και ενίοτε στους διαλόγους, κυρίως στα διηγήματά του, της δημοτικής, της ιδιωματικής κιόλας δημοτικής. Στα ποίηματά του βλέπουμε μία γλώσσα μεικτή, άλλοτε στην απλή δημοτική, άλλοτε με όρους καθαρεύουσας. Θα διαβαστούν και ποίηματα που είναι ακόμα πιο κοντά στην καθαρεύουσα. Δεν έχει όμως σημασία τόσο η γλώσσα και δεν θα προβούμε σε καμία αξιολόγηση του Παπαδιαμάντη ως ποιητή, απλώς είπαμε ότι θα γνωρίσουμε και αυτή του την πλευρά σήμερα. Θα εστιάσουμε σε αυτή του την πλευρά. Στο ποίημα για την Παναγία έκανε μία δέηση για την χάρη της να τον συντρέξει. Και με αυτή την ευκαιρία θα σας διαβάσω ένα ποίημα που έχει αφιερώσει στην έκπτωτο ψυχή. Κι είπες, πότε θα αναβώ επάνω των εθέρων, πότε ο εισής των φαϊνών των ουρανό αστέρων, εις τον ενσκότη πλέοντα πλανήτη θα ανατείλω και δωρεά εις τους θνητούς την έγλη μου θα στείλω. Δεν έφτασας να συνειδείς, να γνώσω τι επόθης και υπό της γαστρός ευθύς του άδου κατεπόθης. Το χώμα εφού έδαινες εκβάθουσαν εσκάφη, η δόξα σου κατέπεσεν εντός αυτού και τάφη. Και ύψωσα στο μέτωπον οχρών ακτινοβόλων, ζητούσα τον ουράνιον να αναμετρήσεις θόλων. Και ξέφνης έπεσες πρινής, τελείως ευηθίστης, και εις τα βάθη της φρικτής αβύσου εκκριμνίστης. Έτινα σχήρα την Ιώνα περιβάλλει σόλην, και νυν καλής της ανταυτής τους σκότους την ασβόλην. Οπού σου επινεφελών επόθης να πατήσει και πέπρωτε στον Τάρταρον ικτρός να ολισθήσει. Α, έβρες ήδη το καλόν, το πρέπον εισέ δώμα. Υπάρχει πύρτη πυρπολούν σφοδρότερον ακόμα ή όσον σέκε ποτέ των παθών σου λάβα. Κατάβε στον τάφο σου, απόβλητε, κατάβα. Της πτώσεώς σου άξιον, τι στα ηγείρει μνήμα, εκ της παρόδου σου μικρών δεν απελήφθη θρήμα. Δεν έζησεν η δόξα σου, ούδη ανάμνησή σου, ή της θα σε βαφκάλιζεν επάδουσα κοιμή σου. Τι είναι ο χώρος της μιας αρανίδωσης στο κύμα, τώρα σε δέχθη τα χανές αντάξιών σου μνήμα. Εκ των βλαστών του αχανούς το άπειρον εζήτης, δεν σιεδόθη εξ αυτού απόκληρε στιγμή της. Όπου της αγωνίας σου το μέλος ανεκρούστη, εντάφθα ούτε στεναγμός ούτε φωνή ακούστη. Φεύ, ποιος χάριν σου θνητός θα στέρξει να δανείσει, εν δάκρυ εις ένα οφθαλμόν δια να σε θρηνήσει. Βουβή απέμεινε η ηχό, εσύγησεν η άβρα, τα πολλαπλά της άσματα, τα σκοτεινά και μαύρα, προώρος ελισμόνησεν η μούσα των νημάτων, ο ύπαγε σιέλαχεν ο κλήρος των θυμάτων. Ένα ποίημα λοιπόν αφιερωμένο στη ματαιοδοξία και στο τίμημά της.

και μια μεγάλη ανεκπλήρωτη ιδέα με ήττες, αναφέρομαι στον πόλεμο του 1896, τον Αττική πόλεμο, και υπάρχει ένα ποίημα, η κοιμάμενη βασιλοπούλα, που αναφέρεται ακριβώς στην κατάντια της χώρας και στην ελπίδα του λιτρωμού. Η κοιμάμενη βασιλοπούλα. Λόγκος και ορμάνι γύρω στο παλάτι και το φυλάν αόρατα σπαθιά. Κι εκείνη αποκοιμήθηκε βαθιά και δεν την βλέπει ανθρώπου μάτι. Μα για κακά της είχαν καμωμένα να μην ξυπνήσει χρόνους εκατό πριν ένα βασιλόπουλο ξακουστό έρθει να την ευρεί απ' τα ξένα. Σ' είσαι η κοιμάμενη βασιλοπούλα, πόλη Ελλάς να νούρισμα γλυκό, σου στέλνει ένα τραγούδι μυστικό και μια χρυσόχλωρη μυρτούλα. Σ' είσαι η κοιμάμενη βασιλοπούλα, μα δεν κοιμάσαι μοναχή σου σύ, κι άλλος εκεί δεξιά σου τη χρυσή του γένους καρτερή αυγούλα. Σταυρός αστράφτη και σπαθή σημά του, ψυχών κοπάδι φτερουγίζει εκεί, Αγίων μελίσι γύρω κατοικεί και άγγελοι αμώνουν στο όνομά του. Εκιός είναι η ελπής μας, ο Μεσσίας, εκιός του γένους ο εκδικητής, όπου κοιμάται στα υπόγεια της Αγίας του Θεού Σοφίας. Και θα ξυπνήσει να χαρούν σημά του κι όσοι με τα πρόσωπα χλωμά κι οι μάρτυρες τα στήθια τα θερμά από την πορφύρα του αιμάτου. Και σε άμποτε, με τόσους πονεμένους, στην ύστερη ώρα πριν αναστηθείς, να σ' αξιώσει χάρης να βρεθείς στη μυστική χαρά του γένους. Εκεί κοιμάται, εκεί καιρούς και χρόνια, και η συντροφιά του θέλα γίνει εσύ, μα η αγνώτης του είναι περισσή και πρώτα κι ύστερα και αιώνια. Και σε βασιλοπούλα θα σ' αγνήσει μαρτύρον αίμα κι άχνη και φωτιά, κι η πρώτη του πολέμαρχου ματιά, πρώτη γλυκά θα σε ξυπνήσει. Παρηγοριά στη φτώχεια μας να στείλει, το δουλωμένο γένος να χαρεί, που απ' τη ματιά του ήλιο καρτερεί, ώραν την ώρα να ανατείλει. Είναι γραμμένο στα 1891.

Ο Παπαδιαμάντης στα διηγήματά του ασχολήθηκε με τα βάσανα των ταπεινών ανθρώπων. Τα βάσανα που είναι λογής λογής, και ένα ποίημα του είναι αφιερωμένο στους αδερφούς Γιαννάκιν και Κώστα Γάμα Ραφτάκη, καταποντισθέντας μετά του πλοίου Σκίαθος εις των Ατλαντικών κατά Ιανουάριον του 1902. Προφανώς ήταν από τα θύματα τα πολλά που υπήρξαν κατά την μετανάστευση των αρχών του αιώνα, την υπερπόντια μετανάστευση στην Αμερική. «Κλάψετε χείρες και ορφανά, κλάψτε βαθιά με πάθος, βραχνά βαρύτε θλιβερά, ραγίσετε καμπάνες. Ραγίσετε κι εσείς καρδιές, στην εκκλησιά ελάτε, ψάλτε παπάδες θλιβερά να πείτε τον κανόνα, στα δυο αδερφάκια τάτιχα, τα πολύ αγαπημένα, που πάν αδικοθάνατα στο ωκεανού τα βάθη. Φτωχούλες κόρες φρόνιμες με πόρνο και με χάρη, στολίστε τους το κόλυβο και ζωγραφίστε απάνω τα δυο αδερφάκια αγκαλιαστά, τα πολύ αγαπημένα. Φωτιά και πόνος και καημός, τη συφορά μεγάλη, τότε έπαθα εγώ, τα άπαθε μάνα άλλη. Παρακαλούσε και έλεγε με πόνο με λαχτάρα, σπρώχτε νοτιά τα κύματα να μόρθουν τα παιδιά μου. Σπρώχνει νοτιά τα κύματα φουσκώνουν, θεριεύουν, γίνονται βουνά, και τα βουνά ψηλώνουν έως απάνω στα πεινά και απάνω στα κατάρτια, και απάνω στα ξεκάταρτα του καραβιού χτυπάνε, και ανάμεσα στα δυο βουνά μια ρεματιά ανοίγει, κλείτο καράβι μάγκανος κι μέσα παραδέρνει, κάτω η σκάφη του βαθιά και απάνω σκάτω κύμα, και ανοίγει τάφο απέραντο και τάφο διαλεγμένον για τα παιδάκια της τα δυο τα πολύ αγαπημένα. Και ο τάφος πάντα πρόσφατος και πάντα νεοσκαμένος. Να πιει κανείς τη θάλασσα, του ωκεανού το κύμα, όλη την πίκρα του γυαλού, του πέλαγου την άρμη, τα ότι έπαθα εγώ, τα έπαθε άλλη μάνα, βραχνά από το βράχο φώναξε η γραία Βενετσάνα. Παιδιά μου, μ' αγαπούσατε κι εσείς με καρτερείτε. Παιδιά μου, θα'ρθω να σας βρω και μη βαρυγνωμείτε. Αυτή είναι η βιοπαλαιστέ και αυτή είναι η μοίρα. Διαβάσετε χριστιανοί, διαβάστε τον ψαλτήρα. Ποτήρι μείνων άδωλων και πλήρες μυστηρίου, και γέρνει εδώ και γέρνει εκεί στο χέρι του Κυρίου. Κι αν ο ίνος χύνεται, το καταπάτη μένει. Αυτό θα πιούμε όλοι μας, αμαρτωλοί καημένοι. Και τι είναι όλα η μοίρα μας, ένα ουέ και μόνον, πλασμένον από άρνησιν και από μέγα πόνον.

Ανάμεσα στα ποίηματα που έχει γράψει ο Παπαδιαμάντης, συναντάμε ένα στη μνήμη του Επαμεινώνδα Δελγιώργη, του πολιτικού, του περασμένου αιώνα, του 19ου αιώνα. «Γυρτήμαι από το βοριά γρυλιά και χιονοφορτωμένη, να βλέπω το χειμώνανθο τον πολυζελεμένο, χλωμός να πέφτει αντίκρι μου, ο κάλιο να μην ήμουν». Έχω την εντύπωση ότι θυμίζει, είναι γραμμένο στο 1908 και θυμίζει τα επιγράμματα της αρχαίας και βυζαντινής παράδοσης. Ενώ ένα άλλο είδος ποιημάτων, τα σατυρικά, υπάρχουν και αυτά. Θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα, γιατί έχει μία σειρά από χαρακτήρες, από πρόσωπα υπαρκτά προφανώς, για τα οποία, τους οποίους στυλιτεύει χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Θα σας διαβάσω για κάποιον Δημητράκη. «Τι σε Δημητράκη καλέσομεν, μουσικών της καραβάνας, ψάλτην του γλυκού νερού, που κοιτάζεις το βιβλίο και τα λες στα κουτουρού. Ημάμιν των χοντζάδων προεξάρχοντα, χαμάμιν των ποχόριδων εξάρχοντα, αμανεντζίνη χειρότατον και μπαταξίνου χληρότατον, μας λίγωσες απ' τη γλύκα τας ψυχάς σημών». Θυμίζει αρχίλοχο, νομίζω, ότι είναι άξιος επίγονος του αρχιλόχου και των σατυρικών του ποιημάτων.

Εκτός από τα ποίηματα έχει και υμνογραφήματα. Μαρτυρείται ένας κανόνι και τήριος στην υπεραγία Θεοτόκων την Γοργοεπίκων, του οποίου η ακροστοιχής Νύφων Αλεξανδρώστε τη Μεσητρία. Επίσης υπάρχει και ένας κανόνι και τήριος εις των Όσιων Διονύσιων τον Ενολύμπο, γραμμένο από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Από αυτό το δεύτερο θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από την έκτη οδή που επιγράφεται του βίου την θάλασσαν. Ημάρτωμεν άπαντες του Χριστού τα συντολάς, οι παραβάντες άφρονες και προστρέχοντες πίστης και επί τη σιβόμενση, πρέσβευε του σωθήν επαμάκαρτας ψυχάς ημών. Νοώ το Αγίο σου νυν προσφεύγομεν σοφέ, δεόμεθά σου ίκτηρον και τον Κύριον πάντων μάκαρ ετού, σεπτέ σου δεήσεση του σωθήνε κινδύνων τας ψυχάς ημών. Δεόμεθα όσιε ιερέσου προσευχές, τον κτίστην δυσόπισον, λυτρωθήνε κινδύνων και πειρασμών, τους πίστη προστρέχοντας τη μεσητεία Διονύσιε.

κάποια κείμενα, ποίηματα ή ποιητικής φύσης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη έχουν μελοποιηθεί, μεταξύ αυτών κάποια που θα σας διαβάσω αμέσως μετά, για τις ανάγκες της θεατρικής διασκευής του έργου «Φώνησα» που παρουσιάστηκε το 2003 από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Ιεράπετρας και τα οποία κυκλοφόρησαν στη συνέχεια σε ένα CD με τον τίτλο «Το σκοτεινό τριγώνι». Από εκεί λοιπόν θα σας διαβάσω πρώτα το «Νύχτα βασάνου» και στη συνέχεια το ομότιτλο «Το σκοτεινό τριγώνι». Πότε μάτια μου καημένα θα κλειστείτε στη σιγή να χαρίσετε σε μένα ύπνο ανάπαυση πικρή. Αφού γκράσου πως τα ειδώνει λούφαξε στην ερημιά, άκουσε, άκουσε τον γιόνι πάβει να μυρολογά. Και τα αστέρια μαραμένα, λουλουδάκια του Θεού, σβίονται, πέφτουν ολοένα από τον κάμπο του ουρανού. Και το πυροφάνι εχάθη, που στην έρμια κρογιαλιά φέγγει του γυαλού τα βάθη και αντιλάμπει στη στεριά. Το «Σκοτεινό τριγώνι» είναι αφιερωμένο στη μητέρα του, γράφτηκε στα 1874. «Μάνα μου, εγώ είμαι τάμυρο το σκοτεινό τριγώνι, όπου το δέρνει ο άνεμος, βροχή που το πληγώνει. Το δόλιο, όπου κι αν στραφεί και από όπου κι αν περάσει, δεν βρίσκει πέτρα να σταθεί, κλονάρι να πλαγιάσει. Εγώ βαρκούλα μοναχή, βαρκούλα αποδαρμένη, μέσα σε πέλαγο ανοιχτό, σε θάλασσα φρισμένη. Παλεύω με τα κύματα χωρίς πανί, τιμόνι, κι άλλην δεν έχω άγκουρα πλην την ευχή σου μόνη. Στην αγκαλιά σου τη γλυκιά μανούλα μου να αράξω μες στο βαθύ το πέλαγο αυτό πριν χου βουλιάξω. Μανούλα μου ήθελα να πάω, να φύγω, να μισέψω του ριζικού μου από μακριά τη θύρα να γναντέψω. Στο θλιβερό βασίλειο της μοίρας να πατήσω και εκεί να βρω τη μοίρα μου και να την ερωτήσω. Να της υπώ, είναι πολλά, σκληρά τα βασανά μου, ωσαν το δίχτυ που σφαλνά θάλασσα, φύκια κιά μου, είναι κι η τύχη μου σκληρή, σαν την ψυχή τη μαύρη, παρνήθηκε την Παναγιά και ο πόλεος δε θαύρει. Κι εκείνη μ' αποκρίθηκε και εκείνη απελογήθη. Ήταν ανήλιαστη, άτυχε η μέρα που γεννήθης. Άλλοι επήραν τον ανθό και εσύ τη ρίζα επήρες. Όντας έπλας ο Θεός, δεν είχε άλλες μοίρες. Ένα ποίημα που ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα του Παπαδιαμάντη, στην πραγματικότητα της ζωής του.

Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ποιητή Παπαδιαμάντη, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από κάτι που έχει γράψει γι' αυτόν ένας άλλος ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης. Αναφέρεται στο κείμενό του «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη» και επιλέγω. «Ο Παπαδιαμάντης είναι από τους τελευταίους που προφτάσανε να γεράσουν αυτά που πρώτα αγάπησαν. Τα κρατεί μέσα του στερεά, διαρκή, όπως ακριβώς θα έκανε και ο πιο μακρινός του πρόγονος. Από μια άποψη, εάν μας παρουσιάζεται τόσο αδιάφθορος, είναι, και ας μας φαίνεται αφελές, επειδή σε κάθε τι που μας λέει, αφήνει πάντοτε να υπονοηθεί ότι μια μιλόπετρα ή ένα λαγίνι, όπως και να το κάνεις, δεν υπόκεινται στη φθορά, δεν αλλάζουν. Αλλάζει μόνο ο άνθρωπος οι δυνατότητές του να αποστάζει γεύση από όλα αυτά και στην επαναστροφή του μικρού του ιδιωτικού κόσμου αναπτύσσει όλη του την παραστατική δύναμη ώστε να διατηρήσει την άλλο γύρω από τις σεπτές εικόνες που δεν είναι, δεν θέλει να είναι σκέτες αναμνήσεις». Και είτε αυτές οι αναμνήσεις περνούν στο ποιητικό κείμενο του Παπαδιαμάντη είτε στα πεζογραφήματά του, σίγουρα είναι αναμνήσεις από έναν αληθινό κόσμο. Και με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετούμε για άλλη μια φορά από την τέχνη του λόγου. Γεια σας.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στην Άγκυρα θα μεταβεί αύριο και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. 5 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Συνάντηση με τον απερχόμενο πρέσβη του Ισραήλ είχε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απαντήσεις στα προβλήματα υδάτινων αποθεμάτων και στήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων έδωσαν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και εταιριών στη Βουλή. Από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου μπορούν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλουν τα μηχανογραφικά τους δελτία. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 35 βαθμούς Κελσίου στη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή, θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη, είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση, αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Πατερική Θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα, τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μία εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη Δύση προς την Ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μια τάξη και με μια σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας την αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση.
ενώ ο κυρίος ναός με τον παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας, στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε, μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία, έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού». Αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία.
Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχής σωτηρία ή άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση. Αναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση.

Βάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο Μενάγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί

0: εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους, τον όρο θάνατος παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία. Ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο. Να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει, μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα-πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μία τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μία επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά, ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση, υπάρχει η έλλειψη και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. σχέση κοινωνία με το συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή, γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως τη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως στους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ., έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προστεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα, μετά Χριστόν βέβαια. Και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα, με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους, είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος, ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα, ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος, που είναι ο Χριστός, οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία, πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ιχθύς, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ιχθύς ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίστρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο μεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο.
Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείτο, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντος άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπο του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιηνεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζούνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάζει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λύθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστίν αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια. Και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεό.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και...
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όλοι οι αναμάρτητοι, όλοι οι Άγιοι, όλοι οι μάρτυρες ήταν ευτυχισμένοι. Ω, τι ωραία που μιλάτε, τι τολμηρά και ανώτερα λόγια, ξεφώνισε η μητέρα. Λέτε έναν λόγο και αυτός ο λόγος μας διαπερνάει πέρα για πέρα. Όμως, πού είναι η ευτυχία? Ποιος μπορεί να πει πως είναι ευτυχισμένος? Ω, μια και είχατε την τόση καλοσύνη να μας αφήσετε να σας δούμε και σήμερα, ακούστε όλα εκείνα που δεν σας είπα την προηγούμενη φορά, που δεν τόλμησα να σας πω και που με κάνουν να υποφέρω τόσο καιρό. Υποφέρω, συγχωρέστε με, όμως υποφέρω. Και λέγοντάς τα αυτά, έσμιξε τα χέρια της με κάποιο φλογερό και ταραγμένο πάθος. Από τι ακριβώς υποφέρετε? Υποφέρω από την απιστία μου. Απιστία στο Θεό? Όχι, όχι, όχι αυτό. Ούτε καν τολμώ να το σκεφτώ. Μα η μέλουσα ζωή είναι ένα τεράστιο ένιγμα και κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να το λύσει. Ακούστε με, εσείς, ακούστε με εσείς που είστε παρηγορητής, εσείς που ξέρετε την ανθρώπινη ψυχή. Δεν μπορώ βέβαια να έχω την απέτηση να με πιστεύετε εντελώς, μα σας βεβαιώνω με τον πιο μεγάλο όρκο πως δεν μιλάω τώρα από επιπολαιότητα, πως τούτη η σκέψη για τη μέλουσα ζωή με βασανίζει ως την οδύνη, ως τον δρόμο, και δεν ξέρω σε ποιον να αποτανθώ. Δεν τόλμησα σε όλη μου τη ζωή να το κάνω. Μα να που τώρα πήρα το θάρρος να αποτανθώ σε σας. Ω Θεέ μου, ποιος ξέρει τι σκέφτεστε τώρα για μένα, είπε και χτύπησε με απελπισία τα χέρια της. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε καθόλου για τη γνώμη μου, απάντησε ο Στάρετς. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως η θλίψη σας είναι ειλικρινής. Ω, πόσο σας ευγνωμονώ. Βλέπετε, να, βλέπετε τι συμβαίνει. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι. Όλοι πιστεύουν, όμως από πού πήγασε τούτη η πίστη? Και σε βεβαιώνουν μερικοί πως όλα αυτά γεννήθηκαν από το φόβο που ένιωσε ο άνθρωπος μπροστά στα τρομακτικά φαινόμενα της φύσης και πως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Το λοιπόν σκέφτομαι. Όλη μου τη ζωή πίστευα θα πεθάνω και ξαφνικά δεν θα υπάρξει τίποτα. Μονάχα αγριομολόχες στον τάφο θα φυτρώσουν, όπως διάβασα κάπου. Αυτό είναι τρομερό. Πώς να ξαναβρω την πίστη μου? Κι άλλωστε, πίστευα μονάχα όταν ήμουν μικρή, και αυτό μηχανικά, χωρίς να το σκέφτομαι. Πώς, με ποιον τρόπο μπορεί να αποδειχτεί αυτό? Να γιατί ήρθα να σας προσκυνήσω και να σας ρωτήσω. Γιατί αν χάσω και τούτη την ευκαιρία, σίγουρα σε όλη μου τη ζωή δεν θα βρω κανέναν που να μπορέσει να μου απαντήσει. Πώς να τα αποδείξει λοιπόν κανείς? Πώς να πιστεί? Ω, δυστυχία μου. Το ξέρω και το βλέπω πως κανένας δεν σκοτίζεται τώρα πια γι' αυτό, και μονάχα εγώ βασανίζομαι. Αυτό σε σκοτώνει, σε σκοτώνει. Και βέβαια αυτό σκοτώνει, μα δεν μπορεί τίποτα να αποδειχτεί. Είναι όμως δυνατόν να πιστεί κανείς? Πώς, πείτε μου, με ποιον τρόπο? Με την πείρα της ενεργού αγάπης. Προσπαθήστε να αγαπήσετε τον πλησίον σας δραστήρια και ακούραστα. Όσο περισσότερο θα αγαπάτε, τόσο και θα πείθεστε για την ύπαρξη του Θεού και για την
αθανασία της ψυχής σας. Και αν φτάσετε να απαρνηθείτε ολοκληρωτικά τον εαυτό σας από αγάπη προς τον πλησίον σας, τότε σίγουρα θα πιστέψετε και καμία αμφιβολία δεν θα μπορέσει πια να εισχωρήσει στην ψυχή σας. Αυτό είναι δοκιμασμένο. Αυτό είναι το σωστό. Με την ενεργό αγάπη, μανά και πάλι ένα πρόβλημα. Και τι πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Γιατί βλέπετε να τι συμβαίνει. Αγαπάω τόσο πολύ την ανθρωπότητα που θα το πιστέψετε άραγε αυτό τάχα. Καμιά φορά κάνω όνειρα να τα παρατήσω όλα, όλα να τα αφήσω, όλα όσα έχω, να τα εγκαταλείψω όλα, ακόμα και τη Λύς, και να πάω να γίνω αδερφή του Ελέους. Κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι και ονειροπολώ, και τούτες τις στιγμές νιώθω μέσα μου μια ακατανίκητη δύναμη. Κανένα τραύμα, καμιά πληγή που πυροροεί δεν θα μπορούσε να με τρομάξει. Θα είχα τη δύναμη να τις καθαρίζω και να τις επιδένω με τα ίδια μου τα χέρια. Θα καθόμουν τις νύχτες δίπλα στο προσκέφαλο αυτών των δυστυχισμένων και θα ήμουν έτοιμη να φιλήσω τούτες τις πληγές. Και μονάχα το γεγονός πως ονειροπολείται αυτά και όχι τίποτα άλλο είναι καλό και είναι κάτι και αυτό. Έτσι κάπου κάπου θα κάνετε και στα αλήθεια καμιά καλή πράξη. Ναι, μα θα μπορούσα για πολύ καιρό να την υποφέρω μια τέτοια ζωή, συνέχισε η κυρία με ζέστη και με κάποιαν έξαρση. Να το κυριότερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που με βασανίζει περισσότερο απ' όλα. Κλείνω τα μάτια μου και ρωτάω τον εαυτό μου, θα μπορούσες για πολύ καιρό να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο? Κι αν ο άρρωστος που εσύ του καθαρίζεις τις πληγές δεν σου εκφράσει την ίδια εκείνη στιγμή την ευγνωμοσύνη του, μα απεναντίας αρχίζει να σε βασανίζει με τις ιδιοτροπίες του, χωρίς να εκτιμάει και χωρίς καν να προσέχει την αυταπάρνησή σου, και αν αρχίζει να σε βρίζει, να σε διατάζει με αγρίκους τρόπους και ίσως να παραπονιέται στους ανωτέρους του πως δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, πράγμα που συμβαίνει συχνά με εκείνους που υποφέρουν πολύ, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί η αγάπη σου ή όχι? Και φανταστείτε, έφτασα σε ένα συμπέρασμα που με έκανε να ανατριχιάσω. Πως δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ψυχράνει την ενεργό μου αγάπη προς την ανθρωπότητα, αυτό είναι μονάχα η αγνωμοσύνη. Με δύο λόγια, θέλω να δουλέψω με πληρωμή. Έχω την αξίωση να με πληρώσουν αμέσως. Θέλω δηλαδή επένους και ανταλλάγματα στην αγάπη μου. Αλλιώς, κανέναν δεν είμαι ικανή να αγαπήσω. Βρισκόταν σε μια κρίση ειλικρινέστατου αυτομαστιγώματος και τελειώνοντας κοίταξε με προκλητική αποφασιστικότητα τον Στάρετς. Όλα αυτά είναι ακριβώς όμοια με εκείνα που μου διηγόνταν ένας γιατρός εδώ και πολλά πολλά χρόνια, παρατήρησε ο Στάρετς. Ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος και αναντήρητα ευφύης. Μίλαγε κι αυτός το ίδιο ειλικρινά, αν και αστειευόνταν, και αστειευόνταν πικρά. Εγώ, έλεγε, αγαπάω την ανθρωπότητα, μα απορώ κι εγώ ο ίδιος με τον εαυτό μου. Όσο περισσότερο αγαπάω την ανθρωπότητα γενικά, τόσο λιγότερο αγαπάω τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Στις ονειροπολήσεις μου, έλεγε, φτάνω συχνά να λαχταράω μέχρι πάθους να εξυπηρετήσω την ανθρωπότητα και ίσως και στα αλήθεια να δεχόμουν να σταυρωθώ για τους ανθρώπους αν παρουσιαζόνταν ξαφνικά μια τέτοια ανάγκη. Κι όμως, παρόλα αυτά,
Δεν μπορώ ούτε 2 μέρες να ζήσω στο ίδιο δωμάτιο με άλλον άνθρωπο. Αυτό το ξέρω από πείρα. Μόλις βρεθεί κάποιος κοντά μου, νιώθω πως μου πληγώνει την ατομικότητά μου και μου περιορίζει την ελευθερία μου. Μπορώ μέσα σε ένα 24ωρο να μισήσω τον πιο καλό άνθρωπο. Άλλον γιατί τρώει αργά, άλλον γιατί έχει συνάχη και σκουπίζει συνεχώς τη μύτη του με το μαντίλι του. Γίνομαι, έλεγε, εχθρός των ανθρώπων μόλις οι σχέσεις μας γίνουν κάπως στενότερες. Μα γι' αυτό, όσο περισσότερο μισούσα ορισμένους ανθρώπους προσωπικά, τόσο πιο φλογερά αγαπούσα την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Μα τι να κάνω λοιπόν, τι να γίνει αφού έτσι συμβαίνει? Πρέπει να απελπιστώ? Όχι, γιατί είναι αρκετό και μονάχα το πώς υποφέρετε από αυτή την κατάσταση. Κάντε ό,τι μπορείτε και θα σας καταλογιστεί. Έχετε κάνει πολλά κιόλας, μια και μπορέσατε με τόση ειλικρίνεια να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Μα αν μιλήσατε και μαζί μου τόσο ειλικρινά, μόνο και μόνο για να σας πενέψω κι εγώ, γιατί μου είπατε την αλήθεια, τότε φυσικά δεν θα καταφέρετε να κάνετε κανέναν άθλο ενεργού αγάπης. Τότε όλα θα μείνουν μονάχα στα όνειρά σας και όλη σας η ζωή θα περάσει σαν ένα όνειρο. Εννοείται πως σε μια τέτοια περίπτωση θα ξεχάσετε και τη μέλουσα ζωή και θα βρείτε κάποιον τρόπο να ησυχάσετε. Με συντρίψατε. Μονάχα τώρα, να, τούτη τη στιγμή που μιλούσατε, κατάλαβα πως πραγματικά πρόσμενα τον έπαινό σας για την ειλικρίνειά μου, όταν σας έλεγα πως δεν θα μπορέσω να υποφέρω την αγνωμοσύνη. Με βοηθήσατε να δω τον πραγματικό μου εαυτό. Με νιώσατε και με εξηγήσατε σε μένα την ίδια. Αλήθεια το λέτε? Τώρα λοιπόν, ύστερα από αυτό που παραδεχτήκατε, πιστεύω πως είστε ειλικρινείς και έχετε καλή καρδιά. Κι αν δεν καταφέρετε να ευτυχίσετε, να θυμάστε πάντα πως βρίσκεστε σε καλό δρόμο και να προσπαθείτε να μην παρακλίνετε από αυτόν. Το κυριότερο, αποφύγετε το ψέμα. Το κάθε ψέμα, και ιδιαίτερα μη λέτε ψέματα στον ίδιο σας τον εαυτό. Παρακολουθείτε το ψέμα σας και προσέχετε το την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή. Αποφεύγετε επίσης να συχαίνεστε τους άλλους και τον εαυτό σας. Αυτό που σας φαίνεται ποταπό μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό σας εξαγνίζει. Σας εξαγνίζει από το γεγονός πως το παρατηρήσατε. Αποφεύγετε ακόμα και το φόβο, αν και ο φόβος είναι αποτέλεσμα της ψευτιάς. Μην τρομάζετε ποτέ με την προσωπική σας δειλία στην αναζήτηση της αγάπης. Ακόμα και τις κακές σας πράξεις σε αυτές τις περιπτώσεις μην τις φοβάστε πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας πω τίποτα πιο ευχάριστο. Μα η ενεργός αγάπη είναι κάτι πολύ πιο σκληρό και φοβερό από την αγάπη που περιορίζεται στα όνειρα. Η ονειροπόλα αγάπη διψάει για σύντομα κατορθώματα. Ζητάει μια γρήγορη ικανοποίηση και το γενικό θαυμασμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μερικοί φτάνουν πραγματικά στο σημείο να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμα, αρκεί να μην περιμένουν πολύ, μα να πραγματοποιηθεί γρήγορα το όνειρό τους και να είναι σαν μια θεατρική παράσταση που να τη βλέπουν όλοι και να τη χειροκροτούν. Μα η ενεργός αγάπη χρειάζεται δουλειά και επιμονή, αυτοκυριαρχία, και για μερικούς είναι ίσως ολόκληρη επιστήμη. Μα σας προλέγω πως ακόμα και τη στιγμή που θα δείτε με φρίκι πως παρόλες τις προσπάθειες
όχι μονάχα δεν πλησιάσατε το σκοπό σας, μα αντίθετα ξεφύγατε από αυτόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σας το προλέγω, θα έχετε φτάσει στο σκοπό και θα νιώσετε καθαρά πάνω σας τη θαυματουργό δύναμη του Κυρίου που σας αγαπούσε όλον τον καιρό και μυστικά σας καθοδηγούσε. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να μείνω περισσότερο μαζί σας. Με περιμένουν. Χαίρετε.

Η κυρία έκλαιγε. Η Λίζ. Η Λίζ. Ευλογήστε την λοιπόν. Ευλογήστε την. Αναταράχτηκε ξαφνικά ολάκερη. Αυτήν. Ούτε να την αγαπάει κανείς δεν αξίζει. Την έβλεπα που όλη την ώρα έκανε αταξίες, είπε αστειευόμενος ο Στάρετς. Γιατί κοροϊδεύατε όλοι κάνε αταξίες, είπε αστειευόμενος ο Στάρετς. Γιατί κοροϊδεύατε όλη την ώρα τον Αλεξέη,

0: γύριζε που και που, άθελά του, σαν να τον τραβούσε μια ακατανίκητη δύναμη, και την κοίταζε κι αυτός. Τότε εκείνη του χαμογελούσε κατάματα, θριαμβευτικά. Ο Αλιώσα σάστιζε και θύμωνε με τον εαυτό του ακόμα περισσότερο. Τέλος, της γύρισε εντελώς την πλάτη και κρύφτηκε πίσω από τον Στάρετς. Ύστερα από μερικά λεπτά, τον τράβηξε η ίδια ακατανίκητη δύναμη και γύρισε να δει. Τον κοιτάνε ή όχι? Και είδε πως η Λύς είχε γύρει έξω από την πολυθρόνα της και τον κοίταζε από το πλάι, περιμένοντας με τεταμένη προσοχή πότε θα την κοιτάξει. Όταν έπιασε το βλέμμα του, έβαλε τέτοια γέλια που και αυτός ο Στάρετς δεν κρατήθηκε και είπε: «Γιατί τον συγχύζετε, μικρή άτακτη?» Ξαφνικά η Λύς κοκκίνησε. Τα ματάκια της λάμψανε. Το πρόσωπό της έγινε τρομερά σοβαρό και άρχισε να μιλάει γρήγορα και νευρικά, με φλογερή, θυμωμένη και παραπονιάρικη φωνή. Και αυτός, γιατί τα ξέχασε όλα? Όταν ήμουνα μικρή, με κουβάλαγε στα χέρια του. Παίζαμε μαζί. Το ξέρετε πως με πήγαινε στο σχολείο? Εδώ και 2 χρόνια ούτε με χαιρέτησε. Έλεγε πως ποτέ δεν θα με ξεχάσει. Πως εμείς πάντοτε θα είμαστε φίλοι. Πάντοτε, πάντοτε. Και να που τώρα, ξαφνικά με φοβάται. Μήπως τάχα θα τον φάω? Γιατί δεν θέλει να με πλησιάσει? Γιατί δεν μου μιλάει? Γιατί δεν θέλει να έρθει σπίτι μας? Λες και δεν τον αφήνετε εσείς, αφού το ξέρουμε πως μπορεί να πάει όπου θέλει. Εμένα δεν μου πάει να τον καλέσω. Αυτός πρώτος θα έπρεπε να το θυμηθεί και να έρθει, αν δεν με είχε ξεχάσει. Τώρα βλέπεις, σώζε την ψυχή του. Τι του φορέσατε τούτο το μακρύ ράσο που του φτάνει ως τους αστραγάλους? Θα κάνει να τρέξει και θα πέσει. Και ξαφνικά δεν συγκρατήθηκε. Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της και άρχισε να γελάει με το μακρόσυρτο, νευρικό και άφωνο γέλιο της που την ανατάραζε. Ο Στάρετς την άκουσε ως το τέλος χαμογελώντας και την ευλόγησε τρυφερά. Όταν αυτή του φύλαγε το χέρι, το έριξε ξαφνικά στα μάτια της και έβαλε τα κλάματα.
1: «Μη θυμώνετε μαζί μου, είμαι ανόητη, τίποτα δεν αξίζω. Και ο Αλιώσα μπορεί να έχει δίκιο, πολύ δίκιο, που δεν θέλει να έρθει στο σπίτι μου, μια και είμαι τόσο γελία.
0: Θα σας τον στείλω χωρίς άλλο», αποφάσισε ο Στάρετς. Ο Στάρετς έλειψε από το κελί κάπου 25 λεπτά. Ήταν πια περασμένες 12:30 και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που για χάρη του είχαν μαζευτεί όλοι, δεν είχε έρθει ακόμα. Μα τον ξεχάσανε σχεδόν, και όταν ο Στάρετς ξαναμπήκε στο κελί, βρήκε όλους τους επισκέπτες του να συζητάνε ζωηρά. Περισσότερο από όλους έπαιρναν μέρος στη συζήτηση ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και οι 2 ιερομόναχοι. Δοκίμαζε και ο Μιούζοφ, και κατά τα φαινόμενα με μεγάλη ζέση να πάρει μέρος στην κουβέντα. Όμως και πάλι ήταν άτυχος. Ήταν φανερό πως βρισκόνταν στο δεύτερο πλάνο, τόσο που πολλές φορές ούτε του απαντούσαν καν, και αυτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την νευρικότητά του. Και τούτο γιατί και προηγούμενα συχνά διαξεφιζόνταν με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, επιδεικνύοντας τις γνώσεις του, και δεν μπορούσε να ανεχτεί ψύχρεμα την υπεροπτική του στάση. Ώστα τώρα τουλάχιστον στεκόμουν στο ύψος όλων των πρωτοποριακών ρευμάτων της Ευρώπης. Όμως αυτή η καινούργια γενιά μας αγνοεί εντελώς, έλεγε μέσα του. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, που μονάχος του είχε

δώσει το λόγο του να κάτσει ήσυχος και να σοπάσει. Για κάμποση ώρα δεν είπε λέξη. Μα παρακολουθούσε με ένα κοροϊδευτικό χαμόγελο το γείτονά του, τον Πιότρ Αλεξάντροβιτς, και ήταν φανερό πως χαιρότανε με τον εκνευρισμό του. Από καιρό πια ετοιμαζότανε να του ξεπληρώσει μερικά πράγματα και τώρα δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία. Τέλος δε βάσταξε, έσκυψε προς τον ώμο του γείτονα και τον ηρωνεύτηκε χαμηλόφωνα για μια ακόμα φορά. «Γιατί τάχα δε φύγατε πριν από λίγο, όταν είπα εκείνο το ευλαβώς ασπαζόμενος, και δεχτήκατε να μείνετε με μια τόσο ατέριαστη για σας παρέα? Θα σας το πω εγώ. Μείνατε γιατί νιώθατε τον εαυτό σας ταπεινωμένο και καταφρονεμένο και θέλατε να πάρετε τη ρεβάνς επιδεικνύοντας την εξυπνάδα σας. Τώρα πια δεν θα φύγετε προτού επιδείξετε και τη σοφία σας. Πάλι αρχίσατε. Απέναντίας. Τώρα αμέσως θα φύγω. Τελευταίος. Τελευταίος από όλους θα φύγετε». Τον κέντησε ακόμα μια φορά ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Αυτό έγινε σχεδόν τη στιγμή που γύριζε ο Στάρετς. Ο καυγάς σταμάτησε για λίγο, μα ο Στάρετς όταν ξανακάθισε στη θέση του, τους κοίταξε όλους, έναν έναν γύρω του, σαν να τους έλεγε να συνεχίσουν. Ο Αλιώσα, που είχε μάθει την κάθε σχεδόν έκφραση του προσώπου του, έβλεπε καθαρά πως είναι τρομερά κουρασμένος και πως με μεγάλη προσπάθεια κατορθώνει να υπερνικάει την κούρασή του. Τον τελευταίο καιρό λιποθυμούσε καμιά φορά από την αδυναμία. Σχεδόν η ίδια χλωμάδα που εμφανίζονταν και πριν από τις λιποθυμίες απλώνονταν τώρα στο πρόσωπό του. Τα χείλη του είχαν γίνει κάτασπρα. Μα καθώς φαίνεται δεν ήθελε να διαλύσει τη συγκέντρωση. Λες και είχε το σκοπό του. Ποιον λοιπόν? Ο Αλιώσα τον παρακολουθούσε επίμονα. «Συζητούμε για το περίεργο άρθρο του κυρίου από εδώ», είπε ο ιερομόναχος Ιωσήφ, ο βιβλιοθηκάριος, μιλώντας τον Στάρετς και δείχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Είχε πολλές καινούργιες απόψεις, μα η θέση του φαίνεται δίκοπη. Ο κύριος με ένα άρθρο σε κάποιο περιοδικό για το ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και για τη δικαιοδοσία τους, απάντησε σε έναν θεολόγο που έγραψε για το ίδιο ζήτημα ολόκληρο βιβλίο. «Δυστυχώς δεν διάβασα το άρθρο σας, όμως έχω ακούσει να μιλούν γι' αυτό», απάντησε ο Στάρετς, κοιτάζοντας επίμονα και διαπεραστικά τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Ο κύριος υποστηρίζει μία περίεργη άποψη», συνέχισε ο πάτερ βιβλιοθηκάριος. «Καθώς φαίνεται, αρνείται εντελώς τον διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος στο ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων». Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μα πώς ακριβώς το εννοείτε?» ρώτησε ο Στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αυτός το απάντησε επιτέλους, μα χωρίς να έχει καθόλου το ύφος μορφωμένου ανθρώπου που μιλάει αφιψηλού, καθώς φοβόνταν από την προηγούμενη ακόμα μέρα τον Αλιώσα. Τα έλεγε με τριόφρονα και συγκρατημένα, με μια φανερή φιλοφροσύνη και, από όσο μπορούσε να καταλάβει κανείς, χωρίς καμία οπισθοβουλία. «Ξεκινάω από τη θέση πως αυτή η ανάμιξη των δύο στοιχείων, της ουσίας δηλαδή του κράτους και της ουσίας της Εκκλησίας, θα γίνεται βέβαια αιωνίως, παρόλο που μια συντάφτισή τους είναι ανέφικτη και παρόλο που δεν θα κατορθωθεί ποτέ να σταθεροποιηθεί σαν μια φυσική ή έστω παραδεκτή κατάσταση. Και τούτο γιατί το ψεύδος βρίσκεται στην ίδια τη βάση αυτού του ζητήματος.
Κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατος κάθε συμβιβασμός ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία σε ζητήματα σαν κι αυτό των δικαστηρίων. Ο θεολόγος στον οποίο απάντησα βεβαιώνει πως η Εκκλησία έχει μία ακριβέστατα καθορισμένη θέση μέσα στο κράτος. Εγώ όμως του απάντησα πως απέναντίας η Εκκλησία πρέπει να περιλαμβάνει μέσα της όλο το κράτος και όχι να πιάνει μέσα του μονάχα κάποια γωνίτσα, και πως αν αυτό για έναν οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει σήμερα, τότε η ουσία των πραγμάτων απαιτεί να μπει αυτό σαν ο κυριότερος αντικειμενικός σκοπός της παραπέρα ανάπτυξης της χριστιανικής κοινωνίας. «Πολύ, πολύ σωστά», είπε σταθερά και νευρικά ο Πάτερ Παΐσιος, ο σιωπηλός και μορφωμένος ιερομόναχος.

«Μα τι λέτε εκεί?» φώναξε ο πατήρ Ιωσήφ και γυρίζοντας στον Στάρετς συνέχισε. «Ο Κύριος απαντάει ακόμα και στις παρακάτω βασικές και ουσιαστικές θέσεις του αντιπάλου του, που σημειώστε είναι θεολόγος. Πρώτον, πως κανένας κοινωνικός σύνδεσμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να σφετερίζεται την εξουσία, να επεμβαίνει στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των μελών του. Δεύτερον, πως τα κακουργοδικεία και τα πολιτικά δικαστήρια δεν πρέπει να ανήκουν στην Εκκλησία και δεν συμβιβάζονται με το χαρακτήρα της σαν θεϊκού θεσμού και σαν συνδέσμου ανθρώπων που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς. Και τέλος, τρίτον, πως η Εκκλησία δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου». Παίζει με τις λέξεις κατά τρόπο που καθόλου δεν ταιριάζει σε έναν θεολόγο. Δε βάσταξε και διέκοψε και πάλι ο πάτερ Παΐσιος. «Το διάβασα το βιβλίο στο οποίο απαντήσατε», γύρισε και είπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Και απόρρισα με τα λόγια ενός θεολόγου που λέει πως η Εκκλησία δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου. Μα αν δεν ήταν του κόσμου τούτου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καθόλου στη γη. Στο Άγιο Ευαγγέλιο τα λόγια δεν είναι του κόσμου τούτου. Είναι υπομένα με εντελώς διαφορετική έννοια. Δεν επιτρέπεται να παίζει κανένας με αυτά τα λόγια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε ακριβώς για να εγκαθιδρύσει επί της γης την Εκκλησία. Εννοείται πως η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι του κόσμου τούτου, μα υπάρχει στα ουράνια. Όμως δεν μπορεί να εισέλθει κανείς εκεί παρά μονάχα διαμέσου της Εκκλησίας που είναι θεμελιωμένη και ιδρυμένη επί της γης. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο και αναξιοπρεπές να κάνει κανείς κοσμικά λογοπαίγνια πάνω σε αυτό το θέμα. Η Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια βασιλεία και προορίζεται να βασιλεύσει. Είναι σίγουρο πως τελικά θα γίνει μια παγκόσμια βασιλεία. Έχουμε επαγγελία πως έτσι θα γίνει». Σώπασε ξαφνικά. Σάμπος να συγκράτησε τον εαυτό του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε με σεβασμό και με μεγάλη προσοχή και ύστερα ήρεμα συνέχισε να μιλάει όπως και πρώτα, πρόθυμα και ανοιχτόκαρδα στον Στάρετς. «Τούτη είναι όλη η κύρια ιδέα του άρθρου μου. Τους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού η νέα θρησκεία εμφανιζόταν στη γη μονάχα σαν εκκλησία και ήταν μονάχα εκκλησία. Μα όταν το ειδωλολατρικό ρωμαϊκό κράτος θέλησε να γίνει χριστιανικό, η φύση των πραγμάτων ήταν τέτοια που συνέβη το εξής. Όταν ασπάστηκε τον χριστιανισμό, το μόνο που έκανε ήταν να ενσωματώσει μέσα του την εκκλησία, ενώ ουσιαστικά έμενε όπως και πριν ένα κράτος ειδωλολατρικό σε πολλές του εκδηλώσεις. Και εξάλλου δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Η Ρώμη σαν κράτος είχε διατηρήσει πάρα πολλά στοιχεία του ειδωλολατρικού πολιτισμού και της ειδωλολατρικής σοφίας, που ήταν μάλιστα η ίδια η σκοπή και η βάση του κράτους. Από την άλλη μεριά, η Εκκλησία του Χριστού, έχοντας μπει πια στο κράτος, δεν μπορούσε φυσικά να εγκαταλείψει καμιά από τις βασικές αρχές της και ούτε βέβαια τον ακρογωνιαίο της λίθο, και πάντοτε επεδίωκε τον σκοπό της που της τον υπέδειξε από μιας αρχής ο ίδιος ο Κύριος, να μεταβάλει δηλαδή όλον τον κόσμο και κατά συνέπεια και το παλιό ειδωλολατρικό κράτος σε εκκλησία. Δεν πρέπει λοιπόν η Εκκλησία
να επιδιώκει σαν μελλοντική κατάκτηση να βρει μια ορισμένη θέση μέσα στο κράτος, όπως κάνει κάθε κοινωνικός σύνδεσμος ή ένας σύνδεσμος ανθρώπων που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς, όπως εκφράζεται για την Εκκλησία ο συγγραφέας του βιβλίου, στον οποίο διατύπωσα τις αντιρρήσεις μου. Μα απέναντίας, κάθε κράτος της γης θα έπρεπε τελικά να μεταβληθεί πέρα για πέρα σε Εκκλησία και να μην γίνει παρά μονάχα Εκκλησία, εγκαταλείποντας όλους εκείνους τους σκοπούς που δεν ταυτίζονται με τους σκοπούς της Εκκλησίας. Και όλα αυτά καθόλου δεν θα το ταπεινώσουν, δεν θα του αφαιρέσουν ούτε την τιμή, ούτε τη δόξα που έχει σαν μεγάλο κράτος, ούτε τη δόξα των κυρίαρχών του, μα θα το βγάλουν από τον δρόμο της ψευτιάς και του ειδωλολατρισμού, από το λαθεμένο δρόμο, και θα τον οδηγήσουν στο σωστό, στον αληθινό δρόμο, το μοναδικό δρόμο που οδηγεί στους αιώνιους σκοπούς. Να γιατί ο συγγραφέας του βιβλίου εβάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων θα είχε δίκιο αν, βρίσκοντας και προτείνοντας τούτες τις βάσεις, τις θεωρούσε προσωρινές και τις έβλεπε μονάχα σαν ένα απαραίτητο συμβιβασμό για την αμαρτωλή εποχή μας που είναι γεμάτη ατέλειες. Μα μόλις ο συγγραφέας αυτών των θέσεων παίρνει το θάρρος να ανακοινώσει πως τούτες οι βάσεις που προτείνει τώρα και που μερικές μας απαρίθμησε μόλις ο πάτερ Ιωσήφ είναι αδιάσυστες, φυσικές και αιώνιες, στρέφεται αμέσως ενάντια στην Εκκλησία και ενάντια στον ιερό, αιώνιο και αδιάσυστο προορισμό της. Αυτό είναι όλο το άρθρο μου σε περίληψη. Δηλαδή με δύο λόγια, είπε πάλι ο πάτερ Παΐσιος, τονίζοντας την κάθε λέξη του, σύμφωνα με μερικές θεωρίες που εμφανίστηκαν καθαρά στον 19ο αιώνα μας, η Εκκλησία πρέπει να εξελίσσεται σε κράτος και να μεταβάλλεται κατά κάποιον τρόπο από κατώτερο σε ανώτερο είδος για να εξαφανιστεί αργότερα μέσα του, παραχωρώντας τη θέση της στην επιστήμη, στο πνεύμα της εποχής μας και στον πολιτισμό. Αν δεν το θέλει αυτό και αντιστέκεται, τότε της παραχωρείται μία γωνιά μέσα στο κράτος. Μα και εκεί ακόμα είναι υπό επιτήρηση. Αυτό γίνεται παντού στην εποχή μας, στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Μα κατά τη ρούσικη αντίληψη και τη ρούσικη ελπίδα, πρέπει όχι η Εκκλησία να εξελιχθεί σε κράτος περνώντας τάχα από κατώτερο σε ανώτερο τύπο, μα απέναντίας πρέπει το κράτος να εξαφανιστεί και να αξιωθεί να γίνει αποκλειστικά Εκκλησία και μονάχα Εκκλησία. Και ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε. Τώρα μάλιστα παραδέχομαι πως με ενθαρρύνατε αρκετά, είπε ηρωνικά ο Μιούζοφ, αλλάζοντας και πάλι το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Από όσο καταλαβαίνω, πρόκειται για την πραγματοποίηση κάποιου ιδανικού απείρους μακρινού μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Αυτό είναι ένας ευσεβής πόθος. Είναι ένα ουτοπικό όνειρο για την εξαφάνιση των πολέμων, των διπλωματών, των τραπεζών και τα λοιπά. Μοιάζει μάλιστα και με σοσιαλισμό. Κι εγώ που νόμιζα πως όλα αυτά λέγονται σοβαρά και πως η Εκκλησία από τώρα κιόλας θα άρχιζε να δικάζει τα κακουργήματα και να επιβάλλει την ποινή του ραβδισμού και του κάτεργου ή ίσως και του θανάτου. Μα και τώρα ακόμα,
Αν το μόνο δικαστήριο που υπήρχε ήταν το εκκλησιαστικό, και τώρα ακόμα η εκκλησία δεν θα έστελνε κανέναν στο κάτεργο, ούτε θα καταδίκαζε κανέναν σε θάνατο. Το έγκλημα και ο τρόπος που το αντικρίζουμε αναντήρητα θα αλλάζανε τότε, σιγά σιγά βέβαια, και όχι ξαφνικά και απότομα, μα όπως και να είναι, αρκετά σύντομα. Πρόφερε χωρίς να παίξει το μάτι του ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Σοβαρά το λέτε αυτό?» ρώτησε ο Μιούζοφ και τον κοίταξε επίμονα.

Αν όλα γίνονταν εκκλησία, τότε αυτή θα αφόριζε τον εγκληματία και τον ανυπάκουο και δεν θα έκοβε κεφάλια, συνέχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Και σας ρωτάω, πού θα πήγαινε ο αφορισμένος και γιατί τότε θα έπρεπε να φύγει όχι μονάχα από τους ανθρώπους, μα και από το Χριστό? Γιατί με το έγκλημά του θα ξεσηκώνονταν όχι μονάχα ενάντια στους ανθρώπους, μα και ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού? Ουσιαστικά, αν το πάρουμε κατά λέξη, αυτό συμβαίνει και τώρα. Μα δεν έχει διακηρυχθεί επίσημα, έτσι που η συνείδηση του σημερινού εγκληματία συμβιβάζει πολλές, πάρα πολλές φορές τα πράγματα. Έκλεψα, μάτια μου, μα δεν πάω ενάντια στην Εκκλησία. Δεν είμαι εχθρός του Χριστού. Αυτό λέει πολύ συχνά από μέσα του ο τωρινός εγκληματίας. Μα τότε, όταν η Εκκλησία πάρει τη θέση του κράτους, θα του ήταν δύσκολο να πει το ίδιο, γιατί θα έπρεπε να απαρνηθεί την Εκκλησία όλης της γης. Όλοι κάνουν λάθος, μάτια μου. Όλοι έχουν πάρει το στραβό το δρόμο. Όλοι είναι ψεύτικη Εκκλησία και μονάχα εγώ, ο φωνιάς και ο κλέφτης, είμαι η αληθινή χριστιανική Εκκλησία. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς στον εαυτό του. Χρειάζεται να υπάρξουν εντελώς εξαιρετικές συνθήκες και περιστάσεις που δεν παρουσιάζονται συχνά. Τότε πάρτε από την άλλη μεριά και την άποψη της Εκκλησίας για το έγκλημα. Δεν πρέπει τάχα να αλλάξει σε σχέση με τη σημερινή, τη σχεδόν ειδωλολατρική και από μηχανική αποκοπή του μολυσμένου μέλους, όπως γίνεται σήμερα για την ασφάλεια της κοινωνίας, να μεταβληθεί σε μία πλήρη και αληθινή ιδέα αναγέννησης του ανθρώπου, ανάστασής του και σωτηρίας του. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Πάλι αρχίζω να μην καταλαβαίνω, τον διέκοψε ο Μιούζοφ. Πάλι όνειρα, όνειρα, όνειρα, πάλι όμορφα και ασύλληπτα πράγματα. Για ποιον αφορισμό πρόκειται? Υποπτεύομαι, μα την αλήθεια, πως μας κοροϊδεύεται Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα στην πραγματικότητα το ίδιο συμβαίνει και τώρα, άρχισε να λέει ξαφνικά ο Στάρετς και όλοι γύρισαν με μιας προς το μέρος του. Γιατί αν δεν υπήρχε τώρα η Εκκλησία του Χριστού, ο εγκληματίας δεν θα είχε κανένα φρένο στα κακουργήματά του και ούτε θα υπήρχε καμία τιμωρία. Δηλαδή, αληθινή τιμωρία και όχι μηχανική, όπως υπόθηκε μόλις τώρα, και που το μόνο που κάνει είναι να ερεθίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τον άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε τιμωρία πραγματική. Δεν θα υπήρχε η μοναδική αποτελεσματική τιμωρία. Η μοναδική τιμωρία που φοβίζει τον εγκληματία και τον κατευνάζει και που εδρεύει στην ίδια του τη συνείδηση. «Πώς αυτό, παρακαλώ?» ρώτησε με ζωηρότατη περιέργεια ο Μιούζοφ. «Να πώς», άρχισε να λέει ο Στάρετς. «Όλα αυτά τα καταναγκαστικά έργα της εξορίας και οι ξυλοδαρμοί δεν διορθώνουν κανέναν. Και το κυριότερο, ούτε και φοβίζουν κανέναν κακούργο. Έτσι που τα εγκλήματα όχι μονάχα δεν λιγοστεύουν, μα όσο πάει γίνονται και περισσότερα. Σε αυτό πια δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε. Ώστε βγαίνει το συμπέρασμα πως η κοινωνία δεν εξασφαλίζεται καθόλου με αυτόν τον τρόπο, γιατί παρόλο που αποκόπτεται μηχανικά το βλαβερό μέλος και εξορίζεται μακριά, έτσι που κανένας πια δεν τον βλέπει, στη θέση του εμφανίζεται αμέσως άλλος κακούργος, ίσως μάλιστα κι άλλοι δύο.
Αν υπάρχει κάτι που προφυλάσσει την κοινωνία ακόμα και στην εποχή μας και διορθώνει τον εγκληματία μεταβάλλοντάς τον σε άλλον άνθρωπο, αυτό το κάτι δεν είναι παρά μονάχα ο νόμος του Χριστού, που εκδηλώνεται με την τύψη της συνείδησης. Μονάχα όταν παραδεχτεί την ενοχή του σαν τέκνο της εν Χριστώ κοινωνίας, δηλαδή της Εκκλησίας, παραδέχεται και το κακό που έκανε στην ίδια την κοινωνία, δηλαδή στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν μονάχα μπροστά στην Εκκλησία μπορεί να παραδεχτεί την ενοχή του και ποτέ μπροστά στο κράτος. Αν το δικαστήριο ανήκε σε μία κοινωνία που θα ήταν πραγματικά Εκκλησία, τότε αυτή θα ήξερε ποιον αφορισμένο θα έπρεπε να ξαναδεχτεί στους κόλπους της. Ενώ τώρα, μη διαθέτοντας η Εκκλησία καμιά αποτελεσματική δικαστική εξουσία, μα έχοντας μονάχα το δικαίωμα της ηθικής καταδίκης, παραιτείται και η ίδια από την τιμωρία του εγκληματία. Δεν τον αφορίζει, μα πάντοτε τον καθοδηγεί πατρικά. Και όχι μονάχα αυτό. Προσπαθεί να διατηρήσει όλους τους χριστιανικούς δεσμούς με τον εγκληματία. Του επιτρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία, να μεταλαμβάνει, να ελεεί, και του φέρεται σαν να ήταν εχμάλωτος και όχι ένοχος. Και τι θα γινόταν ο εγκληματίας? Ο Θεέ μου! Αν και η χριστιανική κοινωνία, δηλαδή η Εκκλησία, τον έδιωχνε έτσι όπως τον διώχνει και τον αποκόπτει ο νόμος της πολιτείας, τι θα γινόταν αν την τιμωρία του κράτους την ακολουθούσε αμέσως και πάντοτε η τιμωρία της Εκκλησίας? Δεν θα μπορούσε τότε να υπάρξει μεγαλύτερη απόγνωση, τουλάχιστον για το Ρώσο εγκληματία, γιατί οι Ρώσοι εγκληματίες είναι θρήσκοι ακόμα. Ποιος ξέρει αλήθεια, ίσως τότε να γίνονταν φοβερά πράγματα. Ίσως ο εγκληματίας να έχανε την πίστη του. Και τότε τι θα γινόνταν? Όμως η Εκκλησία, που είναι σπλαχνική και αγαπάει τους ανθρώπους, αποφεύγει μονάχη της την ενεργό τιμωρία, γιατί και χωρίς αυτή ο ένοχος τιμωρήθηκε κιόλας πολύ βαριά από το νόμο του κράτους, και πρέπει κάποιος να βρεθεί να τον συμπονέσει.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε...
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
4: Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι 12.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Εύχομαι και αυτή η δίωρη συνάντησή μας να είναι μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω. Τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να ξέρω τη διαφορά.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λησμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννάει η απάθεια. Την απάθεια τη γεννάει η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση. Και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα, και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του, προτιμά τη γνώση του αδιάλειπτα και με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία αγάπη.

Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται αναίσθητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ ένας άνθρωπος που έχω 1000 κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει 1000 κάθαρτα κατοικώ. Είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαβαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει».

Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του, αυτός λατρεύει την κτήση αντί του δημιουργού. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη, μιμούμενο στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου, στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό.

Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη Θεία Αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη Θεία Αγάπη δεν κουράζεται να ακολουθεί συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελήσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με το ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

Όπως το φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στο καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χριστότητα, τότε εκείνος που θυμομανιάζει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή, και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει γι' αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν. Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυς μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από το Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία, που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της Θείας Γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράους και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια, κατά φυσική τάξη, η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια, για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. ...2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Τη φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας την ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Δηλαδή ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και ο μονογενής σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας «Πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα». Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον δοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος θα προσευχηθείς αληθινά, και αν προσεύχεσαι αληθινά είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλαγγα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται ύμνηση κακή, είναι αξιοκατηγόρητος. Είναι όμοιος με εκείνον που θέλει να βλέπει καθαρά και όμως ταράζει ο ίδιος τα μάτια του.

Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της καινοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου. Γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακιδεία και απροσεξία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν, και τότε θα δακρύσεις με μεγαλύτερη θέρμη.

Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Κι αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με το Θεό, να φυλάγεις από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα. Γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής, και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, είτε λαμπάδα αναμένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και αιματοδαμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου. Αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.

Μην νομίζεις ότι απόκτησες αρετή επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτύτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψες δίκαια και με καλό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των πονηρών δαιμόνων. Γι' αυτό ας προσέχουμε με φρόνηση. Μην αποφεύγεις εκείνους που κατεργάζονται τα μάλινα υφάσματα. Γιατί αν και τα χτυπούν και τα πατούν, τα τραβούν και τα ξύνουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ρούχο σου λαμπρό. Ενώ σου δεν αρνήθηκε στα πάθη, αλλά ο νους σου εναντιώνεται στην αρετή και στην αλήθεια, δεν θα βρεις το βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό. Όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του γι' αυτά στο αιώνιο πύρ.

Αν ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος, δε δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, μέχρις ότου συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του, σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή, θα βρει προσευχή. Γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτίποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις καλύτερη είναι η όραση, έτσι και από όλες τις αρετές η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου «Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μην λέτε πολλά με μηχανικό τρόπο». Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νου σου ασχολείται με τα τρεπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Ο λογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν τις ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι. Γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες, καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και τσιμένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα τη ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αφθάδια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονήρα, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή. Αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδονές προς την ενάρετη και θεάρεστη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόι. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα, στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Βοέαρ.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη οχυρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Όποιος πιστεύει, αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει, υπομένει αγόγιστα κάθε πειρασμό, για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας, φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνείες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ο Χριστός προσέφερε τη θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξίας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνες το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν μυστικό και κοίταζε με παράπονο, σου ράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι, όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή και εκατομμύρια άνθρωποι αλλού πεινούν. Γέροντας Παΐσιος.

Άμα δεν αγαπάτε, μην τολμάτε να προσευχηθείτε. Γιατί δεν φθάνει στα αυτιά του Θεού. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει, δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει. Και εγώ λέω, πώς τολμάς? Αν πω, σε παρακαλώ Κύριε, φώτισέ τον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει, τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησέ τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω. Γιατί ο Κύριος είπε, αγαπάτε τους εχθρούς. Γερόντισα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Λόγοι και παιδεία στον Πόντο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κομβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Ηλιάδου.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσάς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να ξεκινήσουμε και να μας μιλήσετε κυρία Ηλιάδου για τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων στον Εύξηνο Πόντο κατά την περίοδο της αρχαιότητας και να φτάσουμε μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Ξεκινάω όχι καμία. Οι εγκαταστάσεις ξεκινούν στον Εύξηνο Πόντο ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας. Σε γενικές γραμμές οι αποικίες, οι κυριότερες που γνωρίζουμε την κλασική περίοδο είναι η Σινόπη, η Αμισός, τα Κοντίωρα, ελληνικότατα ονόματα όπως καταλαβαίνετε, η Τραπεζούντα, η Αθήνα, η Κερασούντα, η Ηράκλεια, η Ποντική και η Νόη. Αυτές ακμάζουν κυρίως οικονομικά, ενώ αν επιλέξουμε να δούμε λίγο και τις πηγές της αρχαιότητας, ο Ξενοφών ο Αθηναίος αναφέρεται στα σελληνίδας πόλεις της περιοχής του Πόντου. Κυρίως με την η αναφορά αυτή σχετίζεται με την κάθοδο των μυρίων και καταγράφει τις πόλεις αυτές με δική του, επειδή ο ίδιος επισκέφτηκε και γνώρισε με αυτοψία και επιτόπια έρευνα τον χώρο. Ο Κυμμέριος Βόσπορος είναι το αναπόσπαστο κυρίως κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό το δείχνουν οι μετέπειτα ανασκαφές, ενώ από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα στα βόρεια παράλια του Ευξήνου Πόντου οι Έλληνες ιδρύουν αποικίες και ασχολούνται με το εμπόριο. Σίγουρα οι περισσότερες δημιουργούνται από τη Μίλητο. Η Μίλητος, η πρώτη από αυτές, ιδρύεται από τη Μίλητο, η οποία ιδρύει και πολλές άλλες αποικίες, την πρώτη αποικία στην Ίσο Μπερεζάν. Αυτό συμβαίνει το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα και γύρω στα 75 οικιστικά κέντρα ιδρύονται ως τον 6ο αιώνα σε όλο τον Εύξη. Αναφέρω ενδεικτικά την Ολβία στον ποταμό Μπόγκ, την Θήρα στο Δνίστερο, τη Θεοδοσία, το Παντικάπαιο, τον Ιφαίο, τη Χερσόνησο, την Ταυρίδα. Ταυρίδα είναι η αρχαιολογική ονομασία της σημερινής Κρυμαίας. Η Γερκίνη, ο Καλός Λιμίν, η Τύρα και τον 5ο π.Χ. αιώνα στα παράλια της Σκυθίας ιδρύονται αποικίες όπως η Φαναγόρια, η Γοργοϊπία. Νομίζω ότι πέρα από το δεδομένο το ιστορικό, οι ίδιες οι καταλήξεις, η σύνθεση των λέξεων και τιμολογία παραπέμπουν σε αυτή την αρχαία καταγωγή των όλων αυτών των αποικιών. Στις εκβολές του ποταμού Τάναίδος ιδρύεται η Τάναη. Και αυτή η Τάναη την αναφέρω γιατί είναι η πρώτη ελληνική αποικία της αρχαιότητας στο μυχό της Αζωφικής θάλασσας, εκεί όπου τέλος πάντων στην Ουκρανία επισυμβαίνουν όσοι επισυμβαίνουν. Συχνά οι πόλεις είναι μεν ελληνικές, διασώζουν την ελληνική κουλτούρα, συνενώνονται με κέντρο το Παντεκάπιο σε μεγάλο κέντρο πολιτισμού, παιδείας, εμπορίου στο πλαίσιο του κράτους του Κυμμερίου Βοσπόρου. Αυτό βέβαια περνάει από διάφορες φάσεις ανάπτυξης, δεν έχουμε τον καιρό να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Καταγράφει κυρίως πληροφορίες κατά το δεύτερο μισό του π.Χ. Το βασίλειο του Κυμμερίου Βοσπόρου, καταγράφει αναφορές ο Στράβωνας κυρίως για την επέκταση των Σκυθών και για το γεγονός ότι ο Κυμμέριος Βόσπορος παρακμάζει αυτή την περίοδο και οι Σκύθες γίνεται φόρου υποτελής στους Σκύθες. Και επίσης ο Στράβωνας μας διασώζει και την πληροφορία ότι ο Παρισιάδης, ο άρχοντας της περίοδου, παραδίδει την εξουσία του, επειδή είναι αυξανόμενες οι απαιτήσεις των βαρβάρων, στον Μηθριδάτη τον Ευπάτορο, ο οποίος ας πούμε είναι από τους πιο γνωστούς, ο βασιλεύς του Πόντου της περίοδου εκείνης και του οποίου οι τάφοι βρίσκονται στις κορυφές του βουνού που κρέμεται πάνω από την Αμάθη. Πέρα από τις, ο Μηθριδάτης ο Ευπάτορ, το έκτος, νικέται από τους Ρωμαίους το 63 π.Χ. και ο γιος του Φαρνάκης τον αντικαθιστά στην εξουσία μέχρι το 43 π.Χ. Οπότε και πάβει υφιστάμενο αυτό το κράτος του Πόντου. Δεν ξέρω αν κάποιο σημείο από αυτήν την αρχαία περιήγηση θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό.
2: Όχι, όχι, κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε, αν δεν έχετε αντίληψη.
1: Θέλετε να περάσουμε πού?
2: Να περάσουμε στη Βυζαντινή περίοδο με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων, να πούμε και εκεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την ακριβώς με τους λογίους και την παιδεία, γιατί έχουν όλα αυτά σχέση με το θέμα μας.
1: Άμεση. Τη Βυζαντινή περίοδο έχουμε παρικίες στις πόλεις Κέρτς, Θεοδοσία, Καφά και Μπόριο, το οποίο διενεργούν Έλληνες εκεί με τα λίπαστα, τα δέρματα, τα αέρια, τα γουναρικά. Η Χερσόνησος Κρυμαίας ονομάζεται τότε Χερσόν. Έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, είχε και έχει, και τα αρχαιολογικά ευρήματα μας βοηθούν να συμπεράνουμε ότι η αιχμή αυτή τερματίζεται τον 13ο αιώνα με την εγκατάσταση των Τατάρων και σταδιακά την ίδρυση του χανάτου των Τατάρων. Μέχρι τότε όμως έχουμε μια εμπορική αιχμή στην περιοχή και να περάσουμε στα θέματα με βάση τη Βυζαντινή ορολογία που θέμα είναι μια διοικητική περιοχή αυτόνομη που κάποιος δυνατός εντός εισαγωγικών, δηλαδή ισχυρός διακτήμονας στη Δική. Τα θέματα είναι πέντε αρχικά: το θέμα της Χαλδίας, της Κολωνίας, της Σεβαστίας, της Παφλαγωνίας με πρωτεύουσα τη Σινόπη, της Αρμενίας με πρωτεύουσα την Αμάσια. Η εκκλησιαστική διαίρεση τώρα περιλάμβανε την ίδια περίοδο πέντε επαρχίες, ενώ την υπαγωγή στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Τις επαρχίες της Αρμενίας, του Ελενοπόντου, της Παφλαγωνίας, της Ονοριάδος, του Πολεμονιακού Πόντου και της Λαζικής, που περιλάμβανε 89 επισκοπές την περίοδο αυτή, η περιοχή. Καταλαβαίνουμε επομένως την ιδιαίτερη ανάπτυξη του χριστιανισμού στη συγκεκριμένη περιοχή και την ακμή του ορθόδοξου πληθυσμού. Στα χρόνια του Λέοντα του Σοφού έχουμε 12 μητροπολιτικές έδρες, μεγαλύτερη επομένως ανάπτυξη, με 86 επισκοπές όμως, δηλαδή μικρότερη διαίρεση, ενώ ήταν 89 στο προηγούμενο διάστημα. Το Μεσονικό Βασίλειο τώρα των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει μετά την Κωνσταντινούπολη, ενώ η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών το 1453. Η Τραπεζούντα και το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει στα χέρια των Οθωμανών το 1461. Τότε αλώνεται η Τραπεζούντα μετά την Κωνσταντινούπολη. Αυτά εν ολίγης.
2: Τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων, επειδή κάνατε λόγο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας. Τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, αλλά και της Τραπεζούντας το 1461, κυρία Ηλιάδου?
1: Έχουμε καταρχήν τον μεγάλο ρυθμό Ελλήνων κληρικών και διανοούμενων και μελών της άρχουσας τάξης που θα καταφύγουν στο βόρειο Εύξηνο, αλλά και στην περιοχή της Ρωσίας, κυρίως για να αποφύγουν τους εξισλαμισμούς και τις αντιδικίες. Έχουμε μάλιστα και έναν διάσημο γάμο της εποχής, του Ιβάν του Τρίτου, του Μεγάλου Δούκα της Ρωσίας, με την Ελληνίδα πριγκίπισσα Σοφία Παλαιολόγου. Μετά την άλωση, επομένως, και της Τραπεζούντας, σύμφωνα με τον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, τον Βυζαντινό χρονικογράφο, αρχίζει η φυγή και στα ενδότερα του Καυκάσου. Έχουμε έναν επικισμό του Καυκάσου και του Αντικαυκάσου. Προς τα εκεί φεύγουν οι Έλληνες για να αποφύγουν τις επιπτώσεις αυτής της υποδούλωσης. Σύμφωνα με την ανάπτυξη γενικότερου του πολιτισμού που συμβαίνει, έχουμε μία πιέση ανάμεσα στην Ρωσική Εκκλησία και στην αντίστοιχη το ελληνικό στοιχείο. Πάντα όμως ελοχεύει η διάσταση παρά τη συγγένεια, την ορθοδοξία κτλ. Και στο επίπεδο των σχολείων και γενικότερα της πολιτικής της αφομοίωσης αυτού του ορθόδοξου πληθυσμού από τη μεριά των Ρώσων της τσαρικής περίοδου. Ακόμα και στα ελληνικά σχολεία μεταγενέστερα θα έχουμε την προσπάθεια επιβολής της ρωσικής γλώσσας και παιδείας, ενώ αντίθετα ο ελληνικός μόνος θα προσπαθήσει μετά την άλωση να συντηρήσει την ταυτότητά του, την θρησκευτική και την εθνική, να εθνικοποιήσει τις περιοχές. Και αν αυτό που προκαλεί ίσως έτσι αίσθηση και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, είναι ότι πολύ πιο γρήγορα αφομοιώνεται η μεγαλωστική τάξη σε την περίπτωση και εκδοσίζεται παρά η υπόλοιπη. Τώρα την ίδια περίοδο θα έχουμε από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 20ο θα έχουμε ρεύματα μετικεσιών.
2: Ναι, αλλαγές κατοικίας δηλαδή.
1: Ναι, εγκαταστάσεων ναι. Ολόκληρων, μετακινήσεις πληθυσμών δηλαδή από τις εστίες τους και για να ξαναγυρίσω σε μία που ας πούμε παίζει ιδιαίτερο ρόλο, να ξέρετε ότι οι μετικεσίες σχετίζονται άμεσα με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Δηλαδή όταν συμβαίνουν Ρωσοοθωμανικοί πόλεμοι, ας πούμε κοινικά η Ρωσία, ο μουσουλμανικοί πληθυσμοί από την περιοχή του ιστορικού πόντου, δηλαδή από την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα εγκαταλείψουν περιοχές της Ρωσίας και θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ανάποδα χριστιανοί από τη μεριά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έρθουν να καλύψουν περιοχές της Νότιας Ρωσίας και τις περιοχές του Καυκάσου. Πριν όμως φτάσω σε αυτό το χρονικό σημείο, τη συσχέτιση δηλαδή με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους, να εξηγήσω ότι οι μετακινήσεις στη Ρωσία είναι το 18ο αιώνα, είναι οργανωμένες, οφείλονται στην επικιστική πολιτική πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και ύστερα της Μεγάλης Εκατερίνης, και οι οποίοι και οι δύο θέλουν να εγκαταστήσουν χριστιανικούς πληθυσμούς και στον ευρύτερο χώρο της Ρωσίας. Τους έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, είναι πιο κοντά όσον αφορά το θρήσκευμα, τη ταυτότητα και τον πολιτισμό, και επομένως προσπαθούν, τους προσφέρουν ευκαιρίες με τα λεγόμενα ουκάζια, που είναι τα διατάγματα πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και έπειτα της Μεγάλης Εκατερίνης, οι οποίοι προκαλούν με τα κίνητρα που δίνουν στους χριστιανικούς πληθυσμούς τον επικισμό, δηλαδή τη μετακίνηση χριστιανικών πληθυσμών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Ρωσία. Επειδή όμως επισυμβαίνει και η μετακίνηση μουσουλμάνων, οι οποίοι επεκτείνεται το ρωσικό κράτος, αποκτά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φεύγουν, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή οι χριστιανικοί πληθυσμοί εγκαθίστανται στις περιοχές που κατοικούνταν από μουσουλμάνους. Η Μεγάλη Κατερίνη ή ο Μεγάλος Πέτρος στην αρχή τους παρέχει κατοικία, τους παρέχει γη να την καλλιεργήσουν, εργαλεία και στα αστικά κέντρα είναι ακόμα καλύτερα που δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο επομένως έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών και μετικεσίες με την έννοια των εγκαταστάσεων σε μια άλλη περιοχή υπό ρωσική διοίκηση. Και οι πιο σημαντικές σχετίζονται οπωσδήποτε με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Οι πιο σημαντικές είναι οι του 1778, όπου ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι της Κρυμαίας, πιεσμένη από το χανάτο των Τατάρων και με την παρακίνηση της Μεγάλης Εκατερίνης, με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, θα εγκαταλείψουν την περιοχή της Κρυμαίας και θα εγκατασταθούν θα έρθουν στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, να το πω έτσι, και θα ιδρύσουν την Μαριούπολη, την οποία εκεί θα εγκατασταθούν και θα την αφιερώσουν στη Θεομήτωρα Μαρία, στην οποία θα δώσουν και στην οποία οφείλεται και το όνομα της πόλης. Κάποια στιγμή η Τσαρική Ρωσία θα προσπαθήσει να υποκαταστήσει το όνομα, αλλά θα το επαναφέρει, γιατί αυτό είναι το όνομα της πόλης. Και γύρω από την πόλη οι Έλληνες μετανάστες θα ιδρύσουν και 24 χωριά, στα οποία θα διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα και το θρήσκευμά τους. Και είναι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεινοπαθούν η ελληνική μειονότητα στην οποία αναφερόμαστε με τα σύγχρονα γεγονότα. Είναι εγκατεστημένοι εκεί από το 1778. Επίσης, μετά τη συνθήκη του Ιασίου του 1792, πάλι η Μεγάλη Κατερίνη θα δώσει προνόμια στους υπόδουλους χριστιανούς να μετακινηθούν από τα Οθωμανικά εδάφη και να εγκατασταθούν στην περιοχή της Αζωφικής θάλασσας, που είναι και οι καινούργιες κτίσεις, η επέκταση των Ρώσων στις συγκεκριμένες περιοχές, είναι αυτό που στους χάρτες ονομάζεται την περίοδο αυτή Νέα Ρωσία. Εκεί θα ιδρυθεί η Οδυσσός μετά τη συνθήκη του Ιασίου, θα επικιστεί με προτροπή της Μεγάλης Εκατερίνης, και εκεί θα εγκατασταθούν οι Έλληνες, άλλοι από τα γεωπελαγίτικα νησιά, οι επαναστάτες που βοήθησαν τον Ορλόφ επίσης, θα τύχουν εγκατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές. Επομένως θα έχουμε και το μεγαλωστικό κεφάλαιο που θα έρθει στην Οδυσσό, που θα ασχοληθεί με την ποταμοπλοεία του Δούναβη, που θα κάνει κεφάλαια πολλά. Και επίσης αυτή είναι μια ενασχόληση, και η άλλη που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες είναι ότι διαχειρίζονται στα πλαίσια της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και το σιτάρι, αυτό το σιτάρι που λέμε να φύγει σήμερα από την Ουκρανία, το διαχειρίζονται και είναι η μεγαλύτερη έμπορη σιτηρών. Επομένως έχουμε μια επέκταση, μια αλλαγή κατοικιών και, και η δημιουργία των προϋποθέσεων για πλουτισμό από τη μεριά της μεσαίας και μεγάλης αστικής τάξης στα εδάφη της Τσαρικής Αυτοκρατορίας με εργαλείο αυτή την μετικεσία.
2: Κυρία Ηλιάδου, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Ηλιάδου, πότε κάνουν την εμφάνισή τους οι λόγοι και σημειώνει η άνθηση η παιδεία στον Πόντο?
1: Να εξηγήσω καταρχήν ότι ήδη από τον 11ο αιώνα έχουμε καταγόμενους από την περιοχή του Πόντου Λογίους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, αλλά κατάγονται από την περιοχή της Τραπεζούντας. Να πω επίσης ότι εδώ έχουμε σε μια χρονική συγκυρία και την δεύτερη αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής περίοδου. Είναι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η δυναστεία των Μεγάλων Κομνηνών, η οποία έχει έδρα της πρωτεύουσά της στην Τραπεζούντα. Άρα εμείς θα ξεκινήσουμε από τον 11ο αιώνα που ο πρώτος ονομαστός λόγιος είναι ο Ιωάννης Ξυφυλλίνος, ο Τραπεζούντιος, ο οποίος σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη θεολογία και νομικά. Είναι δάσκαλος της νομικής του Μιχαήλ Ψελού. Διαδέχεται το 1064 τον Πατριάρχη Λιχούδη μετά στον Πατριαρχικό θρόνο και ο ανεψιός αυτού του Πατριάρχη, ο οποίος διαπρέπει ως ιστορικός και γράφει 80 βιβλία ρωμαϊκής ιστορίας, είναι επίσης λόγιος καταγόμενος από την Τραπεζούντα και δραστηριοποιούμενος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα ο Πατριάρχης Γεώργιος Ξυφυλλίνος είναι πάλι της οικογένειας της ευρύτερης, σπουδάζει στην Τραπεζούντα, αναγορεύεται σκευοφύλακας της Μεγάλης Εκκλησίας και ανεβαίνει στον Πατριαρχικό θρόνο μετά τον Δοσίθεο, όταν οι Κομνηνοί και οι Άγγελοι βρίσκονται σε διαμάχη. Τον 14ο αιώνα, αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λογίου Τραπεζούντας είναι ο Γεώργιος Χρυσοκόκης, ο οποίος είναι σοφός Έλληνας γιατρός. Την ίδια περίοδο έχουμε και τον Μιχαήλ Πανάρετο, ο οποίος συγγράφει ένα έργο που μένει από αυτόν γνωρίζουμε στην ουσία τι συμβαίνει στην αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών. Τίτλος του έργου του είναι «Περί των της Τραπεζούντος βασιλέων των Μεγάλων Κομνηνών, όπως και πόσον και πότε έκαστος ευασίλευσε». Την ίδια περίοδο έχουμε τον Ανδρέα Λιβαδινό, ο οποίος γράφει την περιήγηση, πάλι αναφερόμενος και περιγράφοντας την Τραπεζούντα. Και τον 15ο έχουμε μια διαφοροποίηση ως προς τους τραπεζούντιους λογίους, γιατί έχουν έρθει πια σε επαφή με τη Δύση και το δίλημα Ανατολή και Δύση μοιάζει λίγο βασανιστικό. Να θυμίσω τον 15ο αιώνα την σύνοδο της Φλωρεντίας Φεράρας, καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά τραυματικές στη μνήμη των πληθυσμών και προέρχονται ήδη από τη συσσωρευμένη αντίδραση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους. Η αντιπροσωπευτική προσωπικότητα είναι ο τραπεζούντιος πλατωνιστής Λόγιος, ο οποίος είναι γνωστός στην ιστορία ως καρδινάλιος Βυσαρίων. Προέρχεται από την Τραπεζούντα, γεννιέται στην Τραπεζούντα το 1403, είναι μαθητής του Γεώργιου Γεμιστού η Πλήθωνα, ο οποίος όμως στην Φλωρεντία Φεράρα πήγε κόντρα στην εκδοχή του Βυσαρίωνα και δεν αποδέχτηκε τους εκβιασμούς των Δυτικών. Ο ίδιος ο Βυσαρίων στην αρχή είναι αρχιεπίσκοπος Νικαίας από το 1337, συνοδεύει τον Πατριάρχη, αλλά στρέφεται ενάντια στον Μάρκο τον Ευγενικό, τον ηγέτη της Ενωτικής Παράταξης. Γίνεται Λατίνος Επίσκοπος Κωνσταντινούπολης μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και το 1384 καρδινάλιος. Προσπαθεί να... το βασικό μας μέλημα είναι να καταγράψουμε εδώ ότι έγραψε ένα πολύ αξιόλογο έργο, το Εγκόμιον Τραπεζούντος, και αυτό, εκτός από αυτό, συμπληρώνεται για την Τραπεζούντα, η ιστορία που γνωρίζουμε, από τον Λόγιο Ιωάννη Ευγενικό, με το έργο του Έκφραση Τραπεζούντου. Όσον αφορά έναν ακόμα τραπεζούντιο λόγιο, είναι ο Γιώργιος Τραπεζούντιος, που σπουδάζει λατινικά στην Ιταλία, έτσι έχει και αυτός επαφή με την Δυτική Εκκλησία, διδάσκει στη Βενετία. Και γενικά δεν θεωρείται από τους λογίους οι οποίοι δεν είναι αμέμπτου ηθικής ως προς την ταύτιση με το ορθόδοξο δόγμα. Σύγχρονος είναι και ο Γιώργος Αμυρούτσης, ο οποίος επίσης σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως κατηγορείται επίσης για την αμφιλεγόμενη στάση του και αυτού. Για την αμφιλεγόμενη στάση του και αυτού στην συγκεκριμένη περίπτωση.

λογίους που αφήνουν μια παράδοση, κυρίως στο επίπεδο των γραμμάτων. Επειδή τα μοναστήρια γίνονται φυτόρια, είναι τα πρώτα ελληνικά σχολεία στην περιοχή, με τις πλούσιες βιβλιοθήκες τους, με την καταγραφή των χειρογράφων, με την δυνατότητα που τους παρήχε μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό χώρο η ταυτότητα του Ορθόδοξου και η ύπαρξη, ας πούμε, των ιερών λειτουργημάτων που εκπονούσαν. Είναι η πρώτη που θα φτιάξουν σχολεία και αν διασώζεται η παράδοση του ελληνισμού, η ταυτότητα, τα κείμενά του, η παιδεία του, αρχίζει και αναπτύσσεται στον Πόντο, γιατί το ορμητήριο είναι πάντα τα μοναστήρια. Εκεί στείνονται πρόχειρα σχολεία, τα οποία λέγονται σχολεία των κοινών γραμμάτων και τα οποία ξεκινάνε την εκπαίδευση με σκοπό την δημιουργία των προϋποθέσεων για την συντήρηση του δόγματος, αλλά μέσα από το δόγμα, όπως καταλαβαίνετε, περνάει το σύνολο της παιδείας και οι λόγοι ακμάζουν μέσα στο χώρο. Ό,τι και να σας πω από εδώ και πέρα, από ονόματα κληρικών κτλ., οφείλουν τις ταυτότητές τους στο ότι μορφώνονται σε τέτοιου είδους σχολεία των κοινών γραμμάτων από μοναχούς, λογίους μοναχούς, στα μοναστήρια Περιστεριώτα, στην Παναγία Σουμελά και στην Μονή Χουτουρά και στη Μονή Γουμερά και Βαζελόνος. Αυτά είναι τα βασικά μοναστήρια του Πόντου, όπου εκεί εξελίσσεται η εκπαίδευση, η παιδεία και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ακμή των γραμμάτων. Και όταν λέω για την ακμή των γραμμάτων, εννοώ ότι οι μοναχοί από εκεί έρχονται, οι κληρικοί, οι μητροπολίτες, οι οποίοι ακμάζουν μέσα στο χρονικό πλαίσιο και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλούς, νομίζω όμως ούπο καιρός, θα συνεχίσουν την εκπαίδευση σε άλλες περιοχές και ιδιαίτερα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου οι φαναριώτες ηγεμόνες θα στήσουν τις δύο ακαδημίες, του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Οι συγκεκριμένες ακαδημίες θα προσλάβουν ως δασκάλους, γιατί η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και στο ορθόδοξο δόγμα, θα προσλάβουν εκεί σαν δασκάλους πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που εκπαιδεύονται στα μοναστήρια του Πόντου. Εξάλλου ο Πόντος έχει μια επαφή και χωροταξική. Έτσι. Η δεύτερη κίνηση γίνεται προς την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και της Πατριαρχικής Σχολής, όπου από εκεί θα ξεκινήσει ο λόγιος που όλοι μνημονεύουμε, στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Σεβαστός Κιμηνίτης, ο οποίος γεννιέται στα Κίμηνα του Πόντου, το άλλο όνομα της περιοχής είναι Χότζη, Κιμηνίτης λέγεται από τα Κίμηνα, το 1630. Επομένως αυτός έρχεται σε επαφή με την Κωνσταντινούπολη και με τη μεγάλη του γένους σχολή, με την Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Οι διευθυντής είναι ο Καριοφίλης τότε και ο ίδιος εκεί θα πάρει τα πρώτα γράμματα, σαν εκλεκτός μαθητής θα εξελιχθεί σε διευθυντής της Πατριαρχικής Ακαδημίας και στη συνέχεια θα πάρει εντολή από το Πατριαρχείο, επειδή στον Πόντο αρχίζουν και αναπτύσσονται μισιονάροι δυτικοί και απειλείται η Ορθοδοξία, θα σταλεί το 1682 στην Κωνσταντινούπολη με αποκλειστικό σκοπό, στην Τραπεζούντα, με αποκλειστικό σκοπό να ιδρύσει φροντιστήριο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, από τους φαναριώτες ηγεμόνες και τα χρυσόβουλα διασώζονταν τουλάχιστον, τα καταθέτει και τα αντιγράφει ο Επαμεινώντας Κυριακίδης, ο οποίος μας διασώζει τις βιογραφίες των λογίων του Πόντου και θα στήσει το πρώτο οργανωμένο σχολείο στην περιοχή του Πόντου με δύο κλάσεις, όπως λέμε εμείς. Κλάσεις είναι οι τάξεις των συγκεκριμένων σχολείων. Και η δυνατότητα που η παιδεία του και γενικότερα η εμβέλειά του αφορά κυρίως δεν ξέρει λατινικά, επομένως έχει σταματήσει αυτή η διάσταση του να φεύγουν οι κληρικοί προς την κατεύθυνση άλλων δογμάτων. Ο ίδιος είναι πολύ πιστός στο ορθόδοξο δόγμα και είναι αυτός που θα στήσει για πρώτη φορά την ελληνική παιδεία μέσα στην ακραία άκρα Πόντου, και θα ιδρύσει δύο τάξεις, δύο κλάσεις. Η πρώτη λέγεται η κλάση της γραμματικής, δηλαδή η τάξη εκμάθησης των γραμματικών κανόνων, και σε δεύτερο επίπεδο της κυκλοπαιδείας, η οποία είναι η τάξη που θα περιλαμβάνει τα λεγόμενα στα κείμενα.

0: ένα τελειότερα μαθήματα.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό και να μας πείτε για τα τελειότερα μαθήματα μετά από αυτήν τη μικρή παύση που θα κάνουμε. Ωραία. Για να ακούσουμε κυρία Ηλιάδου την ώρα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κουμβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ποια είναι τα τελειότερα μαθήματα, κυρία Ηλιάδου?
0: Σαφώς τα μαθήματα των επιστημών. Ναι. Η θεολογία και η φιλοσοφία, που ήταν τα βασικότερα στην συγκεκριμένη περίοδο. Η πρώτη κλάση περιλάμβανε μόνο την γραμματική, τους κανόνες, το συντακτικό, τη γνώση της γλώσσας, της ελληνικής. Και στη δεύτερη κλάση είχαμε σαφέστατα τον προσανατολισμό προς τις επιστήμες. Αυτό το 1682... στον Πόντο, στην Τραπεζούντα. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι οι ρίζες ήταν βαθιές ως προς την παιδεία και ως προς την ετοιμότητα της γνώσης των αρχαίων κειμένων στην συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας. Γιατί όταν λέω σχετίζεται άμεσα με την λειτουργία της Εκκλησίας, εννοώ ότι η Εκκλησία λειτουργεί μέσα από τα κείμενά της. Η γλώσσα της Εκκλησίας, οι κανόνες και τα θεολογικά δόγματα υπηρετούνται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας τον 17ο αιώνα για την παραγωγή των ανώτερων κληρικών. Υπηρετούνται επίσης μέσα όπως και από την Πατριαρχική Ακαδημία και το τριτοβάθμιο σχολείο που επίσης θα μνημονεύσω είναι και την Αθωνιάδα Ακαδημία με τον Ευγένιο Βούλγαρη μεταγενέστερα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η δυνατότητα παραγωγής κληρικών, υψηλόβαθμων κληρικών, λογίων κληρικών, οι οποίοι χρειάζονται και για την εκπαίδευση και για την θρησκευτική ζωή σε όλα τα επίπεδα των Μητροπολιτών, των ιερωμένων, των μορφωμένων, περνάει μέσα από τα σχολεία. Και αυτή η πραγματικότητα σε αυτό το σχολείο του Σεβαστού Κειμηνίτη, το οποίο ξεκινάει τον 17ο αιώνα, είναι πολύ ουσιαστική για την θρησκευτική ταυτότητα της περιοχής, τον πολιτισμό της περιοχής, αλλά και για την ελληνική παιδεία στην περιοχή, η οποία έχει βαθιές ρίζες. Και βέβαια όταν ο Σεβαστός Κειμηνίτης θα πάει στις παραδουνάπιες ηγεμονίες ως καθηγητής και διευθυντής της Ακαδημίας του Ιασίου, από εκεί και πέρα θα τον διαδεχτεί ο μοναχός Νικόδημος, ο οποίος θα πάρει στα χέρια του το φροντιστήριο της Τραπεζού, αλλά η αδυναμία ταύτισης του με τις επιστήμες θα υποβαθμίσει το επίπεδο μια ορισμένη χρονική περίοδο και θα περιλαμβάνει μία τάξη μόνο, την τάξη της εκμάθησης των ελληνικών γραμμάτων. Βέβαια η ιστορία του φροντιστηρίου δεν εξαντλείται στο Κειμηνίτη. Έχουμε πολλές εκφάνσεις. Έχουμε, το σχολείο θα επιβιώσει ως το 1923. Είπατε ότι πρέπει να μιλήσουμε μέχρι το 1915. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι δόκιμη η συγκεκριμένη τομή. Εγώ τουλάχιστον θα έλεγα ότι αν το κριτήριό μας είναι η λειτουργία του φροντιστηρίου της Τραπεζούντος, θα έπρεπε να πούμε ότι η τομή είναι το 1917, γιατί ένας από τους καλύτερους δασκάλους του Πόντου της Τραπεζούντας είναι ο Περικλής Τριανταφυλλίδης. Μας άφησε δύο έργα πολύ σημαντικά. Είναι ένας λόγιος ο οποίος έγραψε τα ποντικά και τα εξέδωσε το 1867. Επομένως έχουμε ένα κείμενο των αρχών του του πρώτου μισού σχεδόν του 19ου αιώνα, στο οποίο περιγράφει την κατάσταση του φροντιστηρίου και γενικότερα της εκπαίδευσης στην περιοχή της Τραπεζούντας. Θέλω να πω ότι ο ίδιος σαν σταθμό αυτού του φροντιστηρίου ορίζει το 1917 και το πέρασμα σε ένα νέο φροντιστήριο. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η τομή να είναι συμβολική κυρίως για τα θέματα παιδείας. Αυτό όμως, εντάξει, είναι μια προσωπική ας πούμε, επιλογή, μια προσωπική παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να περάσουμε στα άλλα σχολεία.
1: Και το βιβλίο «Τα ποντικά και τους φυγάδες» έχει συγγράψει η κυρία Ηλιάδου.
0: Ναι.
1: Επειδή είπατε δύο.
0: Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο πρόλογος
1: ναι.
0: «Τους φυγάδες».
1: Έχει ενδιαφέρον,
0: όπου,
1: Πού αναφέρεται
0: όπου
1: ο πρόλογος.
0: Πολλά.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, σύντομες πληροφορίες για τον πρόλογο.
0: Κυρίως ο πρόλογος στους φυγάδες αναφέρεται σε όλα τα είδη των σχολείων και στην κοινωνία, στα ζητήματα που τίθενται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Μου έχει μείνει αξέχαστη η αναφορά και η κριτική ποσική στη γυναική εκπαίδευση στα παρθεναγωγεία. Γιατί εκεί αναφέρεται στο ότι οι γυναίκες στα σχολεία αυτά προέρχονται, δεν κερδίζουν και τίποτα. Είναι ένα πολύ ακριβό σχολείο που δεν έχει νόημα. Και σίγουρα η φιλοσοφία του εκπαιδευτική έχει να κάνει με τα έξοδα γύρω από αυτήν τη γυναική εκπαίδευση που κάνουν, λέει, με το τσιγκελάκι, δαντελωτά κτλ. Ενώ αυτό δεν βοηθάει καθόλου τη γυναίκα και θα έπρεπε να καταργηθεί. Αυτό μου έχει μείνει στη μνήμη, γιατί πιστεύω ότι ο Πόντος είναι μια περιοχή που σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον τη χρονική, δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτό που στη Μακεδονία είχε να κάνει με την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ελληνικό στοιχείο και στον βουλγαρισμό, και όπου η γυναική εκπαίδευση ήταν πολύ ουσιαστική παράμετρος για τη διαμόρφωση της ταυτότητας, της ελληνικής ταυτότητας. Και εκεί είχε συνειδητοποιηθεί ότι οι γυναίκες γαλουχούν τις υπερχόμενες γενιές με εθνικά ιδεώδη και με θρησκευτικά ιδεώδη. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ο Πόντος δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη από τη γυναική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τα πρώτα παρθεναγωγεία, θα μιλήσουμε για αυτά αν μας δοθεί ο χρόνος, είναι περισσότερο σχολεία για ένα καλό γάμο στα μεγαλωστικά τουλάχιστον στρώματα, γιατί η γυναίκα εξοικειώνεται στις δουλειές ενός σπιτικού, μιας μεγαλωστικής τάξης που είναι πάντα παρούσα και δεν εντυπωσιάζει τον πεθερό με το κλειδοκύμβαλο, με το πιάνο κτλ. Όλη αυτή η φιλοσοφία, σύν το συντηρητισμό για την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, περνάει στους φυγάδες του
1: Τριανταφυλλίδη. Κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, του Πόντου.
0: Ναι, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το οποίο η Αργυρούπολη του Πόντου είναι μια κοινωνία αρκετά διαφορετική. Το βασικό χαρακτηριστικό της Αργυρούπολης είναι η δυνατότητά της να έχει δύο τάξεις ανθρώπων μέσα στην κοινωνία της. Είναι η τάξη των μεταλλορύχων, η οποία είναι η πλούσια τάξη, η πλούσια πραγματικότητα στην περιοχή, γιατί οι μεταλλορύχοι έχουν προνομιακή ατέλεια από τη μεριά της πύλης και έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν πλούτη. Φυσικά επενδύουν, ενώ οι άλλοι, οι μη μεταλλορύχοι, έχουν λιγότερο, πολύ χαμηλό εισόδημα σε σχέση με τους πρώτους. Οι περιγραφές θέλουν την Αργυρούπολη με τα πλούσια μεταλλεία Αργύρου και τους τεχνικούς μεταλλορύχους, οι οποίοι ξέρουν καλά τη τέχνη, να είναι, επειδή τα χρήματα πηγαίνουν στην πύλη και στον Σουλτάνο, να είναι πάρα πολύ προνομιακοί απέναντι στους κοινούς θνητούς του χώρου. Και μάλιστα οι περιγραφές είναι ότι οι εκκλησίες είναι με χρυσά αφιερώματα γεμάτες στην Αργυρούπολη. Οικονομική δηλαδή ανάπτυξη που συμβαίνει ιδιαίτερα στη μια μερίδα του πληθυσμού της οδηγεί σε συσσόρευση του πλούτου και λίγο ή πολύ έχουμε τον Μητροπολίτη Γνάτιο Φιτιάνο, ο οποίος είναι μορφωμένος, έχει θητεύσει Επίσης στα Πατριαρχική Ακαδημία, επομένως η δυνατότητα της όσμωσης, της μορφωτικής και της πνευματικής είναι πλέον εφικτή, γιατί η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη να μαζέψει τους αργυροπολίτες και να τους πει ότι καταθέτει και το μισθό του προκειμένου να ιδρυθεί η Ακαδημία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη στην περιοχή. Και αυτό συμβαίνει όχι βέβαια τον 16ο αιώνα, αλλά τον 18ο στην Αργυρούπολη του Πόντο, όπου έχουμε τους πολίτες της Αργυρούπολης να στηρίζουν με τα εισοδήματά τους και με την ανάπτυξη την οικονομική που έχουν τη σύσταση της Ακαδημίας της Αργυρούπολης. Εκεί οι δάσκαλοι θα προκύψουν είτε από το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, είτε από, από τις Ακαδημίες του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Και το βασικότερο εδώ είναι ότι τα κείμενα, τα προγράμματα και γενικότερα όλο το υλικό του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης από άποψη βιβλιοθηκών, χειρογράφων κτλ. Είναι το μόνο που μεταφέρθηκε αυτούσιο στην Ελλάδα και το οποίο βρίσκεται στην εύξηνο λέσχη της Νάουσα. Ένα δε σημαντικό κομμάτι από αυτό το αρχαιακό υλικό του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης έχει ισιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο και μας ενημερώνει για τα συγγράμματα, τα βιβλία και γενικότερα όλων αυτών των πνευματικών χώρων που αναρτήσεται στην Αργυρούπολη του Πόντου. Και στην περίπτωση των λογίων εκεί έχουμε τα ονόματά τους, έχουμε τα σχολεία που προτιμούν, την εκπαίδευση που επιλέγουν, τους στόχους αυτής της εκπαίδευσης και γενικότερα την ζωή μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία. Και είναι μια πολύ ουσιαστική συνεισφορά αυτή στην γνώση και στην επίγνωση των καταστάσεων που συμβαίνουν στον χώρο του. Αλλά δεν είναι μόνο η Αργυρούπολη.
1: Έχουμε και το φροντιστήριο της Κερασούντος στον Πόντο, κυρία Ηλιάδου.
0: Το φροντιστήριο της Κερασούντος του Πόντου, θα πω ένα προσωπικό βίωμα. Έχω επισκεφτεί τον ιστορικό Πόντο και έχω φωτογραφίσει αυτά τα σχολεία. Είναι εκπληκτικό το φροντιστήριο της Κερασούντος. Το κτίριο του φροντιστηρίου, που τώρα φυσικά έχει λειτουργεί ως λύκειο στην περιοχή, είναι γεμάτο με κολόνες με ρυθμό ιωνικό και είναι τεράστιο, όπως και το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, το οποίο χτίζεται επίσης με σκοπό να είναι μεγαλόπρεπο, να φαίνεται από όλες τις πλευρές. Για το φροντιστήριο της Τραπεζούντος είχα μια εικόνα, αλλά το φροντιστήριο της Κερασούντος δεν το περίμενα. Ούτε τόσο μεγαλόπρεπο, ούτε τόσο ανοιχτό στις αίθουσες, με υποδομές και με μια κουλτούρα η οποία ξεπερνάει, ας πούμε, αυτά τις προσδοκίες που είχα από τον χώρο. Το φροντιστήριο της Κερασούντος, η Κερασούντα την οπάτησε πάρα πολύ στη διάρκεια της γενοκτονίας. Νομίζω είναι σαφές, το ξέρετε, από τους τσέτες του Τοπάλος Μαν στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά το φροντιστήριο είναι όρθιο, είναι ενδεικτικό μιας κουλτούρας και μιας παιδείας στον χώρο πολύ ουσιαστικής και έχει στηριχτεί από κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής αλλά και από τον δήμαρχο τον Κωνσταντινίδη τότε στην περιοχή του Πόντου. Είναι σχολείο για το οποίο διασώζονται αρκετές πληροφορίες ακόμα και στις εφημερίδες των Αθηνών, όχι τόσο όσες για το φροντιστήριο της Αργυρούπολης της Τραπεζούντος. Εννοείται ότι όταν λέω για φροντιστήριο δευτεροβάθμιο σχολείο, εννοώ σαφώς, ας πούμε, ότι δεν είναι πάντα τα δευτεροβάθμια σχολεία στον Πόντο έχουν τάξεις 6. Αυτό εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας. Επομένως τα δευτεροβάθμια σχολεία είναι εκτός από εξατάξια, θα μπορούσαν κάποιες ενδιάμεσες τάξεις να μην έχουν διαμορφωθεί, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές. Και τότε, σύμφωνα με το Σάββα Τριανταφυλλίδη, έχουμε ημιγυμνάσια που δημιουργούνται και υπάρχει μια πορεία προς την μεταξέλιξή τους σε εξατάξια, Η έκτη τάξη, όταν υπάρχουν μαθητές, υλοποιείται και τις πληροφορίες τις αντλούμε συνήθως από τα περιοδικά του πόντου, από τον περιοδικό εύξημος πόντος, όπου συσπηρώνεται όλη η λογιοσύνη. Όσον αφορά τώρα τις άλλες πηγές που έχουμε, σαφώς το έργο του Χρήστανθου Τραπεζούντος, του Χρήστανθου Φιλιππίδη, γύρω από το τι συμβαίνει και τις διαστάσεις απόψεων που σημειώνονται στον πόντο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε όχι μόνο την κατάσταση, τους μαθητές, τα προγράμματα, τα ζητήματα που θα οδηγήσουν σε κάποια χρονική περίοδο σε σύγκρουση των Περικλή Τριανταφυλλίδη με την μερίδα του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου, διάσημου παιδαγωγού από την Κωνσταντινούπολη που θα έρθει και θα διδάξει τον πόντο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι γύρω στα μεταγενέστερα χρόνια θα έχουμε έναν καταιγισμό από εφημερίδες του πόντου. Για παράδειγμα, ο Χρήστανθος θα εκδώσει τους Κομνηνούς, όπου πάλι ο προβληματισμός του θα είναι παιδαγωγικό. Έχουμε και την Ινόη.
1: Και το φωτιστήριο της Ινόης του πόντου.
0: Ναι.
1: Τι πληροφορίες έχουμε γι' αυτό, θα μας δώσετε κάποιες.
0: Το φωτιστήριο της Ινόης του πόντου βρίσκουμε δεδομένα γύρω από αυτό, κυρίως σε εφημερίδες του επίσημου ελληνικού κράτους. Έχει μία μικρή περίοδο ζωής, γιατί κάποια στιγμή έχουμε μια πυρκαγιά που συμβαίνει εκεί πέρα. Το οίκημα καταστρέφεται και η κοινότητα προσπαθεί να επανορθώσει τα κακώς κείμενα στην περιοχή. Ταυτόχρονα έχουμε και την ψωμιά δύο σχολής στα Κωτίων, η οποία επίσης καταστρέφεται από τους Τούρκους στην περίοδο της γενοκτονίας. Και εδώ μιλάμε τώρα και για τα δευτεροβάθμια σχολεία. Θα αναφέρω και ένα εξατάξιο γυμνάσιο. Καταρχήν, τα δευτεροβάθμια σχολεία δεν είναι πάντα εξατάξια δομικά από την αρχή. Αποτελούνται από έναν κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριών τάξεων και έναν κύκλο γυμνασίου τεσσάρων τάξεων. Οι τρεις τάξεις αντιστοιχούν στο δικό μας γυμνάσιο. Ο τίτλος αυτού της προβαθμίδας του δευτεροβάθμιου σχολείου λέγεται ελληνικό σχολείο. Ενώ αντίθετα τα τέσσερα επόμενα χρόνια είναι το γυμνάσιο, που εμείς το λέμε λύκειο. Είναι χωρισμένο στα δύο. Το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που από την γέννησή του θα έχει έξι τάξεις μόνο, και είναι αυτό που στο ελλαδικό κράτος που υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση ανάμεσα στο τι συμβαίνει στο ελλαδικό κράτος και τι συμβαίνει στον πόντο. Πολλά από τα διατάγματα, τα νομοθετικά του ελληνικού κράτους υλοποιούνται και στον πόντο. Μετά το 1890 έχουμε στο ελλαδικό κράτος την υποκατάσταση του εφτατάξιου στην ουσία δευτεροβάθμιου με τους δύο κύκλους σε εξατάξιο σχολείο, και το πρώτο είναι το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού. Το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού είναι, η Αμισός είναι αυτή που οι μουσουλμάνοι λένε Σαμψούντα, το ελληνικό όνομα είναι Αμισός, και όπου, ας πούμε, στο Τζινέκιο στα νεότερα χρόνια πρωτοστατεί ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης. Είναι Μητροπολίτης Αμισού την περίοδο αυτή και συμβάλλει στη λειτουργία του Τζινέκιου Γυμνασίου τα μέγιστα, διαμόρφωση του προγράμματος και των σπουδών του. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάω στην σχολεία.
1: Πριν συνεχίσουμε με τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
0: Ωραία, πολύ ευχαριστώ.

0: Είχαμε, κυρία Ηλιάδου, και τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.
1: Όπως και τα σχολεία γυναικών, τα παρθεναγωγεία.
0: Ναι.
1: Ναι, τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης λέγονται γραμματιδοδασκαλία με ελάχιστες τάξεις, όπου έχουμε ένα τεράστιο γεωγραφικό καταμερισμό ως τη δεκαετία του 1870, αλλά σταδιακά αυτά υποκαθίστανται από σχολεία τα οποία έχουν 6 τάξεις στοιχειώδους εκπαίδευσης, γιατί τα γραμματοδιδασκαλία είναι πρόχειρα και έχουν σχέση μόνο με την εκμάθηση της γλώσσας, χωρίς σταθερό πρόγραμμα και δομές και χωρίς αναγκαία καταρτημένους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα έχουμε και τα παρθεναγωγεία, ελάχιστα πράγματα αφορούν τη γυναική εκπαίδευση. Από το 1846 στο 1870 έχουν έναν χαρακτήρα εκπαίδευσης για τα μεσοαστικά και μεγαλωστικά στρώματα, όπως είπαμε, όπου επικρίνονται από τον Περικλή Τριανταφυλλίδη. Από το 1870 και μετά όμως, όταν αρχίζουν και μπαίνουν θέματα εθνικά και ο Πόντος απειλείται από τους μουσουλμάνους και από την όλη πολιτεία τους, ειδικά μεταγενέστερα που το νεοτουρκικό κομιτάτο θα προσπαθήσει να εξαλείψει την εκπαίδευση, αυτό έχει τη σημασία του εδώ πέρα, και η γυναική εκπαίδευση με τα παρθεναγωγία μεταξελίσσεται σε κάτι το ουσιαστικό που αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις και γενικεύεται σε όλες τις περιοχές του Πόντου. Έχουμε και τις ιερατικές σχολές. Στην Τραπεζούντα η απόπειρα δημιουργίας μιας ιερατικής σχολής γίνεται στη Μονή Θεοσκεπάστου. Ξεκινάει από το 1872. Οι επιθεωρητές στον Πόντο είναι η επί των έξω σχολείων επιτροπή, η οποία ξεκινάει από την Τραπεζούντα και εποπτεύει τα σχολεία της περιοχής. Είναι δάσκαλοι και γενικότερα λόγοι οι οποίοι εποπτεύουν οι ίδιοι τη λειτουργία των σχολείων, των ορθόδοξων σχολείων στην ευρύτερη περιοχή. Και η ιερατική σχολή έχει πρόγραμμα που στέλνεται από τον Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης και προσπαθεί να μορφώσει τον κατώτερο κλήρο. Κυρίως υπάρχουν όμως δυσχέρειες στη συντήρηση, με αποτέλεσμα στην οικονομική συντήρηση ενώ της ιερατικής σχολής, με αποτέλεσμα το 1876 να κλείνει την Τραπεζούντα η συγκεκριμένη ιερατική σχολή, και η ουσία της σύστασης σχολών σχετίζεται πλέον από το 1870 και μετά όλων των σχολών με την εθνική προσπάθεια, και έχουμε και τα ιδιωτικά σχολεία στο Πόντο. Πρέπει να αναφερθώ με δύο σειρές και στο μεγάλο κολέγιο, το Αμερικάνικο κολέγιο στη Μεθεφούντα του Πόντου, το γνωστό σε όλους μας Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη, το οποίο την περίοδο της γενοκτονίας το καταστρέφουν οι Τούρκοι και κρεμάνε πολλούς από τους δασκάλους του. Και εδώ να καταλάβετε ότι στο συγκεκριμένο κολέγιο διαμορφώνεται η ελίτ των Ελλήνων και των Αρμενίων, οι δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί, οι οποίοι στελεχώνουν το 99% των μαθητών του κολεγίου και οι οποίοι προετοιμάζονται στις γνώσεις της καινούργιας εποχής, τεχνολογίας κτλ. Από Αμερικανούς και Έλληνες καθηγητές στην περιοχή, και αφήνουν, και αυτό ήταν μεγάλο ευτύχημα που το διάβασα, το περιοδικό των Ελλήνων μαθητών, τίτλος του οποίου είναι «Ο Πόντος έχει φτάσει ως εμάς». Και εδώ έχουμε όλο τον προβληματισμό. Αφορά την γλώσσα της εκπαίδευσης, αφορά τη λογοτεχνία, αφορά πάρα πολλά εθνικά ζητήματα που θίγονται μέσα από το περιοδικό του κολεγίου. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι η γέφυρα επικοινωνίας επίσης είναι πολύ σημαντική με την ελληνική εκπαίδευση, γιατί οι δάσκαλοι, έτσι για να μιλήσω για τους δασκάλους πέντε πράγματα, οι δάσκαλοι του Πόντου δεν είναι μόνο γηγενείς από την περιοχή του Πόντου, προέρχονται και από το ελληνικό κράτος και είναι ελληνικής υπηκότητας. Αυτό θα σταματήσει μόνο μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, που θα θελήσουν να διώξουν τους Έλληνες δασκάλους για να μειώσουν τον αριθμό των σχολείων και των μαθητών. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί που τελειώνουν το γυμνάσιο της Τραπεζούντας θα πρέπει να πάνε μπορούν να μπουν χωρίς εξετάσεις στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και να έρθουν πάλι στον Πόντο για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και πολλοί μορφωμένοι Έλληνες στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο μπορούν να έρθουν διατηρώντας την εθνική τους ταυτότητα και να προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες στην περιοχή του Πόντου και στα σχολεία του Πόντου. Την ιστορία την κάνει και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας σε πολύ μεγάλο βαθμό, με πολύ μεγάλη εμβέλεια.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τους λογίους και την παιδεία στον Πόντο. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Συνομιλείς...
1: Να μιλήσω για τον Πόντο. Έχω και ποντιακή καταγωγή. Είναι ένα κίνητρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου.

Λόγοι και παιδεία στον Πόντο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή. Θα ήθελα όμως να θυμίσω 3 σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν